0: παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: 4:30.
1: Δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλεφωνάτων μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
2: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Που να είναι ιαπωνικό.
3: Για κουμής Ευάγγελος.
4: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
3: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
4: Κουμπότα.
3: Ισέκη.
4: Μιτσουμπίση.
3: Γιάνμαρ.
4: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Για κουμής Ευάγγελος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
3: Και στο tractor.gr.
5: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
6: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
5: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
6: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
5: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις με διάφορα θέματα από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μήνα, Οκτώβρη σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα με υγεία σε όλους. Η εκπομπή Αποκαλύψεις μετά από αρκετές εβδομάδες διακοπής επανήλθε σήμερα. Και συνεχίζουμε τέλος πάντων στην ενημερωτική ζώνη του σταθμού με ρεπορτάζ, πάντα καυτά ρεπορτάζ και αποκαλύψεις. Το χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, που έλειπα στην ευρύτερη περιοχή έγινε το έλα να δεις. Παρατηρούσα έκπληκτος διάφορα πράγματα, διάφορα γεγονότα, διάφορες ειδήσεις οι οποίες μεταφέρονταν στους πολίτες αλλοιωμένες ή με ψεύτικα στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε, όχι μόνο σήμερα αλλά και στις επόμενες εκπομπές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, κυρίες και κύριοι, και με τα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και γενικότερα με τη συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στους πολίτες. Μιας κυβέρνησης η οποία διαφορεί αν ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει, δεν έχει ούτε τα στοιχειώδη για να ζήσει την οικογένειά του. Μιας κυβέρνησης η οποία χαμογελάει έτσι χερέκακα με τον πόνο των πολιτών και με εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν, για παράδειγμα, γιατί ήμουν και εγώ ένας από αυτούς, πήγα και έβαλα, κυρίες και κύριοι, 20 ευρώ βενζίνη, καύσιμα στο αμάξιμο για να έρθω να κάνω εκπομπή και ο δείκτης μόλις που μετακινήθηκε. 2,20 η βενζίνη, 2,25 σε άλλες περιοχές, κοντά στο 2,5 σε κάποια νησιά, και ο Μητσοτάκης και η παρέα του σφυρίζουν αδιάφορα, και έχει και τους παρατρεχάμενους εδώ της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, παρουσιάζοντας το Μητσοτάκη ως σωτήρα. Και λέει ότι, λέγοντας ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πρόσφατα, ότι είναι υπέρ του κόσμου, υπέρ των πολιτών και θα υπάρχει ανακούφιση, αλλά κάντε υπομονή. Κάντε υπομονή μέχρι που να πεθάνετε. Να πεθάνουμε όλοι μαζί από την πείνα και από τη δυστυχία. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που όλος ο κόσμος βρίσκεται σε αδιέξοδο και η κοινωνία βράζει από τη γενικότερα συμπεριφορά της πιο βρώμικης κυβέρνησης, και μιλάω πολιτικά για να μην παρεξηγηθώ, που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα, υπάρχουν διάφορες ειδήσεις που περνάνε στα ψηλά των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. Θα μου πείτε τώρα, περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και Μητσοτάκης είναι ένα και το αυτό. Αν μπείτε στη διάβια, θα δείτε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα και θα παρατηρήσετε και θα καταλάβετε πώς παίζεται το παιχνίδι έτσι με την κυβέρνηση και με τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Μιλάω γενικά για να μην παρεξηγηθώ, αν χρειαστεί μπορώ να το εξειδικεύσω. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, διάφορες ειδήσεις, όπως για παράδειγμα το βούλευμα της παραπομπής του Τριαντόπουλου, του ανθρώπου που βρίσκεται κοντά στο Μητσοτάκη, απλά αναφέρεται σαν μια μικρή, σαν ένα μονόστυλο στον περιφερειακό τύπο. Το Δικαστικό Συμβούλιο, λοιπόν, δημοσιοποίησε το σκεπτικό της απόφασης για την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμη 4 προσώπων στο ειδικό δικαστήριο, ύστερα από την υιοθέτηση της πρόθεσης του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρούλια για τις παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών. Εκείνες τις παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, που ο Φλωρίδης και η παρέα του έλεγαν ότι είναι για τα μπάζα, όσοι λένε ότι πήγαν και πήραν τα μπάζα από το χώρο του δυστυχήματος, του εγκλήματος μάλλον, που είχε διαπράξει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη στα Τέμπη. Θυμάστε τι έγινε, επήγανε κάποιοι τύποι και τα σήκωσαν όλα για να εξαφανίσουν τα ίχνη που οδηγούσαν στα αίτια της καταστροφής. Σύμφωνα λοιπόν με το βούλευμα 203 σελίδων, ο κατηγορούμενος τότε διοικητής πυροσβεστικής Λάρισας Ευάγγελος Φαλάρας έδωσε εντολή σε συγκεκριμένη εταιρεία χωματουργικών μηχανημάτων να απομακρύνει από το χώρο του δυστυχήματος περί 400 κυβικά χώμα, αδρανή υλικά και συντρίμμια, και να πραγματοποιηθούν εργασίες επίστρωσης στο χώρο χωρίς την απαιτούμενη έγκριση των δικαστικών αρχών. Το Συμβούλιο κρίνει στο βούλευμα ότι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι δεν επενέβησαν για να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία, ενώ μπορούσαν και είχαν υποχρέωση, αλλά έκαναν ακριβώς το αντίθετο, με αποτέλεσμα τη βλάβη του κράτους και της δικαιοσύνης. Τονίζει δε πως οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούσαν να δυσχεράνουν την έρευνα και να αλλοιώσουν άλλα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που τα έχουν αλλοιώσει έτσι κι αλλιώς. Παράλληλα στο βούλευμα, Απορρίφθηκε ρητά το αίτημα του Τριαντόπουλου για περαιτέρω κύρια ανάκριση, ώστε να κληθεί εκ νέου για ένορκη κατάθεση ο μάρτυρας και ο πολιτικός του προϊστάμενος Ιωάννης Μπρακάτακος, και αποφασίστηκε ο διαχωρισμός της δικογραφίας για τους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορούμενους και η διαβίβασή της στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Λάρισας για την περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελόμενων πράξεων. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, λέει το βούλευμα, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, ενεργώντας με πρόθεση από κοινού και κατόπιν στην απόφασή τους, κατά το χρονικό διάστημα 4 Τρίτου του 23 έως 8 Τρίτου του 23, αφού πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, επιχειρησιακής δράσης και συγκεκριμένα καθαρίστηκε ο χώρος πέριξ του δυστυχήματος από χόρτα, θάμνους, λάσπες και διαμορφώθηκε, σταθεροποιήθηκε το έδαφος, κάτω από το οποίο υπήρχε αγωγός φυσικού αερίου. Ενέργεια που είχε σαν αποτέλεσμα την επιχείρηση επέμβαση των γερανών σε ασφαλές επίπεδο και συνεπώς κατά τον πάνω χρόνο είχε εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο ζητήθηκε η συνδρομή της περιφέρειας Θεσσαλίας. Παρόλο που είχαν ήδη επιληφθεί οι δικαστικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης των αιτιών της σύγκρουσης των ανωτέρων αμαξοστοιχειών και ενεργώντας στο πλαίσιο κοινής δράσης και μετά από συναπόφασή τους κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων και χωρίς να ζητήσουν τη συνένεση ή έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών, προέβησαν στην αλλίωση του χώρου. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα βούλευμα, ράπισμα προς την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, όπου, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος δεν εκτελούσε εντολές από μόνος του, ήταν σε πλήρη επαφή και συνεννόηση με τον Μητσοτάκη. Και αν θυμάστε, και ο ίδιος ο Μητσοτάκης τότε είχε κάνει σχετικές ανάλογες δηλώσεις από το χώρο του εγκλήματος της Νέας Δημοκρατίας στα Τέμπη, της κυβέρνησης στα Τέμπη. Αυτή η εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, έχει πυροδοτήσει έτσι πολιτικές αντιδράσεις. Τα κόμματα ζητούν εξηγήσεις για όλα αυτά. Υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν παρεμβάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκείνο όμως που κράτησα, παρατηρώντας και εξετάζοντας αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 24 ώρα, αυτό που κράτησα είναι οι συγκινητικές δηλώσεις που κάνουν ορισμένοι πατεράδες και μανάδες που έμειναν πίσω, που έχασαν τα παιδιά τους, που δολοφονήθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα Τέμπη. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι πατεράδες και οι μανάδες, κυρίες και κύριοι. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα συγκινητικό, έτσι, και φρικτό, εγώ θα το χαρακτήριζα ακόμη, ηχητικό, από έναν πατέρα ο οποίος έχασε την κόρη του, την Ιφηγένεια, στο τρένο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 57 άτομα. Θέλω να τον ακούσετε προσεκτικά, να δείτε και τι λέει για την κυβέρνηση, για τους κυβερνητικούς παράγοντες, για τον Καραμανλή, αλλά και για τον Πορτοσάλτε, ναι, τον συνάδελφο, ο οποίος τάσεται με το μέρος της κυβέρνησης σε όλα. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα, σας παρακαλώ.
2: Είμαι ο Σωτήρης Μίτσκας, ο πατέρας της Ιφηγένειας που δολοφονήθηκε στα Τέμπη.
1: Σήμερα καταθέσατε μέσα το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ και τι συνέβη μετά. Θέλετε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι συνέβη και έγινε όλη αυτή η τραγωδία?
2: Τι συνέβη εκείνο το βράδυ? Συνέβη μια δολοφονία. Μια δολοφονία 57 ανθρώπων. Θα σας πω αυτό που είπα και στην έδρα. Η Ιφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την Ιφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε. Ο κύριος Πορτοσάλτε βιάστηκε να χαρακτηρίσει θυσία για τη βελτίωση του δίθεντου σιδηροδρόμου, τη δολοφονία 57 ανθρώπων. Ο κύριος Πρωθυπουργός έβγαλε γρήγορα τότε ένα πόρισμα ότι για όλα φταίει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Σίγουρα υπήρχε ανθρώπινο λάθος, το οποίο όμως θα είχε προλάβει να το διορθώσει κάποιος εάν φροντίσει να λειτουργεί η σωστή συμμαθοδότηση, η σωστή τηλεδιοίκηση, όλα τέλος πάντων τα συστήματα ασφαλείας. Ποιος ευθύνεται που δεν υπήρχαν αυτά? Ένας. Αυτόν που αποκαλούμε δολοφόνος των Τεμπών, ο κύριος Καραμαλής. ο οποίος ακόμα και σήμερα συνεχίζει και κρύβεται πίσω από ασυλίες ακαταδίωκτα, και ενώ σήμερα εδώ σε αυτό το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι, όχι, θα μου πείτε ποιος είναι, το χαρακτήρισα η δίκη της Μαρίδας, γιατί οι καρχαρίες απουσιάζουν, έχουν βρει έναν τρόπο και δεν δικάζονται ποτέ. Δεν λογοδοτούσε κανέναν.
1: Η παραπομπή Τριαντόπουλου, πώς τη χαρακτηρίζεις?
2: Η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα βήμα σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο, μη σας. Και αν είναι όντως ο κύριος Τριαντόπουλος αυτός που είπε εκείνο το βράδυ μαζέψε τα κρέατα να τελειώνουμε από εδώ. Μου φταίνε όλοι. Αλλά εστιάζω στον κύριο Καραμαλή. Θα πω κάτι μπορεί να ακουστεί σκληρό, αλλά θα το πω γιατί το νιώθω. Επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να τον δικάσει κανείς. Εγώ του εύχομαι μακροημέρευση. Χωρίς υγεία όμως. Μακάρι να γίνει Highlander. Να ζήσει πολλά χρόνια. Και σε αυτά τα χρόνια να ζει και να ξαναζεί αυτό που ζούμε εμείς 1310 μέρες σήμερα. Σήμερα 1310 μέρες. Στο εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου.
1: Να είστε καλά κύριε.
2: Ευχαριστώ.
0: Ήταν ένας πατέρας, κυρίες και κύριοι, χαροκαμένος, ο οποίος είχε χάσει την Ιφηγένεια, την κόρη του. 1310 ημέρες χωρίς την Ιφηγένεια, χωρίς την κόρη του. Και τον ακούσατε πριν από λίγο να λέει με χαρακτηριστικό τρόπο ποιοι ευθύνονται και ποιοι λειτουργήσαν με τη συγκάλυψη για να μην πάνε στο δικαστήριο και πληρώσουν για αυτό το έγκλημα το οποίο διαπράχθηκε στα Τέμπη. Μαζέψτε τα κρέατα, έλεγε κάποιος άθλιος της πιο βρώμικης κυβέρνησης που είχε περάσει ποτέ από τη χώρα, της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι. Μαζέψτε τα κρέατα. Μαζέψτε ό,τι έχει μείνει από την Ιφηγένεια. Μαζέψτε ό,τι έχει μείνει από τη Μάρθη, την άλλη την κόρη της Καριστιανού. Μαζέψτε ό,τι έχει μείνει από τα παιδιά. Μαζέψτε τα κρέατα. Έτσι χαρακτήριζαν τους νεκρούς, τα κομμάτια των παιδιών, κυρίες και κύριοι, που έχασαν τη ζωή τους στο έγκλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα Τέμπη. Για να καταλάβετε πόσο άθλοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και πόσο ξετσίποτοι είναι, ώστε κανένας από αυτούς δεν έχει την τσίπα να σηκωθεί και να φύγει για να πάει σπίτι του σε ένδειξη διαμαρτυρίας ή ευτυχίας, αν θέλετε. Προσέξτε, γράφει ο Βαξεβάνης. Ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο γιατί δεν απέτρεψε τον μπάζωμα στα Τέμπη ενώ βρέθηκε στο σημείο. Σημειωτέων, γράφει ο Βαξεβάνης, ότι ο Τριαντόπουλος που είχε αυτή την ευθύνη παγόταν απευθείας στο Μητσοτάκη ως υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Την ίδια μέρα του δυστυχήματος, σημειώνει ο εξαίρετος συνάδελφος, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν παρόν στο μπάζωμα και μαζί με τον Τριαντόπουλο όχι μόνο έφεραν την ευθύνη, αλλά κόμπαζαν ότι το μόνο καλό μετά το δυστύχημα ήταν πως γίνεται άμεση αποκατάσταση του χώρου. Ο Τριαντόπουλος δηλαδή, σημειώνει ο Βαξεβάνης, κυρίες και κύριοι, μετά του προϊσταμένου του και επέτρεψαν τον μπάζωμα καταστρέφοντας αποδεικτικά στοιχεία και προσπάθησαν να εξαπατήσουν την κοινή γνώμη και να συσκοτήσουν την έρευνα. Μετά ναι, στις εκλογές πήραν 41%, το οποίο χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα επιβεβαίωσης των όσων άθλιον έκαναν εκεί. Καταλαβαίνετε, καταλήγει ο Κώστας ο Βαξεβάνης στο μικρό του σημείωμα, ότι η χώρα θα ήταν διαφορετική αν δεν υπήρχε αυτός ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών και αν υπήρχε τότε αντιπολίτευση. Και επίσης μια υποσημείωση ότι η εφημερίδα Ντοκουμέντο και οι δημοσιογράφοι, όσοι εργαζόμαστε εκεί, είχαμε κατηγορηθεί για συνωμοσιολογία για τα όσα είχαμε γράψει για τον μπάζωμα τότε στα Τέμπη, εκεί που στο σημείο του εγκλήματος, όπου βρήκαν το θάνατο 57 συνανθρωποί μας, του εγκλήματος που διέπραξε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
4: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
5: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
4: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
5: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
4: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
8: Αποκαλύψεις.
0: Αφήνουμε κυρίες και κύριοι στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα για την ώρα, αν και αυτό σχετίζεται με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί σχετίζεται γενικότερα με την συμπεριφορά της πολιτείας, του κράτους, της κυβέρνησης απέναντι σε όλους αυτούς τους τύπους. Τους κομπογιανίτες, οι οποίοι το παίζουν γιατροί το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάποιοι από τους οποίους οδήγησαν στο θάνατο και τον Μαζονάκη και όλα αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια. Βλέποντας τον τοπικό τύπο σήμερα, βλέπω και μία. Διαβάζοντας μόνο τον τοπικό τύπο, βλέπω μία ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Ιατρικός Σύλλογος Σαμαλιάδης, την υπογράφει ο κύριος Κώστας Σαούσης, σχετικά με την έξαρση λειτουργίας παράνομων διαγνωστικών και θεραπευτικών κέντρων. Εντός εισαγωγικών η λέξη διαγνωστικών και θεραπευτικών κέντρων. Και αναφέρεται ακριβώς αυτό ο κύριος Σαούσης. Δηλαδή ότι οι κομπογιανίτες πλέον είναι δίπλα μας και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ενδεχομένως κάποιες φορές μπορεί να κινδυνεύσει και η υγεία μας. Και όπως η περίπτωση του Μαζονάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του από δύο τέτοιους κομπογιανίτες. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Σαμαλιάδας, τον κύριο Τσαούση. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Τσαούση, και καλό μήνα.
9: Καλή σας μέρα.
0: Καλό μήνα, κύριε Τσαούση, με υγεία.
9: Πίσω.
0: Λοιπόν, σας ακούμε. Έχετε βγάλει μια ανακοίνωση, μιλάτε για μηχανήματα βιοσυντονισμού, για παράνομες συσκευές αποτοξίνωσης και υδροθεραπείας, για συσκευές κβαντικής βιοανάδρασης, όλα αυτά τα βαρύγδουπα, τα οποία ουσιαστικά στηρίζονται σε, έχουν μηδενική, όπως λέτε, επιστημονική βάση, κοροϊδεύουν τον κόσμο, αλλά δεν είναι μόνο η κοροϊδία, ότι μπορεί να πάει να πληρώσει κάποιος κάποια χρήματα εκεί χωρίς να γίνει τίποτα από στην υγεία του, χωρίς να έχει κάποια βελτίωση, αλλά πολλές φορές μπορεί να κινδυνεύσει και η ίδια του η ζωή. Σας ακούμε.
9: Θα ξαναδείτε. Μετά από τα τελευταία γεγονότα με τον Μακαρίτη τον Μαζονάκη, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πράγματα που όλοι ξέραμε, πολύ μάλλον ξέραμε, αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα και δεν αναφέρομαι στους γιατρούς. Εγώ στην Αμαλιάδα εκπροσωπώ και στην Ηλία ένα μικρό σύλλογο. Αλλά στην Αθήνα που όλοι ήξεραν, αλλά κανένας δεν μιλούσε και όλοι έπεσαν τα σύννεφα. Όλοι. Αλλά στο τέλος βγαίνει ο πρώην Υπουργός Υγείας και δηλώνει ότι τον πήρε και τηλέφωνο. Την ημέρα που συνελήφθη ο γιατρός τον πήρε τηλέφωνο. Τι τον πήρε τηλέφωνο? Ο σκύλος του. Ως περιέργεια.
0: Λέτε για τον κύριο Πλεύρη, αν δεν κάνω λάθος.
9: Πανός.
0: Ναι.
9: Θα πρέπει να εξηγήσει. Δημοσιογράφος η οποία είναι σε μεγάλο κανάλι, αφού μας είπε ότι πήγε, μετά αρχίζει και κάνει κριτική στο κράτος, στους γιατρούς, στον Α, στον Β. Και ξέρετε τι με ενοχλεί? Ότι δίνουν τα ονόματά τους μόνοι τους, γιατί φοβούνται μη διαρρεύσει. Αρχίζει η ιστορία, εσείς ακούσατε.
0: Ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Τσαούση, γιατί δίνουν τα ονόματά τους? Θα σας πω εγώ ως δημοσιογράφος, επειδή είμαι και ψηλιασμένος και έχω χειριστεί και διάφορες υποθέσεις περίεργες. Επειδή θα ανοίξουν τα τηλέφωνα τώρα αυτών των δύο τύπων που έχουν προφυλακιστεί και θα δουν ότι ο κύριος Πλεύρης είχε μιλήσει με αυτούς, η κυρία Ιτάδε που λέτε, καταλαβαίνω σε ποια αναφέρεστε, και όλοι οι υπόλοιποι του πολιτικού συστήματος. Οπότε σου λέει, κάτσε να βγούμε εμείς από μπροστά, να πούμε ότι απλά είχαμε μία επαφή και δεν είχαμε κάτι άλλο.
9: Η οποία εγκαλούσε και τον νυν υπουργό, εγώ δεν είμαι και της κυβερνήσεως, τον νυν υπουργό ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Ενώ αυτή την έκανε, ας πούμε.
0: Ναι.
9: Καλάβατε.
0: Ναι,
9: την υποκρισία.
0: Έχετε
9: δίκιο. Ο τύπου το έβγαλα για να ενημερώσω τους πολίτες. Και επειδή ακριβώς στην περιοχή μας δεν γίνονται
10: ιδιαίτερα επικίνδυνα πράγματα δεν πάβουν όμως να γίνονται, όπως ο βιοσυντονισμός. Έτσι, μια άλλη κυρία η οποία λέει ότι είναι αστυνομικός, πηγαίνει εκεί κοντά στο Δήμο Πηνιού, όχι ακριβώς στην Καρτέλη, δεν χρειάζεται να πω το όνομα, και κάνει μπότο.
0: Ναι.
10: Ναι, αλλά υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Δεν είναι μόνο αυτή, ήρθε κυρία, και σου λέει ότι είναι αστυνομικός. Εσύ, κυρία μου, μαντάμ, που πας εκεί.
0: Για μισό λεπτό, αυτό που λέτε τώρα δεν το κατάλαβα. Είναι μια κυρία η οποία λέει ότι είναι στο επάγγελμα αστυνομικός και κάνει μπότοξ, αυτό κατάλαβα.
10: Ναι, έχω καταγγελία. Ναι.
0: Και είναι αστυνομικός, εν ενεργεί αστυνομικός και κάνει μπότοξ.
10: Αυτή την καταγγελία έχω, η οποία από τα καταγγελία έκανα.
0: Προφανώς έχετε και το όνομα και τα ονόματα και λοιπά την καταγγελία. Δεν είναι απλά. Βρέθηκε ένας άνθρωπος και κάποιος εκεί κλπ.
10: Είναι πολλών μηνών πίσω.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι πολύ σοβαρό όμως αυτό, κύριε Τσαούση.
10: Εξαφανιστεί από προσώπου γης.
0: Τι είπατε.
10: Έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Όπως αυτό το βιοσυντονισμό, η οποία είναι και γιατρός στην Αθήνα. Είναι και από την περιοχή. Ερχόταν εδώ και κοροϊδεύει τους ανθρώπους.
0: Έχουμε κάποια άλλη κυρία η οποία λέει ότι έχει μηχανήματα βιοσυντονισμού και κατάγεται από τη δική μας, χωρίς να είναι γιατρός η συγκεκριμένη κυρία.
10: Σταμάτησε.
0: Τι είπατε?
10: Όταν πήγα στον εισαγγελέα του, σταμάτησε.
0: Ναι. Α, έχουμε τέτοια.
10: Ξέρετε, δεν είναι, κύριε Νοβάρη. Ωραία είναι όλα αυτά. Οι ανακοινώσεις είναι για να προσέχει ο κόσμος. Διότι το πρώτο μέλημα ενός γιατρού, όλων των γιατρών, είναι να φαίνει ότι ανήκουν στην αγυρτία και στο ζαρλατανισμό. Είναι ασθενής. Αυτό είναι το ίδιο για τη δουλειά του. Και βεβαίως θα αντιθεί για τη δουλειά του. Αλλά εδώ όμως υπάρχει μια ατομική ευθύνη. Εσύ, κυρία μου, έρχεται αυτή η αστυνομικός, λέω ένα παράδειγμα, ή έρχεται αυτή η οποία είναι κατ' όνομα, δεν έχει τελειώσει τέλη αισθητικής, λέει ότι είναι, ό,τι θέλει λέει ο καθένας, ή η αστυνομικός σου κάνει μπόκο. Με την ίδια λογική. Και δεν πας στις φυλακές εκεί του Αγίου Στέφανου, να σου κάνουν όλοι οι αρχιφύλακες. Με την ίδια λογική. Πας στο αστυνομικό τμήμα εκεί της Γαστούνης, να σου κάνουν.
0: Στη Γαστούνη υπηρετεί η συγκεκριμένη κυρία.
10: Όχι, στέφανταν από την Αθήνα.
0: Τι είπατε, κύριε Τσαγούση, γιατί έρχεστε με διακοπές.
10: Την Αθήνα έρχονται.
0: Αχα, μάλιστα. Μάλιστα. Αστυνομικός τώρα η οποία έκανε μπότοξ χωρίς. Για να κάνει κάποιος μπότοξ πρέπει να σχετίζεται με το ιατρικό επάγγελμα και σε εξειδικευμένο συναρχείο, έτσι δεν είναι? Σε εξειδικευμένη κλινική, έτσι δεν είναι, κύριε Τσαούση?
10: Ειδικά το μπότοξ τα αισθητικά πάνε σε δραματολόγο και πλαστικό χειρουργό.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Τελεία. Α, το μπότοξ μπορεί να το κάνει και ένα χειρουργό. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
10: Άρα δεν επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
10: Άρα δεν επιτρέπεται εδώ. Έχουμε ξεπεράσει το όριο και μετά πέφτουν όλοι από τα σύνορα. Όλοι. Ναι. Μου θυμίζει δηλαδή αυτό που αφού σκοτώσει 5-6 κάποιον και λένε μετά ήταν και καλό παιδί. Και τώρα. Καταλάβατε τώρα πώς το λέω.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα στην περιοχή, εκτός από τα δύο αυτά περιστατικά τα οποία έχετε καταγράψει και μάλιστα πήγατε και στον εισαγγελέα για το ένα από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι αν άκουσα καλά, έχετε κάποιο φάκελο, κάποιες υποθέσεις ή κάποιες καταγγελίες, κύριε Τσαούση, ότι κάποιοι δραστηριοποιούνται στη δική σας την περιοχή με αυτά τα πράγματα και κοροϊδεύουν τον κόσμο?
10: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο περιστατικά. Όχι ακριβώς έτσι, του τύπου της πλασματέρεσης ή της υδροθεραπείας. Υπάρχουν όμως κάποια περιστατικά, δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί είμαστε ήδη στη φάση των εκνηδιαστικών ελέγχων. Δεν θέλω να πω παραπάνω.
0: Υπάρχουν κάποια περιστατικά, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντίστοιχα δύο, ας το πούμε, κλινικές ή ιατρία ή ιδιωτικούς χώρους όπου ασκούν.
10: Ιδιωτικούς χώρους και σε οποίοι.
0: Ναι. Οι οποίοι κάνουν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι οι ίδιοι γιατροί. Αυτό κατάλαβα.
10: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι σοβαρό. Σοβαρό αυτό, ναι.
10: Δηλαδή δεν είναι μόνο. Ωραία, το κράτος θέλει, οι γιατροί φταίνουν. Εγώ συμφωνώ και το κράτος και οι γιατροί εμείς οι ίδιοι. Αλλά να καταλαβαίνουμε και τι κάνουμε κι εμείς ως πολίτες, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
10: Δηλαδή τι να πω από τώρα. Εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε και αυτό που πρέπει και αυτό που μας επιβάλλει ο νόμος και η συνείδησή μας.
0: Μάλιστα.
10: Αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε και οι πολίτες, γι' αυτό και στο σημερινό βελτίο τύπου στην καταφύγα γράφεται να καταγγέλουν τον ιατρικό σύλλογο ότι αν θέλουν να δημιουργήσουν
0: τέτοια συμπεριφορά. Μάλιστα. Κύριε Σαούση, όλα αυτά τα οποία είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Το ρεπορτάζ, εγώ το κρατάω για το ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν περιστατικά εδώ στην Ηλία. Είπατε για την αστυνομικό που έκανε μπότοξ εκεί στη Γαστούνη, αλλά και τα δύο περιστατικά που έχετε καταγράψει, που είναι υπό έρευνα. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο ξεχωριστό από τη συζήτηση που κάνουμε. Είχαμε μιλήσει παλιότερα, αλλά εγώ ήμουν σε διακοπές και σήμερα επανήλθα στο ραδιόφωνο μετά από 1,5 μήνα. Ήθελα να συζητήσουμε ένα θέμα. Ως δημοσιογράφος βλέπω ξαφνικά παράγοντες, κυβερνητικούς παράγοντες να λένε ότι μετά από δικές τους ενέργειες ετοιμάζεται εδώ στην Ηλία ένα κομμάτι ιατρικό ώστε να γίνονται χημειοθεραπείες και λοιπά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, αν δεν κάνω λάθος. Θα θέλατε να μας πείτε, να μας πείτε 2-3 πράγματα για αυτό το θέμα και ποιος είχε φροντίσει ώστε να υλοποιηθεί αυτή η δομή, αυτή η κλινική.
10: Είναι ένα παλιό θέμα, δεν είναι τωρινό. Mm-hmm. Είναι τωρινό. Είναι ετών πίσω. Το οποίο είχαμε ζητήσει ενώ και ως ιατρικός θελόγος, ενώ γενικώς ως φορείς και ως θεσμοί να γίνει το νοσοκομείο, επειδή ακριβώς τότε που το ζητήσαμε το νοσοκομείο ήταν στα πρόθυρα του να βάλει λουκέτο,
0: ναι.
10: Και ψάχναμε λύσεις να το διατηρήσουμε.
0: Ναι. Να έχει λόγο ύπαρξης, ναι.
10: Αυτό είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Τώρα έχουν βρεθεί διάφοροι τύποι να πούν γιατί εκπροσωπούν κάτι από την Βόλου,
0: ναι.
10: Από την Αθήνα και έρχονται εδώ και κάνουν τον παράγοντα προφανώς να πάρουν υποψήφιους εκλογές.
0: Μάλιστα.
10: Και να πω σοβαρά πράγματα αυτά. Αποφασίζει παραδείγματος χάρη κάποιος ο οποίος λέει εκπρόσωπος αντικαρκινικής εταιρείας, ναι, και ποιος είναι αυτός, με ποια στοιχεία, με ποια πτυχία, με ποια γνώση. Αλλά ξέρετε, είμαστε στην εποχή της φωτογραφίας.
0: Ναι, ναι, της φωτογραφίας και της αλλίωσης της πραγματικότητας.
10: Φωτογραφία. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται πράγματα και πράγματα. Εδώ δεν έχουμε παραδείγματος χάρη, προσπαθούμε να φέρουμε στην Αμαλιάδα να ανοίξουμε ένα μικρό χειρουργείο στη Νέα Πτέρυγα, ας πούμε παράδειγμα, το μικρό χειρουργείο στη Νέα Πτέρυγα, το οποίο τι θέλει, πρέπει να αλλάξει το πάτωμα για να γίνει πιο αντιελιστικό και κάτι άλλα υλικά μιλά.
0: Ναι.
10: Και δεν μπορούμε. Μας φέρνουν τώρα προς στόμα. Ζήτησαν οι ορθοπαιδικοί να φέρουν ένα μηχάνημα αξίας 20.000 ευρώ για αρθροσκοπήσεις.
0: Μάλιστα.
10: Δεν μπορούμε να πει ένα αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να συμβάλλουν οικονομικά. Εγώ συμφωνώ. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι να περιμένουμε πότε θα παρεστηθεί ένας πολίτης να πάρει τα λεφτά. Το πρόβλημα είναι ότι κάνει η πολιτεία η οργανωμένη.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Για να γίνει αυτό. Χρειάζονται πράγματα και πράγματα. Εδώ δεν έχουμε παραδείγματος χάρη. Προσπαθούμε να φέρουμε στην Αμαλιάδα να ανοίξουμε ένα μικρό χειρουργείο στη Νέα Πτέρυγα, ας πούμε παράδειγμα, το οποίο τι θέλει, πρέπει να αλλάξει το πάτωμα για να γίνει πιο αντιελιστικό και κάτι άλλα υλικά μιλά.
0: Ναι.
10: Και δεν μπορούμε. Μας φέρνουν τώρα προς στόμα. Ζήτησαν οι ορθοπαιδικοί να φέρουν ένα μηχάνημα αξίας 20.000 ευρώ για αρθροσκοπήσεις.
0: Μάλιστα.
10: Δεν μπορούμε να πει ένα αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να συμβάλλουν οικονομικά. Εγώ συμφωνώ. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι να περιμένουμε πότε θα παρεστηθεί ένας πολίτης να πάρει τα λεφτά. Το πρόβλημα είναι τι κάνει η πολιτεία, η οργανωμένη.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Η οργανωμένη πολιτεία.

0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και σα... Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να συμβάλλουν οικονομικά. Εγώ συμφωνώ, αλλά το πρόβλημα δεν είναι να περιμένουμε πότε θα παρεστηθεί ένας πολίτης να πάρει τα λεφτά. Το πρόβλημα είναι τι κάνει η πολιτεία, η οργανωμένη.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι... Έτσι ακριβώς.
1: Η πολιτεία. Έχει το... είναι απαιτητό αυτό από την πολιτεία. Απαιτητό.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Τσαγούρη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικά αυτά που μας είπατε, ειδικά για το θέμα της λειτουργίας παράνομων διαγνωστικών και θεραπευτικών κέντρων, εντός εισαγωγικών οι λέξεις αυτές. Ήταν αρκετά σημαντικά και φαίνεται ότι και στη δική μας την περιοχή δραστηριοποιούνται τέτοιου είδους κομπογιαννίτες. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι όλοι αυτοί είναι υπό έλεγχο και εξετάζεται όλες αυτές τις περιπτώσεις και βέβαια κάνετε και έκκληση στον κόσμο ότι όποιος έχει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί σας για να...
1: Για να... Με τα σύννεφα, για να μην πέφτουν όλα τα σύννεφα, να παίρνουμε συνεντεύξεις του τύπου «Α, και εγώ πήγα». Να βλέπετε στην τώραση που εμφανίζονται ένας-ένας «Α, πήγα και εγώ», λέει.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μία πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι. Diamonds are
1: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
4: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
3: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
4: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
3: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
4: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
3: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
4: Τηλέφωνο 26 23 0 22 34.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210

0: κακόσια και στο site ktelilias.gr.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
0: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
3: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Δήμο Ατραβίδας Ηλίνης να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Λέτζα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
4: Καλή σας μέρα.
3: Και καλό μήνα. Και καλό μήνα με υγεία.
4: Επίσης, πάνω απ' όλα.
3: Λοιπόν, καιρό έχουμε να τα πούμε. Σήμερα επανέρχομαι στο ραδιόφωνο μετά από αρκετές εβδομάδες και σκέφτηκα έτσι να σας βγάλω στην εκπομπή μου για να συζητήσουμε 2-3 θέματα τα οποία μου είχαν κάνει ιδιαίτερα εντύπωση το χρονικό διάστημα που απουσίαζα. Το ένα είναι αυτή η επαφή που είχατε, αυτές οι επαφές που είχατε στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Τι ακριβώς πήρατε, τι ακριβώς συζητήσατε και τι πήρατε φεύγοντας από εκεί. Το άλλο είναι το ζήτημα της οδοποιίας που είδα κάποια πολύ καλά λεφτά να βγαίνουν από το Ταμείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος. Και το τρίτο είναι το κέντρο φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή του. Είναι κάτι σημαντικό και πρωτοποριακό, θα έλεγα, για τον ομό. Νομίζω ότι κανένας δήμος άλλος εδώ στον ομό Ηλίας δεν έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, από την επίσκεψή σας στο Υπουργείο των Εσωτερικών.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Είχαμε μια επίσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον Υπουργό τον κύριο Λιβάνιου. Του έχω θέσει κάποια θέματα, έτοιμες μελέτες, που αφορούν σαν απλάσεις. Έχουν καταθεστεί δηλαδή στο Υπουργείο Εσωτερικών, απλά θέλουμε την ένταξη, να σας το πω έτσι, τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι αναπλάσεις επί το πλήσος Σόνιο-Χώρη, που είναι μια τοπική κοινότητα η οποία λίγο έχει υποβαθμιστεί όλο αυτό λίγο τον καιρό. Από εκεί και πέρα είναι αναπλάσεις σε άλλες περιοχές. Οδοποιία αγροτική, η οποία είχαμε καταθέσει στο πρόγραμμα του Τρίτσι, και είμαστε περίπου έτοιμοι εκεί, είναι περίπου 2 εκατομμύρια για να κολλήσουμε τις άλλες οδοποίες τις οποίες θα σας πω μετά. Ναι. Και κάποια άλλα πράγματα, βιολογική που είναι της Κυλλήνης κάτω Παναγιάς, αναβάθμιση του βιολογικού των λεχενών. Έγινε μια ευρεία συζήτηση, θέσαμε και το θέμα του συνδέσμου του ποινιού, γιατί ο ποινιός, όπως γνωρίζω, όπως και όλοι οι σύνδεσμοι με τον καινούριο κώδικα, τώρα διαλύονται. Υπάρχει μια οφειλή προς τη ΔΕΗ από τον ποιό, η οποία ένα μεγάλο ποσοστό θα την επιμεριστούν από τα κέρδη, υποτίθεται, των εταιριών ενέργειας. Και από εκεί και πέρα, επειδή θα σπάσει αυτό, να δούμε με ποια μορφή θα συνεχίσει να υφίσταται το ποιό, γιατί είμαστε τρεις δήμοι, εμείς η Ήλιδα και ο ποιός. Άρα να δούμε λίγο και πώς επιμεριστούν αυτά τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρη οικονομική, θα έλεγα, αν πληρώσουμε εμείς σαν Δήμος Ατραβίδας Ηλίνης και τον ποινιό, από εκεί και πέρα δεν έχουμε κανένα απολύτως χρέος και δεν χρωστάμε και σε κανέναν τίποτα. Αυτό είναι το πιο βασικό, ότι οικονομικά ο Δήμος Ατραβίδας Ηλίνης αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στην καλύτερη, θα έλεγα,
3: οικονομική κατάσταση.
4: Οικονομική κατάσταση.
3: Μάλιστα. Σε αντίθεση με κάποιους οι οποίοι λένε ότι χρωστάτε πάρα πολλά. Δηλαδή βγαίνουν οι διάφορες στο διαδίκτυο. Καλά.
4: Όποιος τα λέει, καταρχήν, ποιος τα λέει αυτά που τα λέει.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Ποιος τα λέει και πώς τα λέει.
4: Ποιος τα λέει και πώς τα λέει. Και το δεύτερο είναι, ας έρθει να δει αν χρωστάμε στη ΔΕΗ, αν χρωστάμε στο ΦΟΣ, αν χρωστάμε.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά που λέει ο καθένας.
3: Μάλιστα. Σχετικά με την οδοποιία, με τα χρήματα αυτά που πήρατε από την περιφέρεια.
4: Με την οδοποιία εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια, δηλαδή αυτά τώρα που εκκρεμούν μέχρι τη λήξη της ηττίας, χοντρικά θα πέσουν περίπου 10 εκατομμύρια σε οδοποιίες. μιλάω σε ένα εύρος διετίας, εντάξει, δεν είναι ότι θα πέσουν αύριο.
3: Ναι.
4: Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί γύρω στα 5,5-6 εκατομμύρια και περιμένουμε άλλα 4 εκατομμύρια, τα οποία πάρα πολύ σύντομα θα τα δείτε και αυτά.
3: Mm-hmm.
4: Και θα αρχίσουν σιγά σιγά αυτά να παίρνουν σάρκα και οστά. Μέσα στο, ίσως και μέσα στο μήνα.
3: Δηλαδή είναι, μιλάμε για ασφαλτοστρώσεις, δήμαρχε, στις πόλεις, στις μεγάλες του Δήμου σας.
4: Ένα πολύ μικρό ποσοστό θα είναι, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 10-20% θα είναι η χαλίκια. Τα χαλίκια τα ρίχνουμε και με την πρώτη βροχή φεύγουν.
3: Ναι.
4: Και κάθε χρόνο γινόμαστε κοινωνίες στο ίδιο έργο που λέει οι θεατές. Από εκεί πέρα τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις. Προτιμώ να μείνω 5 χιλιόμετρα πίσω, αλλά να το μπορέσω αυτά να τα φτιάξω του χρόνου από το να κάνω μια τρύπα στο νερό σε καθημερινή.
3: Άρα αναμένεται λοιπόν βελτίωση του οδικού δικτύου
4: και
3: σε όλες
4: τις πόλεις,
3: ναι.
4: Και μέσα στις mm-hmm. πόλεις και μέσα στα χωριά θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά έργα οδοποίησης, τα οποία σίγουρα θα βοηθήσουν και στην προσβασιμότητα και στις μεταφορές. Οι δρόμοι μας έχουν αρκετά χρόνια, δεκαετίες άλεγα, να πέσει οποιαδήποτε μορφή πίστας και όλα αυτά, άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό που σχεδιάσαμε να κάνουμε mm-hmm. για τους δρόμους μας.
3: Σχετικά με το χώρο φιλοξενίας,
4: το καταφύγιο προχωράει, είμαστε ο πρώτος δήμος που έχουμε φτάσει στο επίπεδο της κατασκευής καταφυγίου αδεσπότων ζώων. Ξαναλέω και πάλι το
3: είναι κοντά στην αρετή αυτό, κύριε Δήμαρχε, στην αρετή είναι αυτό, κοντά στο...
4: Είναι στην αρετή, είναι σε ιδιόκτητο του Δήμου, γιατί άκουσα κιόλας ότι αγοράσαμε και οικόπεδο, ξέρω τι.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου, με όλες τις περιβαλλοντολογικές άδειες, είμαστε στη φάση της κατασκευής. Ξαναλέω όμως και πάλι, χωρίς συνδρομή των πολιτών και το να δημιουργηθεί παιδεία, φιλοζωική παιδεία.
3: Στήρωση και να μην αφήνουμε τα αδέσποτά μας όπου να είναι.
4: Και να μην αφήνουμε τα αδέσποτά μας όπου τα βρούμε.
3: Ναι.
4: 15 καταφύγια να φτιάξουμε.
3: Έτσι
4: δεν πρόκειται να
3: γιατί
4: γίνει...
3: Και αυτό πόσο θα φιλοξενήσει κάποιον αριθμό.
4: 48 τετράποδα, τα οποία όμως αυτά θα έχουν, ξέρω, για μία εβδομάδα θα τα στηρώσουμε, θα τα τσιπάρουμε, θα τα ελέγχουμε, θα τα ταΐσουμε όλα τα σχετικά. Αλλά από εκεί και πέρα, είναι το θέμα ότι πρέπει μετά γυρνάει στο φυσικό τους περιβάλλον.
3: Πρέπει, έτσι λέει ο νόμος, έτσι λέει το πρωτόκολλο.
4: Είναι πάρα πολύ βασικό το τι θα κάνουμε
3: μάλιστα,
4: με όλα αυτά.
3: Μάλιστα. Και υποθέτω ότι θα υπάρχουν και θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο καταφύγιο.
4: Ακριβώς.
3: Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό να ρωτήσω και ρωτήσω και κάτι το οποίο με αφορά προσωπικά, γιατί έχω και το σπίτι μου εκεί δίπλα. Σχετικά με την περιβόητη συνδετήρια οδό. Όπου έχει μετατραπεί σε δρόμο Καρμανιόλα, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, ηλικιωμένοι κάνουν το σταυρό του.
4: Έτσι ακριβώς. Επειδή έχουν καταθέσει πολλαπλά αιτήματα, τουλάχιστον να γίνει ασφαλέστερη, εφόσον δεν μπορεί να αλλάξει.
3: Ή πεζοδρόμηση τουλάχιστον από τη μια πλευρά κάπως.
4: Μας έχουν πει από το, γιατί είναι η Άπειρο Κλέου στο Υπουργείο, είναι η Κοινοπραξία Ιόνια Οδός, όλα αυτά τα σχετικά, ότι θα πάμε και σε φωτισμό, μου έχουν πει. Θα δούνε και με τα μπέλε σηματοδότηση το πώς μπορούμε να λειτουργήσει. Όλα αυτά τα πράγματα μας τα έχουν πει ότι θα τα κάνουν. Είναι μέσα στα πλαίσια αυτών των 75 εκατομμυρίων των πρόσθετων που έχουν λάβει για αυτό το θέμα.
3: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Αναμένουμε. Όπως το λέτε, περιμένετε εσείς, όλος ο κόσμος το περιμένουμε κι εμείς.
3: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
5: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
6: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
5: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
6: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
6: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
7: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
8: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
2: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ιόνιον FM.
3: Και από το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση. Έχουμε καιρό να τα πούμε, εξαιτίας της δικής μου απουσίας βέβαια από το ραδιόφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Κοροβέση.
9: Καλή και εσείς το διάλειμμα σας, όσο φίλετε.
3: Είναι έτσι, και καλό μήνα να έχουμε με υγεία.
9: Καλό μήνα.
3: Λοιπόν, σας θέλω τώρα στα επόμενα λεπτά που μας μένουν μέχρι τις 12, ήθελα να πούμε 2-3 πράγματα. Καταρχήν, εν όψη του χειμώνα για τα αντιπλημμυρικά έργα. Είμαστε θωρακισμένοι ή θα γίνει το έλα να δεις σε περίπτωση ακραίων καιρικών?
9: Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον συνάδελφό μου, τον έργο, τον κύριο Γιαννόπουλο. Και έτσι έχουμε καταφέρει με τις εργολαβίες μας να μπούμε ήδη σε όλα τα ποτάμια. Θα δει κάποιος και τον Ενιπέα και στο Βαρθολομιό που έχει γίνει μια, επειδή είσαστε και από τα μέρη εκεί, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά. Και εμείς από την πλευρά μας, σαν πολιτική προστασία, στα επικίνδυνα σημεία θα ξεκινάμε αυτή τη βδομάδα. Ήδη κάποια κομμάτια έχουν ξεκινήσει στο Σκουροχώρι, κάτω στο χωριό, στη Μυρτιά. Ήδη ξεκινάει αυτή τη βδομάδα εργολαβία στο Κουρτέσι, στο Καπελέτο, στην Αρετή, σε σημεία κρίσιμα τα οποία έχουν δώσει στο παρελθόν πλημμύρες. Και ευελπιστώντας βέβαια και η ένταση των βροχών να μην είναι υπερσινή, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Νοβάρο, όταν έχεις τέτοια βροχόπτωση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
3: Εννοείται ότι δεν προλαβαίνουμε,
9: και με την αποψήλωση που υπάρχει.
3: Έτσι.
9: Έτσι, μην γελιόμαστε πια. Δεν υπάρχουν δάση, έχει καεί στο σύνολό της η Ηλία κατά το παρελθόν. Ευελπιστώντας ότι δεν θα υπάρξει τέτοια βροχόπτωση, άρα θα περιοριστούν τα προβλήματα.
3: Μου έλεγε
9: δεν
3: ένας,
9: είναι εύκολος ο γρίφος, πάντως έχουμε κάνει δουλειά.
3: Μου έλεγε ένας μηχανικός που συζητούσα το θέμα αυτό των ακραίων καιρικών φαινομένων και της πλημμύρας, κύριε Κοροβέση, ότι η αγωγή ομβρίων υδάτων σε όλες τις περιοχές, όχι μόνο της Ηλίας και της χώρας μας, είχαν σχεδιαστεί εδώ και 20-30 χρόνια να έχουν ένα άνοιγμα α, ενώ τώρα θα έπρεπε αυτό το πράγμα να αλλάξει, γιατί ο όγκος του νερού είναι τεράστιος και πέφτει πολύ νερό σε μικρό χρονικό διάστημα.
9: Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι κι αλλιώς η αλλαγή κλιματολογική, η οποία συντελείται και το βλέπουμε καθημερινά. Και κάθε φορά μας επιφυλάσσει και εκπλήξεις.
3: Μάλιστα.
9: Στο δυσάρεστο εννοώ.
3: Έτσι, έχει.
9: Τουλάχιστον να λειτουργήσουν τα ποτάμια και η απορροή. Εγώ δεν σας κρύβω ότι φέτος πρώτη φορά έχω μιλήσει και με ανθρώπους που έχουν μηχανήματα για να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο και σε εκβολές.
3: Ναι,
9: γιατί το λέω αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές ανεβαίνει η θάλασσα το χειμώνα, κλείνει τις εκβολές με αποτέλεσμα
3: να μπουκώσει το ποτάμι ή ο χύμαρος.
9: Να μπουκώνει ακριβώς. Και θέλουν ακόμα και εκεί να περιορίσουμε το κίνδυνο ότι δεν θα μπουκώσει, όπως έγινε στο Βαρθολομιό, όπως γίνεται στο Καϊάπα, όπως έγινε στο Γεννητσοχώρι. Προσπαθούμε δηλαδή, βλέποντας τα προβλήματα, αλλά και πάλι σας λέω, αν πέσει βροχή τώρα 13 μέρες, βροχή σε όλη την Ηλία δεν είχε ξαναγίνει. Και σε όλη την Ηλία το λέω, γιατί δεν ήταν το πρόβλημα τοπικό. Στήσαμε μηχανήματα από το Βαρθολομιό μέχρι το Γεννητσοχώρι. Τα 3/4 της Ηλίας βάλτωσαν από τα νερά.
3: Μάλιστα. Κύριε Κοροβέση, θα ήθελα έτσι 2-3 πράγματα να μας πείτε και για τα χρήματα αυτά που έδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την οδοποιία, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά και κάτι ξεχωριστό, καθώς όπως μου είπε και πριν από λίγο ο κύριος Λέτζας, ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης, ότι θα διορθωθούν αρκετά πράγματα και στις πόλεις μέσα και στα χωριά.
9: Ακριβώς. Αυτό δείχνει και την συμπόρευσή μας με όλους τους δήμους και τους δημάρχους, χωρίς κόμματα και κόμματα. Δώσαμε ένα αξιόλογο ποσό, 1,2 εκατομμυρίων ευρώ σε κάθε δήμο, για να μπορέσει να κάνει παρεμβάσεις στους δημοτικούς δρόμους, και φυσικά μία απέτηση της τοπικής κοινωνίας που αφορά το Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, ένα αθλητικό κέντρο στο Πλάτανο, και φυσικά η επαναχρησιμοποίηση, θα λέγαμε, ή η λειτουργία ξένου ζεύς στην Αρχαία Ολυμπία, όπου ήταν μια έτσι μεγάλη ανάγκη της τοπικής κοινωνίας που φροντίσαμε να την ικανοποιήσουμε δίνοντας περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις δύο έργα υποδομής, που, και θα το πω πολλές φορές, πέραν του πρώτου βήματος για να μπει η Ηλία στον ακαδημαϊκό χάρτη, είναι σίγουρα ένα αποτύπωμα το οποίο θα μείνει στην τοπική κοινωνία, για τον αστικισμό, το πολιτικό.
3: Ναι, και με βάση αυτό μπορεί να διεκδικήσει αργότερα και ό,τι θέλει. Με βάση αυτό, με βάση το συγκεκριμένο.
9: Εμείς αυτό που υποσχεθήκαμε, μάλιστα, το κάναμε για να είμαστε εντάξει απέναντι στους πολίτες.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Κοροβέστη. Καλό μήνα. Καλό μήνα με υγεία. Γεια σας.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
3: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Αποκαλύψεις για σήμερα έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι να περάσετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι, πάντα να χαμογελάτε. Εννοείται ότι αύριο θα είμαστε εδώ ξανά, εκεί γύρω στις 11, για να συνεχίσουμε τα θέματα, γιατί τα θέματα τα οποία έχουν μείνει πίσω, κυρίες και κύριοι, θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. 5 καταγγελίες είχε κάνει η 32χρονη που την τραυμάτισε σοβαρά ο Ρουμάνος πρώην σύντροφός της που εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο. Πρώτη φορά είχε καταγγείλει τον 32χρονο τον Νοέμβριο του 25, ενώ οι αρχές της είχαν χορηγήσει και panic bottom. Ο δράστης έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία, εισέβαλε στο σπίτι, τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τη γυναίκα και τον ίν σύντροφό της. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ πιο σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της γυναίκας. Νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων αναμένεται να πλήξει από το απόγευμα την Κρήτη, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία στο νησί. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν καταστροφές σε γεωργικές εκτάσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η περιοχή Μυλοποτάμου κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και η βρεφονοπηγική σταθμή στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όλο το νησί ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Η Κρήτη ξύπνησε λαβωμένη. Είμαστε στο πεδίο να παρέμβουμε όπου χρειαστεί, καθώς αναμένεται νέα κακοκαιρία, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Έχουν προκληθεί καταστροφές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, που είναι σημαντικός για την οικονομία της περιοχής, δήλωσε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Ανογίων Σοκράτης Κεφαλογιάννης. Είπε πως αντιμετωπίζονται κατολιστήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Δεμένα τα πλοία στα λιμένια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων, δεν θα εκτελεστούν τα πρωινά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να έχει επαφές με την ελληνική κυβέρνηση, με την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια να βρίσκονται ψηλά στην επίσημη ατζέντα. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής δοσηδικής που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για πλημμυρματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Στα 9,86 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία από τον Αύγουστο του 25 ως τον Ιούλιο του 26. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οικοκυριών και επιχειρήσεων έχει διαμορφωθεί στα 109,77 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 30 δισεκατομμύρια έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεικτα έισπραξη. Σε 15 ημέρες θα μπει τελικά λουκέτο στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Θα πρέπει να μεταφερθούν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες υγείας. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Βολιβία συνελήφθη ο Γενικός Εισαγγελέας για ξέπλυμα χρήματος. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μακάβι Τελαβίβ για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπάγερ Μονάχου Παρτίζαν, Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο, Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι και Βιλερμπάν Βαλένθια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73 530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτό ήταν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Έχει γενέθλια. Χρόνια του πολλά. Να είναι ευτυχισμένος, γερός, δυνατός και δημιουργικός. Εδώ είμαστε. Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Με τον ουρανό έξω γαλανό, φυσάει όμως γενικά, οπότε έχετε λίγο το νου σας. Υπάρχει απαγορευτικό για τα λιμάνια σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, οπότε αν ταξιδεύετε πάρτε ένα τηλέφωνο να δείτε τι γίνεται, τι θα φύγει και τι δεν θα φύγει. Ο εργασιορανικός προσώρας φεύγει κανονικά, αλλά πάρτε ένα τηλέφωνο για να είστε σίγουροι τουλάχιστον τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Η Κρήτη είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, διότι πέρασε πολύ δύσκολα την χθεσινή ημέρα. Είχαμε και έναν 80χρονο νεκρό εκεί στο Ρέθυμνο. Περιμένουμε όμως και νέο κύμα ακραίων φαινομένων στην Κρήτη, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα εκεί είναι και έντονο και μεγάλο.

0: Κοίτα, καμιά φορά πώς θα φέρνει η ζωή. Αυτό είναι το Hang On Sloopy των McCoys, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται από τους McCoys. Ένα χρόνο νωρίτερα το είχαν ηχογραφήσει οι Vibrations ως My Girl Sloopy. Καθόλου καλά δεν πήγε, δεν έγινε επιτυχία, δεν έγινε τίποτα. Το ηχογραφούν οι McCoys ένα χρόνο αργότερα, στις 2 Οκτωβρίου του 1965. Καβαλάει την κορυφή και γίνεται μεγάλη επιτυχία. Είναι καμιά φορά να σε θέλει που λένε. Συζητάμε από χθες όλη αυτή την ιστορία με το αν οι βουλευτές ζήτησαν αυξήσεις για την αποζημίωσή τους και αυξήσεις για το ενίκιο τους στην περιφέρεια ή όχι, ή είναι απλά μια κουβέντα που έγινε στο περιθώριο των διαδικασιών. Πρώτα απ' όλα δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ακούσει τους βουλευτές, κάποιους από τους βουλευτές, για να μην τους παίρνει όλους μπάλα, χωρίς να συνειδητοποιούν τι γίνεται έξω στην κοινωνία, να ζητούν αυξήσεις. Θυμάστε τότε που είχαν ζητήσει κάτι αναδρομικά οι συνταξιούχοι βουλευτές, που θεωρούσαν ότι τα δικαιούνται την ώρα που κοβόντουσαν σε όλους τα λεφτά. Εδώ υπήρξε μια συζήτηση, είναι η αλήθεια, αλλά στο περιθώριο της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής σε σχέση με την αύξηση της αποζημίωσης στις επιτροπές από 75 σε 150 ευρώ, δεν το λες και λίγο, και να αυξηθεί και η αποζημίωση επιδότηση ενοικίου που λαμβάνουν οι βουλευτές της περιφέρειας, που είναι 1000 ευρώ. Επίσης δεν το λες και λίγο για ένα ενοίκιο. Οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα, από την πλευρά της Προεδρίας της Βουλής υπήρξε μια ενημέρωση ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, δεν έχει συζητηθεί και ούτε πρόκειται να συζητηθεί, απλά ενώ επίσημα μπορεί κάποιοι να το έκαναν ανεπίσημα και στο περιθώριο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια αντίδραση, αλλά θα το δούμε από τη νέα χρονιά, γιατί καταλαβαίνετε είναι, δεν μπορούν να πούν και όχι στους βουλευτές τους. Τέλος πάντων, και εδώ βλέπουμε για ακόμη μια φορά την ώρα που ο κόσμος σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να τη βγάλω καθαρή, οι βουλευτές να φροντίζουν για την πάρτη τους. Κάποιοι βουλευτές, ξαναλέω, για να μην λέμε ότι όλοι κάνουν το ίδιο. Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί μια είδηση που έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και εντύπωση, μάλλον όχι. Ούτε ιδιαίτερη αίσθηση, ούτε εντύπωση. Είναι η επανάληψη του γνωστού φαινομένου, κάποιος τύπος που θεωρεί ότι η γυναίκα είναι κτήμα του και αν του πει όχι ή άμα φύγει μπορεί να μπουκάρει μέσα και να αρχίσει είτε να τη δέρνει, είτε να τη μαχαιρώνει, είτε να τη χτυπάει, αυτή τη φορά στο Λαύριο. Άννα, είμαι εδώ στο στούντιο για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Καλημέρα, Άννα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην περιοχή του Λαυρίου. Με έναν άνδρα και μια γυναίκα να μεταφέρονται σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Να πούμε πως όλα συνέβησαν περίπου στις 12 και 4 σε μεζονέτα στην περιοχή Καβοδόκανος. Ένας 32χρονος Ρουμάνος φέρεται να μετέβει στην κατοικία που βρισκόταν η 32χρονη πρώην σύντροφός του μαζί με τον 33χρονο νυν σύντροφό της. Ο 32χρονος φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία της μεζονέτας και να εισέβαλε στο εσωτερικό της. Ακολούθησε ματηρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του οποίου επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο τόσο στην πρώην σύντροφό του όσο και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά. Να πούμε ότι την ώρα που διαδραματιζόταν αυτό το περιστατικό στο σπίτι ήταν και τα δύο παιδιά του 32χρονου δράστη με την, με την πρώην σύντροφό του που τη μαχαίρωσε, ηλικίας 3 και 2 ετών. Να πούμε πως οι δύο τραυματίες έχουν διακομιστεί στο ασκληπείο της Βούλας με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Μάλιστα η γυναίκα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδέχεται να μεταφερθεί και στον Ευαγγελισμό, είναι πιο σοβαρή η κατάσταση της υγείας της. Ο 32χρονος προσήχθη αρχικά στο τμήμα δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Λαυριώτη και έπειτα συνελήφθη κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Να πούμε ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές τον δράστη από τον Νοέμβριο του 2025. Είχε συλληφθεί 3 φορές από τότε. Ναι. Της είχε χορηγηθεί και panic button. Ναι. Η τελευταία φορά που συνελήφθη ο δράστης ήταν έναν μήνα πριν περίπου, στις 3 ενάτου. και τελικά...
0: Είναι προδιαγραμμένη η πορεία όλων αυτών των υποθέσεων. Έχουν καταγγελθεί, έχουν συλληφθεί, έχει panic button. Το ξέρουν οι αρχές, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Και καταλήγουμε τώρα σε αυτό το αιματηρό περιστατικό που μακάρι οι άνθρωποι να μην έχουν τίποτα. Με έναν άνθρωπο που δεν είναι ότι ξαφνικά... κανείς δεν το ήξερε και έκανε ό,τι έκανε. Είναι αυτό που συζητάμε, ότι δεν λύνεται απλά ούτε με ανακοινώσεις, ούτε με αυστηροποίηση, ούτε με panic button. Γιατί όταν θα μπει μέσα ο άλλος με μια βαρογιοπούλα και ένα μαχαίρι, τι panic button να πατήσεις και τι να κάνεις. Δυστυχώς, επανάληψη των τραγικών περιστατικών όπως κάθε φορά. Άννα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τραγική η κατάληξη. Δεν θα θρηνήσουμε δηλαδή ακόμα ένα θύμα αυτής της αδυναμίας της πολιτείας να προστατεύσει τις καταγγέλουσες από όλο αυτό. Να, που αυτή τη φορά ήταν και μαζί με τον σύντροφό της. Γιατί υπάρχει αυτό το τι να κάνεις, η γυναίκα είναι πιο αδύναμη και άμα ο άλλος μπει. Να, ήταν μαζί με τον σύντροφό της τώρα. Όχι ότι έχει καμιά λογική αυτό, αλλά λέω, επειδή ψάχνουν διάφοροι πολλές δικαιολογίες για να πούν γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει καμιά φορά. Ίδιο μοτίβο και ίδια αδιαφορία από την πολιτεία σε κάθε τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, έχω και περιμένει τον φίλο Δημήτρη Παπαϊωάννου, τον μετεωρολόγο του Action 24, για να μας πει τι γίνεται με τον καιρό, ειδικά εκεί στην Κρήτη που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν θα έχουμε και άλλα σημεία που μπορεί να έχουμε ακραία φαινόμενα. Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ και για την αναμονή και για την ανταπόκριση.
2: Καλημέρα, καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Είναι δύσκολες ώρες για την Κρήτη. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν.
2: Ναι, ουσιαστικά από χθες το βράδυ υπάρχει μια σχετική εξασθένωση των φαινομένων, αλλά είναι πρόσχερη εξασθένωση των φαινομένων. Δηλαδή, ακόμα ούτως ή άλλως βρέχει γύρω από τα βουνά της Κρήτης, δηλαδή και στην Λωρίδα και στα Λευκά Όρη. Εκεί εντοπίζονται αυτή την ώρα τα φαινόμενα, τα λίγο πιο έντονα φαινόμενα. Αλλά από το απόγευμα αργά αναμένεται νέα επίδυνος του καιρού στην Κρήτη. Πάλι θα είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα με καταιγίδες, σε μικρό χρονικά διάστημα μεγάλα ύψη βροχής. Και το πρόβλημα είναι πλέον ότι βρέχει πολλές ημέρες. Βασικά θα βρέχει πολλές ημέρες. Ναι. Ήδη έχει ξεκινήσει την Τετάρτη. Μέχρι την Κυριακή αναμένονται επιπλέον μεγάλα ύψη βροχής. Δηλαδή, μέχρι τώρα στα Ανόγια έχουν πέσει 450 τόνοι νερού αναστρέμα. Θα φανταστούμε ότι στην Αθήνα. Ο ετήσιος όλο τον χρόνο πέφτει 400 τόνους.
0: Ναι. Μιλάμε τώρα για πίθανες ποσότητες και καταλαβαίνω ότι όταν δέχεται τόσο μεγάλο όγκο νερού το χώμα, μετά με πολύ λιγότερο νερό υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ κορεσμένο το έδαφος.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πλέον το πρόβλημα. Και επειδή από το απόγευμα σήμερα και αύριο, το Σάββατο δηλαδή, θα είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα. Δηλαδή θα πέσουν πάλι άλλοι 200 το νερό αναστρέμα, 250, πιθανόν και παραπάνω τοπικά, ειδικά γύρω από τα βουνά. Υπάρχει και κίνδυνος και για καταδυστήσεις και για καθυστήσεις και για προφανώς επεκκυλήσεις πάλι ρεμάτων. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλος όγκος νερού πλέον που θα έχει πέσει μέχρι και αύριο και μέχρι την Κυριακή θα συνεχίσουν τα φαινόμενα. Οπότε στην Κρήτη γενικότερα χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ειδικά από το απόγευμα πάλι σήμερα ξανά που θα ενταχθούν ξανά τα φαινόμενα. Έχει τουλάχιστον και την Κυριακή μεγάλη προσοχή. Από χθες μας έχουν μετακινήσει, ειδικά κοντά σε ρέματα. Είδαμε τι έγινε δυστυχώς με έναν κτηνοτρόφο. Και οι Ιρλανδικές διαφάσεις δεν περνάμε. Θέλει προσοχή μέχρι την Κυριακή. Είναι μια σοβαρή, αρκετά σοβαρή κακοκαιρία για την Κρήτη. Μόνο για την Κρήτη, ναι, δηλαδή μόνο για την Κρήτη. Ενώ θα βρέξει και σήμερα και αύριο και στην Αττική και στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά δεν θα έχουν την ίδια ένταση τα φαινόμενα, καμία σχέση με αυτή την ένταση που έχουν στην Κρήτη.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα φαινόμενο που θα κρατήσει για κάποιες ώρες ακόμα, ίσως και μέρες ακόμα στην Κρήτη, και αυτό πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση πολύ μεγάλη.
2: Σωστά, Σωστά. Είναι ένα φαινόμενο που θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Ξεκίνησε από την Τετάρτη ουσιαστικά, από την Τετάρτη το απόγευμα βράδυ, και θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Είναι με πολύ μεγάλη διάρκεια του, δηλαδή. Και αυτό είναι το προβληματικό κύριο αυτή τη κακοκαιρία. Δηλαδή ότι έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, είναι ακραία η διάρκεια που έχει αυτή η κακοκαιρία για την Κρήτη. Και γι' αυτό θα συμμετέχουν και τόσο μεγάλα ύψη βροχή.
0: Επίσης υπάρχουν ισχυροί άνεμοι σε πολλά σημεία της χώρας. Εδώ υπάρχει απαγορευτικό στα λιμάνια.
2: Ναι, ναι. Είναι μια μέρα με θυελώδη στην καμποριά στο Αιγαίο. Αυτό είναι και τα 8 και τα 9 μποφόρ. Αύριο πάλι θα φτάνουν τα 7 με 8 από την Κυριακή μέχρι περίπου τα 7 ουσιαστικά. Θα είναι στο Αιγαίο. Θέλει και λίγη προσοχή γιατί είναι και εδώ στατική πολύ ισχυρή και τοπικά θυελώδη άνεμοι, ειδικά στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Ξεπερνάνε δηλαδή ρηπές τα 8 μποφόρ. Και εδώ στατική. Σήμερα είναι ουσιαστικά η χειρότερη μέρα από πλευρά ανέμων. Αλλά και αύριο θα είναι ισχυρή και την Κυριακή σε εξωτερικό και λιγότερο. Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Θα ανέβει ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, θα ανέβει σταδιακά σε κανονικά για την εποχή. Βέβαια, γιατί τώρα είμαστε σαν να είμαστε τέλη Οκτωβρίου, αρχή Νοεμβρίου.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήρθε νωρίς το φθινόπωρο φέτος. Δηλαδή, δεν είχαμε συνηθίσει τόσο νωρίς να έχουμε παρατεταμένο φθινόπωρο. Είναι εδώ και κάνα δεκαήμερο το φθινόπωρο που μας έχει επισκεφθεί. Με βροχές, με χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν είχαμε αυτό που λέγαμε το καλοκαιράκι του Σεπτεμβρίου.
2: Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι πλέον είναι σπάνιο τόσο μεγάλη διάρκεια, να υπάρχει τόσο μεγάλη διάρκεια ημερών με κάτω από τα κανονικά για την εποχή, βέβαια. Γιατί πλέον στην κλιματική αλλαγή που ζούμε σχεδόν όλες τις μέρες είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή, βέβαια. Και ειδικά τώρα δύο εβδομάδες τώρα σχεδόν είναι. Και ζούμε, είναι σαν να ζούμε σε άλλη εποχή αυτή. Τώρα σαν να ζούμε ένα μήνα, ενάμιση μήνα μπροστά ουσιαστικά. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα αλλάξει αυτό. Δηλαδή θα επανέλθουμε στα πιο κανονικά επίπεδα, θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει και 27-28 βαθμούς την επόμενη εβδομάδα. Και για κάποιο διάστημα θα κόψουν και βροχές, δηλαδή από Δευτέρα και μετά μέχρι περίπου και τα μέσα τέλη τη εβδομάδα δεν περιμένουμε ουσιαστικά αξιόλογες βροχές και στην Αττική αυτόφορα και την Αττική έτσι. Σήμερα θα βρέξει πάντως στην Αττική, έτσι να πω και αυτό, ότι θα βρέξει στην Αττική και θα βρέξει κυρίως το απόγευμα βράδυ.
0: Ναι, τις θέλουμε τις βροχές, τα ακραία φαινόμενα δεν θέλουμε. Τις βροχές τις έχουν πολύ ανάγκη.
2: Ναι,
0: είναι αλήθεια αυτό. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλες ζημιές, άλλα προβλήματα και θα είναι απλά φθινοπορεινό το σκηνικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δημήτρης Παπαγιάννου, ο μετεωρολόγος του Άξιον 24.

φταίνει πολύ. Στο Sting το 81 φέρνει στο στούντιο το τραγούδι. Αρχίζουν και πειραματίζουν. Το φέρνει έτσι όπως το ακούμε τώρα. Αρχίζουν και πειραματίζονται όμως οι πολλοί. Να κάνουμε και λίγο διαφορετικά τον ήχο, να δοκιμάσουμε λίγο ρέγγε, μήπως λίγο πιο punk, λίγο πιο αργό, όπως το κάνουμε μπαλάντα. Και αρχίζουν και το πειράζουν πολύ. Το αποτέλεσμα είναι μάλλον τραγικό. Οπότε κάποια στιγμή ο Sting λέει: έλα, κομμένα τα αστεία, πάμε στο αρχικό demo που έχω φέρει και έχουμε ηχογραφήσει για να βγάλουμε το τραγούδι. Κάπως έτσι βγαίνει 2 Οκτωβρίου 1981 το Every Little Thing She Does Is Magic.

Σήμερα έχουμε, μάλλον ξεκινάει σήμερα μια σειρά από δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι οι υποθέσεις δεν χάνονται επειδή κάποιοι απλά προσπαθούν να τις βγάλουν, να τις εξαφανίσουν από την επικαιρότητα. Είναι εδώ και τις ερευνούμε. Φαντάζομαι ότι θα δούμε κάπου τον Υπουργό Δικαιοσύνης να λέει ότι το ότι παραπέμπονται σε δίκη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι δικαίωση για την Νέα Δημοκρατία, γιατί κάπως έτσι διαχειρίζεται και την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου. Τον κύκλο των τεσσάρων δικών ανήκει σήμερα η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Ακολουθούν ο Χρήστος Μπουκόρος στις 27 Οκτωβρίου, ο Μάξιμος Ενετάκης στις 30 Οκτωβρίου και ο Κώστας Κρέκας στις 12 Νοεμβρίου. Μιλάμε για όλες αυτές τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν ξεσπάσει το προηγούμενο διάστημα για παρέμβαση ή όχι των τεσσάρων. Σε όλη αυτή την ιστορία εμπλέκεται και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Δημήτρης Μελάς, που είναι συγκατηγορούμενος και των τεσσάρων, μαζί με μέλη της τότε διοίκησης του κατηγορούμενου οργανισμού. Θα φανεί αν έχουν εμπλακεί ή όχι, αλλά ξαναλέω, επειδή ήρθε και μια καινούργια όχληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κονδύλια του 25, και στα βιολογικά και αλλού, που έλεγε ότι, παιδιά, εδώ βλέπω ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Πλέον δεν υπάρχει ο ΠΚΠΕ, είναι στην ΑΔΕ και λέει κάτι δεν υπάρχει καλά, παιδιά. Δεν πηγαίνει καλά με τους ελέγχους. Μήπως να το δούμε και μέχρι να το δούμε να σας παγώσω τη χρηματοδότηση. Ευτυχώς που ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει καλές σχέσεις με τους Ευρωπαίους. Οπότε με διπλωματικό τρόπο και διπλωματικές επαφές κατάφερε να μην παγώσει η χρηματοδότηση, διότι την πληρώνουν οι τίμιοι αγρότες όλη αυτή την ιστορία, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί η χρηματοδότηση παγωνεί στους τίμιους αγρότες. Οι άλλοι τα έχουν πάρει, τα έχουν παντελονιάσει, τα έχουν κάνει περιουσία και πάει λέγοντας. Μου έλεγε ένας φίλος εχθές, μέσα στην όλη τραγικότητα όλων αυτών των συμβάντων που ζουν οι Κρήτη και με έναν άνθρωπο νεκρό, ότι σκέψη μου λέει μετά στην καταγραφή να δηλώσουν ότι από την βροχή χάθηκαν 3,5 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Κάπως να δικαιολογήσουν πώς εμφανιζόντουσαν 9 εκατομμύρια στην Κρήτη εγωπρόβατα. Είναι ευκαιρίες αυτές για να μπορέσουμε να σβήσουμε τα δύσκολα του παρελθόντος.

Αυτός είναι ο μεγάλος Sting που έχει γενέθλια σήμερα 2 Οκτωβρίου, άρα από Sting σε πολλής, Sting σε μοναχικό δρόμο και όπως είπε και ο Παναγιώτης Χάλαλης πριν από λίγο και συμφωνώ μαζί του, βγάζοντας μετά στη σόλο καριέρα μεγάλα τραγούδια όπως το Shape of My Heart.

ξεκινάει και ο εμβολιασμός για το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Όσοι είσαστε στις ηλικίες, όσοι είμαστε στις ηλικίες, μην κρύβομαι άλλο, πρέπει να το πω. Κάνω αντιγρυπτικό εμβόλιο εδώ και κάνα 2 χρόνια πια. Να ξεκινήσετε σιγά σιγά να το ψάχνετε στα φαρμακεία σας για να αποφύγετε τα δύσκολα του χειμώνα.

Μετά τις διαφημίσεις θα συζητήσουμε για τις 120 δόσεις. Τι φέρνει και τι δεν φέρνει, ποιοι μένουν απ' έξω, ποιοι ευνοούνται, τι γίνεται με αυτούς που είναι συνεπείς. Και συνήθως συνεπείς δεν παίρνουν καμιά ευκαιρία. Ταιριάζει πάρα πολύ γιατί βγήκαν και τα στοιχεία για το χρέος προς το δημόσιο. 110 δισεκατομμύρια ευρώ φτάνουν πια τα αφέσια των ιδιωτών προς το δημόσιο. Για την ακρίβεια, το χρέος που δημιουργείται από κάποιους είναι αφέσια, από κάποιους είναι αδυναμία πληρωμής. Τα νέα χρέη είναι 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά το ιδιωτικό χρέος μαζί με τα χρέη προς την τράπεζα και τα λοιπά ξεπερνάει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από το δημόσιο χρέος. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε. Κάποιοι λένε ότι καλές 120 δόσεις, αλλά χρειάζεται κάποιο κούρεμα στις προσαυξήσεις για να πάρει ανάσα ο κόσμος. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά μετά τις διαφημίσεις. Πριν από αυτό, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Ρε παιδιά,
1: πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
5: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
4: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
5: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
4: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
5: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
4: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
5: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέξεις
3: για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
5: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
4: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
5: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
4: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
5: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
4: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
5: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά.

0: 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: που να έχει να κάνει με την εφορία και τα λογιστικά σας, πάρτε στο 211-1080-880 την κυρία Ελένη Τάγκα ή στείλτε μήνυμα στο radio@parapolitica.gr. Όσο ο Ηλίας θα είναι στον αέρα, μήπως μπορούμε να λύσουμε κάνα ζήτημα που έχετε. Καλημέρα Ηλία, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Καλή σεζόν κιόλας, δεν θυμάμαι αν τα
0: καλή
1: πω
0: σεζόν.
1: Φέτος.
0: Όχι, όχι, φέτος δεν τα έχουμε πει. Η αλήθεια είναι ότι τα λέμε πρώτη φορά για φέτος. Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Με λιγότερες μπελάδες και λιγότερες έννοιες, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αυτά. Και υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Έτσι, αμήν, αμήν.
0: Λοιπόν, οι 120 δόσεις ήταν έτοιμα της αγοράς.
1: Ήταν έτοιμα της αγοράς εδώ και αρκετά χρόνια, ναι. Ομολογουμένως.
0: Ήταν μόνιμη άρνηση της κυβέρνησης ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μπορώ να πω ναι. ότι ήταν και έτοιμα των ίδιων των 72 δόσεων που ναι. στην ουσία δεν προχώρησαν ναι. παρά μόνο από κάποιους.
0: Ναι.
1: Που πρόλαβαν και τους αξιοποίησαν.
0: Ήταν λίγοι, ήταν μικρό το ενδιαφέρον.
1: Κοίταξε, είχε ναι. πολλούς περιορισμούς, δεδομένου ότι σε πήγαινε μέχρι τις οφειλές που ήταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 23,
0: ναι.
1: 72 δόσεις. Εντάξει, συμπεριλαμβάνονται βέβαια και σε αυτούς που υπολόγιζαν θα ρυθμίσουν και φορολογούμενοι ξεχασμένοι,
0: ναι.
1: κυριολεκτικά από το Θεό ίσως γιατί μπορεί να μου πει για τη ζωή ή μεταφορικά. Γιατί είναι εξαφανισμένες επιχειρήσεις, πτωχευμένες και ούτω καθεξής.
0: Σωστό.
1: Αλλά πέρα από αυτό υπήρχε και ο περιορισμός της ημερομηνίας, ο οποίος βέβαια, εδώ βάζω ένα αστερίσκο, γιατί είδαμε στις 120 δόσεις ότι διευρύνεται, πηγαίνει και πιο πέρα στις οφειλές που μπορούν να ενταχθούν. Δηλαδή πάμε 31 Δεκεμβρίου του 24,
0: ναι.
1: άρα προστίθεται ένας χρόνος, άρα μεγαλώνει το εύρος των οφειλών που θα μπορούν να μπουν μέσα σε αυτή τη ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Αλλά είδα. Και περιμένω με αγωνία, να σου πω την αλήθεια, το κομμάτι αυτό της νομοθέτησης
0: ναι.
1: των εξαγγελιών. Υπάρχει ακόμα ένα ερωτηματικό στο μυαλό μου για τις 24. Δηλαδή, αν έχει μπει κάποιος 24, θα μπορεί να μεταπηδήσει όπως θα μπορεί να μεταπηδήσει ο 72άρης. Θα μπορεί να εντάξει τις πάγιες ρυθμίσεις στις 120.
0: Μακάρι να διαψευστώ, αλλά η αίσθηση που έχω, Ηλία, είναι ότι δεν θα μπορεί να μεταπηδήσει.
1: Και εγώ δυστυχώς δηλαδή, σου επιβεβαιώνω ναι. την αίσθησή σου.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί οι εξαγγελίες μιλάνε για όσοι πήγαν σε 72, ότι θα μπορούν να μπουν στις 120.
0: Ναι, μακάρι οι συζητήσεις που γίνονται όλες αυτές τις μέρες να τις ακούσουν από το Υπουργείο Οικονομικών και μέχρι να έρθει από τα μέσα του Οκτώβρη και μετά να αλλάξει αυτό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτοί που είναι ενταγμένοι στην 24 δεν ναι. θα μπορούν να
1: Άρα,
0: πέσουν στην 124.
1: Τι λες, καταρχάς θα διευρυνθούν αυτοί οι οποίοι εντός εισαγωγικών την πατήσανε.
0: Ναι.
1: Εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Γιατί μπαίνοντας μέσα και οι οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 24,
0: mm-hmm.
1: προφανώς και διευρύνονται όσοι είχαν μπει στις 24 για τις οφειλές που θα μπορούσαν να μπουν στις 120,
0: ναι.
1: άρα μεγαλώνει η αδικία για αυτούς.
0: Σωστό.
1: Και τι εννοώ,
0: Σωστό.
1: Άλλο το 24 να μπορεί να τις κάνει σε 72, δηλαδή να τριπλασιάσει τις
0: ναι.
1: δόσεις,
0: ναι.
1: και άλλο τις 24 να μπορεί να τις κάνει σε 120.
0: Βέβαια.
1: Και να δίνεις δυνατότητα σε κάποιους οι οποίοι δεν μπήκαν καν στον κόπο να ρυθμίσουν στην τότε ρύθμιση που έδινε τη δυνατότητα, ας πούμε, ο νομοθέτης στην πάγια ρύθμιση, να κάνουν μια καλύτερη διαχείριση στα οικονομικά τους.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να το δουν αυτό πολύ σοβαρά.
0: Δημιουργείς δύο προβλήματα. Ένα πρόβλημα είναι ότι αυτός που έχει μπει και την τηρεί, αντί να πάρει ένα μπόνους, να πάει στις μεγαλύτερες δηλώσεις, του λες όχι, εσύ αφού είσαι ok, μείνε εκεί. Και το δεύτερο είναι ότι δημιουργείς την αίσθηση, επειδή λέει συνέχεια η κυβέρνηση και το λέγανε και οι θεσμοί παλιά, ότι έτσι αυτούς που δεν πληρώνουν τους κάνεις να μην, μάλλον και αυτούς που πληρώνουν τους κάνεις να μην πληρώνουν ναι, για να περιμένουν τη ρύθμιση
1: ναι.
0: αλλά τώρα τους λες ότι να σου πω μη ρυθμίσεις τις μικρές δόσεις γιατί εγώ θα δίνω πάντα μια μεγαλύτερη.
1: Θα σου πω μια αλήθεια
0: ναι.
1: Της καθημερινότητας
0: ναι.
1: Τώρα είχαμε ένφια και φορές εισοδήματος
0: ναι.
1: όταν λες στον πελάτη για τις 24 δόσεις
0: ναι.
1: σου λέει μήπως την πατήσουμε όπως έγινε με τις 72.
0: Έτσι.
1: Και δεν το αντιλήφθηκαν και πολύ γιατί σου λέω η διαφορά ήταν μικρή.
0: Ναι.
1: Και μάλλον δεν έγινε πολύ αντιληπτή από την αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα με τις 120 θεωρώ θα το αντιληφθούν πολύ περισσότερο.
0: Θα καταλάβει πολλοί κόσμος βέβαια.
1: Οπότε δεν ξέρω μετά πόσο θα πει να πει 24 κάποιος.
0: Ναι.
1: για τις υπόλοιπες και τις τρέχουσες.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Θεωρητικά, όταν ένας άνθρωπος είναι σε αδυναμία πληρωμής και μπαίνει σε μία ρύθμιση, είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος να χάσει τη ρύθμιση όταν είναι μεγαλύτερο το ποσό της δόσης και πιεσμένος από αυτό, μικρότερος ο κίνδυνος να χάσει τη ρύθμιση όταν είναι μικρότερο το ποσό της δόσης και το τακτοποιεί λίγο σε βάθος χρόνου. Φαντάζομαι δηλαδή ότι ακόμα και πρακτικά, αν το δεις, συμφέρει περισσότερο για αυτές τις περιπτώσεις, λέω έτσι.
1: Αυτό ήταν το επόμενο επιχείρημά μας σαν επαγγελματικό μελέτη Αθηνών που ζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια σε τη ρύθμιση τη διευρυμένη, όπου τι λέγαμε πολύ απλά, είναι καλύτερα να αφήσεις κάποιον να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, να αυξάνεται με προσαυξήσεις στις οποίες θα πας και θα πάρεις μέτρα, θα το δεσμεύσεις στο τραπεζικό λογαριασμό και στην τελική δεν θα εισπράττεις τίποτα.
0: Και που συνήθως δεν θα βρεις και τίποτα σε αυτούς τους λογαριασμούς, γιατί ακριβώς έχουν φροντίσει όποιοι ξέρουν.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Ή είναι καλύτερα να δώσεις στον άλλον μια δυνατότητα επανεκκίνησης, γιατί όλες αυτές οι οφειλές δημιουργήθηκαν και από ειδικές καταστάσεις. Δεν είναι πια όλοι δα οφειλέτες με συνείδηση, δηλαδή συνειδητά οφειλέτες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Δίνοντάς του μια δυνατότητα να ρυθμίσει και να κάνει μια επανεκκίνηση, να παίρνεις και εσύ κάτι σαν κράτος και να το δεις και επιχειρηματικά όπως μπορεί να το μεταφέρεις, ας πούμε, ότι βάζοντας και το επιτόκιο θα εισπράξεις και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι λειτουργεί καλύτερα έτσι.
0: Ναι.
1: Ειδικά μετά από τις ιδιαίτερες συνθήκες που περάσαμε, έτσι.
0: Ναι,
1: και εξακολουθούμε και περνάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα σε αυτά τα χρόνια είχαν πάρα πολλές πανδημίες, ιστορίες, πολλές ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησαν τις συνθήκες να υπάρχουν αυτές οι οφειλές.
0: Σωστά. Η Δέσποινα στέλνει, δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχει ο κόφτης του 2025, δηλαδή 31 Δεκεμβρίου 2024, που είναι η ημερομηνία για τις ληξιπρόθεσμες έως τότε που μπορούν να μπουν. Γιατί δηλαδή να μην μπαίνουν μέχρι
1: τώρα. Επικροτώ το ερώτημα, τουλάχιστον το 23 και 24.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον.
0: Σωστό.
1: Άρα
0: σωστό.
1: Μπαίνουν περισσότερες οφειλές.
0: Αλλά γιατί το 23 που έγινε 24 δεν έγινε 30 Σεπτεμβρίου του 26, ξέρω εγώ. Δηλαδή να ρυθμιστούν όλα μαζί, να τακτοποιηθούν. Γιατί πρέπει να έχεις μια ρύθμιση για τα παλιότερα, μια άλλη ρύθμιση για τα νεότερα. Δηλαδή...
1: Πολιτικά σκεφτόμενος, δεν ξέρω. Ίσως αφήνουν κάτι για πριν τις εκλογές, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το σκεφτώ διαφορετικά.
0: Ξέρεις, γιατί ο επαγγελματίας που. Μιλάμε πάντα για τους ανθρώπους που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, έτσι, και προσπαθούν να βρουν μια λύση. Δεν μιλάμε για αυτούς που ρίχνουν πιστολιές, που έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να τα πληρώσουν ποτέ. Μιλάμε για τους ανθρώπους που προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτή και ζωντανή την επιχείρησή τους. Όταν του λες, θα έχεις μια 24 των 500 ευρώ, μια 124 των 300 ευρώ, τα χρέη που σου έρχονται τώρα και τα νέα έξοδα που θα τρέχουν αυτά, ό,τι έκτακτο προκύψει, δηλαδή. Τον σπάς σε χίλια κομμάτια.
1: Και επίσης να προσθέσω ότι όταν βάζεις κόφτη στο τέλος του έτους, αφήνεις και δόσεις από μια υποχρέωση ενιαία εκτός. Τι εννοώ? Θυμίζω ότι το εισόδημα, η δόση ξεκινά τον Ιούλιο και τελειώνει τον Φλεβάρι το επόμενο έτους.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα εκτός της 124 θα είναι οι δηλώσεις του 2024 που θα μπορούν να μπουν οι 6 δόσεις στις 120, αλλά οι επόμενες δύο θα πρέπει να μπουν στις 24.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτό είναι προαποτούμενο, έτσι.
0: Σωστά,
1: θα το θυμίσουμε γι' αυτό.
0: Σωστά, σωστά. Όσοι έχουν ενταχθεί στην 70 διάρα, εντάξει, δεν είναι και πολύ, είναι 30 κάτι χιλιάδες άνθρωποι.
1: Ήταν ξεκάθαρος ο υπουργός και ο πρωθυπουργός και ο εξαγγελής γενικότερα, θα μπορούν να τις κάνουν
0: με μια αίτηση, έτσι, με μια αίτηση. Πρέπει να κάνεις μια αίτηση, δηλαδή μην νομίζουν ότι θα γίνει αυτόματα, πρέπει να κάνουν μια αίτηση.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Κοίτα, γενικά πάντα σε αυτά τι γίνεται μέσα στο τάξη δημιουργείται μια εφαρμογή που εκεί θα έχει τις οφειλές που μπαίνουν αυτοματοποιημένα και θα σου έχει από κάτω και τις οφειλές που μπορείς να εντάξεις με δική σου επιλογή.
0: Ναι.
1: Άρα οι 72 θα μπορείς να τις επιλέξεις να πάνε σε 120 μαζί με τις οφειλές του 24 που θα μπορούν να πάνε σε 120 έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Απλά μετά όταν ολοκληρώσεις θα πρέπει να κάνεις και σε 24 αν έχεις οφειλές από 1η-1η-25 και μετά που είναι εξυπρόθεσμες.
0: Τα φρέσκα χρέη.
1: Ακριβώς.
0: Αν έχεις δημιουργήσει. Παραμένει το 5,84% το επιτόκιο που είναι πραγματικά το ψηλότερο επιτόκιο της αγοράς, αν σκεφτείς ότι μιλάμε για το δημόσιο.
1: Σωστά.
0: Και αυτό και είναι και... αντικίνητρο, έτσι. Είναι αντικίνητρο το 584 για κάποιον.
1: Κοίταξε, δεν είδα επίσης να υπάρχουν λογικές του παρελθόντος που εδώ αφαιρούσε προς αυξήσεις. Mm-hmm. Όσο λιγότερες δόσεις επέλεγες, σου έδινε κίνητρο να πας σε λιγότερες δόσεις, αφαιρώντας σου προς αυξήσεις από το ρυθμιζόμενο ποσό.
0: Ναι.
1: Που εδώ το μόνο κίνητρο είναι να μην έχεις το υψηλότερο επιτόκιο, αλλά εδώ θεωρώ θα πάνε όλες τις λογικές τις χαμηλότερες δόσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά όντως το επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι και αυτό που εφαρμόζεται και στην πάγια ρύθμιση. Mm-hmm. Που ναι, μακάρι να είχαμε τέτοια επιτόκια καταθέσεων. Θα ήμασταν όλοι πλούσιοι.
0: Βέβαια. Εννοείται. Αλλά αυτά δεν υπάρχουν. Εδώ δεν σου δίνει επιτόκιο, δεν σου δίνει τόκο το δημόσιο άμα καθυστερεί τα δικά του χρήματα.
1: Σωστά.
0: Μόνο άμα εσύ καθυστερεί τα δικά του χρήματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Επίσης, σε περίπτωση που έχει κάποιος οφειλές και προς την εφορία και προς τον ΕΦΚΑ, πρέπει να κάνει δύο διαφορετικά αιτήματα για τις 120.
1: Είναι, έτσι κι αλλιώς εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία. Mm. Άλλο το ΚΑΟ, ΕΦΚΑ mm. δηλαδή, και άλλο η εφορία. Είναι δύο διαφορετικές ρυθμίσεις, δύο διαφορετικές ταυτότητες οφειλής.
0: Ναι. Οκ. Okay. Τώρα, θα ανοίξει, φαντάζομαι, αφού ψηφιστεί ο νόμος.
1: Μιλάνε για μέσα Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Και... Δεν πλακώνω κόσμο στα τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω την αγωνία, αλλά ακόμα είμαστε σε φάση εξαγγελίας.
0: Ναι, γιατί και... το 120 η αλήθεια είναι ότι είναι τυράκι τρομερό. Άμα σκεφτεί ο άλλος ότι τα χρήματα θα τα βάλω σε 10 χρόνια να αποκληρωθούν. Ναι. Πρώτα απ' όλα, 120 είναι για όλους. Πέρα από το 30 που είναι η ελάχιστη δόση. Όποιος θέλει μπορεί να βάλει το χρέος του σε 120 δόσεις.
1: Ναι, με την προϋπόθεση ότι έχει τις οφειλές που θα μπαίνουν μέσα σε αυτή. Δηλαδή, 31 Δεκεμβρίου του 24, να ήταν ληξιπρόθεσμη.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν κριτήρια όπως είναι σε άλλες ρυθμίσεις που ορίζει η εφορία. Ορίζει η εφορία ποιες θα είναι οι δόσεις σου.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν στην νομοθέτηση υπάρξουν τέτοιοι περιορισμοί. Mm-hmm. Αλλά γενικά στις διευρυμένες ρυθμίσεις του παρελθόντος δεν υπήρχαν τέτοιες λογικές. Mm-hmm. Το να παραλληλίζεται με το εισόδημά του και να υπολογίζει μόνο το σύστημα της δόσης και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ηλία, ευχαριστώ πολύ. Εδώ
1: ευχαριστώ
0: είμαστε. Περιμένουμε να δούμε το κείμενο, τον τελικό νόμο για να δούμε...
1: Μακάρι, επαναλαμβάνω, να αλλάξει αυτή η αδικία για τους 24ηδες.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό, γιατί είναι αδικία μεγάλη για όλους αυτούς. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Ευχαριστώ.
1: Καλώς
0: ήρθατε, Κύριακο. Ηλίας Χατζηγεωργίου, ο γνωστός φοροτεχνικός για τις 120 δόσεις.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 8 και 36 γράφει το ρολόι εδώ στα παραπολιτικά. Ο κύριος Παραγιώτης Χαλάρης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και πάρα πολύ τον ευχαριστώ. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα ερωτήματά σας, τις καλημέρες σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, τους προβληματισμούς σας. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Καλημερίζω τον αγαπητό Ηλία Χατζηγεωργίου, τον γνωστό φοροτεχνικό, για να συζητήσουμε για τις 120 δόσεις. Οπότε, αν έχετε ερωτήματα, είτε για αυτό, είτε για κάτι άλλο.

0: φθηνή η Oasis στο Wonderwall. Είναι το πολύ αναμενόμενο τότε δεύτερο άλμπουμ τους, το What's the Glory Morning, What's the Story Morning Glory. Έλα πες το, What's the Story Morning Glory. Ωραία, ωραία. Το 1995 κυκλοφόρησε. Μεγάλη επιτυχία έκανε ο δίσκος και το Wonderland και το ομώνυμο τραγούδι. Με αυτό πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε μου.

σχολείο ήμουν πρώτος στο 15 με λες. Στη σχολή ουραγός, ποιητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης που λέγα γιατί ήμουν και στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

Όπως καταλαβαίνετε, Μανούλα Μανίτσα μου, παίρνω τη βαλίτσα μου γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, εργασιακό Σαββατοκύριακο, αλλά δεν έχει σημασία. Εργασία Σαββατοκύριακο, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι Σαββατοκύριακο, όπως και να έχει τα πράγματα, είναι πάντα καλύτερα το Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε ότι οι ώρες που ακολουθούν δεν θα έχουν ακραία φαινόμενα για να υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην Κρήτη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η επίθεση, το λέω γιατί αυτό θα συζητάμε νομίζω από τα πρώτα θέματα της ημέρας σήμερα, η επίθεση του 32χρονου στο Λαύριο, στην πρώην σύντροφό του που η ίδια τον είχε καταγγείλει 5 φορές, είχε και panic button, αλλά ο ίδιος έσπασε το παράθυρο, μπήκε μέσα, τους μαχαίρωσε και αυτήν και τον τωρινό σύντροφό του. Γιατί? Γιατί του ανήκει και δεν μπορεί κανείς να την πάρει από κοντά του, αυτή η λογική όλων των ανθρώπων. Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται, το σύστημα δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα αυτές τις υποθέσεις. Διότι δεν λύνεται με το περάστατο γραφείο να το συζητήσουμε λίγο και να άντε να τον συλλάβουμε, άντε να τον αφήσουμε και τα λοιπά. Είναι άνθρωποι που πραγματικά είναι άρρωστοι και χρειάζονται παρακολούθηση και στήριξη οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν μπορεί λοιπόν να λες ότι επειδή πέρασε από το τμήμα και έβαλε και μια τζίφρα, ξέρω, και τον κρατήσαμε και μερικές ώρες, άντε θα γίνει κανονικός ο υποψήφιος δολοφόνος.

0: σε φτάνω.
1: Με τους μαχαλάδες του Σταμάτη Κόκοντα σας αποχαιρετώ για αυτή την εβδομάδα. Αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο στις 9. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να το απολαύσετε.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της 32χρονης πρώην συντρόφου του και την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, όπως και τον 33χρονο νυν σύντροφό της, ενώ στο σπίτι ήταν και δύο ενήλικα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε καταγγείλει 5 φορές το δράστη, ενώ οι αρχές της είχαν χορηγήσει και πάνικ πάτο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ πιο σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της γυναίκας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα στην Κρήτη, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία στο νησί. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν καταστροφές σε γεωργικές εκτάσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η περιοχή Μυλοποτάμου κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι υδροφωνιπιακοί σταθμοί στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων από το λιμάνι του Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια των πλοίων. Στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να έχει επαφές με την ελληνική κυβέρνηση, με την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής εδωσιδικίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για πλημμυρηματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Στα 9,86 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία από τον Αύγουστο του 2025 ως και τον Ιούλιο του 2026. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οικοκυριών και επιχειρήσεων έχει διαμορφωθεί στα 109,77 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 30 δισεκατομμύρια έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεικτα ίσπραξης. Σε 15 μέρες θα μπει τελικά λουκέτο στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Θα πρέπει να μεταφερθούν οι ασθενείς σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες υγείας. 85χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ύστερα από πυρκαγιά σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Διερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς. Στη διεθνή ενημέρωση, το Νέο Μεξικό ζητεί να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 35-40 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη ΜΕΤΑ μετά την απόφαση ενόργων που έκριναν ότι η εταιρεία παραπλάνησε καταναλωτές σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων στο Facebook. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Κύπρος-Αρμενία για το UEFA Nations League. Σε άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Λετωνία-Μαυροβούνιο, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία-Γεωργία και Βέλγιο-Τουρκία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εδώ, Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήρος Τσανάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής. Και ο ένας, μοναδικός. Και ανεπανάληπτος, Πάνος Χαλάρης μαζί μας. Καλημέρα, παρόλοι μας. Ρε, ποιος να το έλεγε ότι θα παίρναμε χ από την Ολλανδία και θα ήμασταν και στεναχωρημένοι.
1: Δεν έπρεπε.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει, άξιο, δίκιο ήταν το αποτέλεσμα.
0: Δίκιο ήταν, ναι. Αλλά λέω, δεν σου κάτσε, ξέρεις, λες το 90.
1: Αλλά γίνεται, φτιάχνεις ομαδάρα, έτσι γίνονται αυτά. Πες και εμάς στους Ολυμπιακούς, πήρες τα λεφτά δευτερόλεπτο.
0: Εντάξει, τα μάτς τελειώσετε. Ναι, σωστά, με το
1: μπάζερ
0: μην τρεχάσατε. Εντάξει, είναι αρχή ακόμα.
1: Πάντως φτιάχνει μια ομάδα, συσπηρώνεται ο κόσμος. Καλό είναι.
0: Ωραίο κλίμα στην Τούμπα. Χαμός από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα παιδιά παίξαν καλά και μας δώσαν και μια ωραία χαρά, γιατί μας λείπουν οι χαρές όλα αυτόν τον καιρό. Έτσι συνήθως μια είδηση χειρότερη από την άλλη. Λοιπόν, είναι και Παρασκευούλα σήμερα για τον πιο πολύ κόσμο, όχι για όλους, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν Σαββατοκύριακο πολύ. Είναι και η μέρα έτσι που αυτό είναι, ήταν και payday χθες επίσης, και αυτό καλό. Να δουλέψουν και λίγο τα μαγαζάκια παραπάνω από ότι δουλεύουν όταν πιάσει 20 του μηνός και μετά. Δυστυχώς, για πες, με συγχωρείς.
1: Από πηγαίναμε στο γαλάτσι στη Βοσκοπούλα,
0: είχαν
1: πληρωθεί συνταξιούχοι. Δεν έβλεπε 9 η ώρα το βράδυ, 8 έξω από την Εθνική.
0: Α, ναι, χαμός,
1: τι ουρά είχε. Αλήθεια σου λέω, τι ουρά είχε.
0: Έλα, γιατί κάνουν και λίγη ώρα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα.
1: Λοιπόν,
0: αφού πηγαίνω εγώ και λέω να σε βοηθήσω, γιατί περιμένω ότι εγώ στην Εθνική γίνεται.
1: Μπορείς εσύ να πηγαίνεις. Αυτοί που κλέβουν να μην πηγαίνουν και να μην δίνουν τους κωδικούς σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, έτσι.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Προφανώς για τον κύριο Τσίπρα το επέλεξε ο Βασίλης Κρυμπάς το τραγούδι.
0: Ναι,
1: πήγε
0: στο Άγιο Όρος.
1: Στο Άγιο Όρος, να πούμε μόνο ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ναι.
1: Στο 2-11-10-80-8-80.
0: Η κυρία Ελένη Τάγκα. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ο Βασίλης Κρυμπάς, όπως είπαμε, επιλέγει τις μουσικές. 2 ώρες θα είμαστε εδώ παρεούλα να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται, τι θα γίνει.
1: Θα ξεκινήσουμε σε λίγο με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, ένας 80χρονος κτηνοτρόφος χθες στις Καρίνες του Ρεθύμνου.
0: Προσπαθώ να σώσει το κοπάδι.
1: Παρασύρθηκε, ναι, το κοπάδι. Ναι. Πόσο ήταν δεμένοι άνθρωποι.
0: Έχεις εσύ λοιπόν, εσύ, η συνύπαρξή μας αυτά τα 5 χρόνια, με έκαναν να το καταλάβω, κατανοήσω αυτό, κάτι που εγώ δεν κατανοούσα, γιατί έχω μεγαλώσει, όπως είπα, μέσα στις πολυκατοικίες. Το πόσο δεμένοι, ακριβώς αυτό που πήγες να πεις, είναι οι άνθρωποι με τα ζώα τους. Και ανθρώπινα, θέλω να πω, δηλαδή σε επίπεδο ότι ρε παιδί μου, της αγάπης, και ταυτόχρονα στο επίπεδο της ανάγκης. Γιατί άμα τελειώσει το κοπάι του, δεν θα έχει να φάει ο άνθρωπος την επόμενη μέρα ενδεχομένως. Δηλαδή υπάρχει και αυτό.
1: Φορές απορώ πώς μπορούν και στέλνουν τα ζώα με τόση αγάπη που τους έχουν για σφαγή.
0: Τι να κάνουν, πρέπει να ζήσουν. Είναι μέρος της τροφικής αλυσίδας αυτό. Αλλά ένας άνθρωπος 80 ετών έχασε τη ζωή του. Το κακό είναι, εμείς ξυπνήσαμε σε μια Αθήνα ηλιόλουστη, με θαυμάσιο καιρό, ότι οι μετεωρολόγοι λένε, και θα έχουμε και μετεωρολόγο αργότερα, την κυρία Ρίγου, να μιλήσουμε, ότι δεν τελείωσε η ιστορία της κακοκαιρίας για την Κρήτη και ότι θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή.
1: Από το μεσημέρι λέει και μετά ξανά τα ίδια.
0: Ναι. Και αυτό θα είναι πρόβλημα. Θα πάμε σε λίγο στο Μυλοπόταμο και θα μιλήσουμε με τον.
1: Πολλά τα θέματα θα μείνετε. Θα έχουμε. Σε λίγο το Δήμαρχο Μυλοποτάμου περιμένουμε.
0: Τον κύριο Κλάδο, ναι.
1: Τον κύριο Κλάδο.
0: Ναι, να δούμε. Και εμάς. Όχι εμάς, ενώ του δημοσιογράφου, όλου του πείθανε.
1: Και συγγνώμη δηλαδή, τι σας πείραξε που πάει ο κύριος Τσίπρας στο Άγιο Όρος, επειδή είναι άθεος.
0: Καλέ, δεν μας πείραξε ο άνθρωπος.
1: Πάρα τόσο αρπαρτολί, πάρα.
0: Να δει το φως, ακριβώς. Ένα, που συμφωνώ πολύ μαζί σου. Και δεύτερον, πολύ. Εγώ είναι το όνειρο τη ζωή μου να πάω, δεν έχω πάει ποτέ. Και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
1: Και μάλιστα νομίζω ότι με τιμωρεί ο Θεός, γιατί δύο φορές ξεκίνησα. Δύο φορές ξεκίνησα και δύο φορές σταμάτησα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Μη σου πω κάθε κουβέντα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι. Και λέω να έχει πάει δύο φορές ο κύριος Τσίπρας και να μην έχω πάει εγώ.
1: Αμαρτία από τον
0: Θεό. Ναι, ντροπή έσχος. Κάνεις με εκδρομή να πάμε.
1: Ναι.
0: Να κάνεις μια εδώ πέρα. Η αντροπαρέα, γιατί κυρίες δεν παίρνουν εκεί. Ναι.
1: Είχε γίνει, θυμάσαι, μια προσπάθεια από την Άννα Καραμάνου να μπουν οι γυναίκες να σπάσουν το άβατο.
0: Καλά,
1: θυμάστε τι είχε γίνει.
0: Τα θυμάμαι, ήταν μια πολύ αυτή. Εντάξει, υπάρχουν και μερικές παραδόσεις που δεν σπάνε.
1: Δεν σπάνε, ναι, και εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Υπάρχουν μερικές παραδόσεις που δεν σπάνε. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, συμφωνείς, δεν συμφωνείς.
1: Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο.
0: Δεν σπάνε, είναι οι παραδόσεις αυτές.
1: Η πίστη είναι ιερή, στέκεσαι προσοχή μπροστά σε αυτόν που πιστεύει όποιος και να είναι.
0: Και επίσης δεν ζητάς ερμηνεία με τη λογική. Έχω κουραστεί να το λέω σε κουβέντες που κάνω και με ανθρώπους του περιβάλλοντός μου του πολύ στενού, ας πούμε, που διαφωνούμε του όταν λέω δεν θέλω να εξθέσω και περισσότερο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ και λέω μην προσπαθείς να εξηγήσεις την πίστη στα θεία με τη λογική γιατί δεν υπάρχει τέτοια εξήγηση.
1: Καμιά φορά το έλεγα στη μάνα μου, το λέω και εδώ στο Σωτήρι καμιά φορά. Ναι. Λες μα τι είναι ο Θεός και το δωροδοκείς, κάνει με αυτό και θα σου φέρω και μια λαμπάδα μια με τον μπόι του.
0: Είναι η ανάγκη σου να το κάνεις εσύ.
1: Περισσότερο
0: η αναμονή του Θεού. Αν υπάρχει, κάποιοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει. Λέω η δική σου η ανάγκη να το κάνεις.
1: Έτσι, σε μεγάλο βαθμό.
0: Και επίσης κάτι άλλο. Το ευρώ, το δεκάλεπτο, το πεντάλεπτο, το δίευρο που πετάμε στο παγκάρι της Εκκλησίας. Στο μυαλό μας σας έχουμε όλοι ότι θα έπρεπε, πρέπει θεωρητικά, πέραν της συντήρησης της Εκκλησίας, να πηγαίνει και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Γιατί υπάρχουν εκκλησίες που κάνουν κοινωνικά έργο σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Και με δικιά τους προσπάθεια και όχι μόνο από τον κρατικά ο κορβανά που τα φέρνει η Εκκλησία και έτσι.
0: Και
1: με αυτά που δίνουν οι πιστοί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα πούμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια εκεί παρατέταρτο, είναι στην Ιταλία, δεν είναι στο Άγιο Όρος, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής που είναι διοικητής.
0: Είναι εκεί,
1: να κουβεντιάσουμε μαζί του. Τον κύριο Τσίπρα τον συνοδεύει στο Άγιο Όρος ο Κωστής ο Δήμτσας που ήταν πρόεδρος της Αλληλεγγύης παλιά και λοιπά.
0: Παλιά είχε και
1: πολύ
0: τον,
1: κοντά στον Αρχιεπίσκοπο.
0: Τον βουλευτή Θεσσαλονίκης εσύ, ο οποίος
1: τον Μανατίδη, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο οποίος ήταν πολύ ένθεος ο άνθρωπος και πολύ κοντά στην Εκκλησία και με καλές σχέσεις, αλλά έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Και βεβαίως ο Άδωνης ο πρώτος που σχολίασε σε αυτό το θέμα και βεβαίως ο κύριος Πολάκης, αλλά όχι γιατί πήγε ο κύριος Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Όχι γι' αυτό, γιατί συνοδευόταν από τον άνδρα της κυρίας Λινού, με την οποία έχει βεντέτα ο κύριος Πολάκης, ο οποίος εκτός από εξαιρετικός επιστήμονας, ιατρός, ο κύριος Λινός είναι και ιερέας.
0: Α, έχει πάρει το όνομά του κύριε Λινού. Νόμιζα ότι...
1: Ναι, και είναι ιερέας.
0: Είναι
1: χειροτονηθεί εδώ και καιρό και υπογράφει άρθρα χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Και υπογράφει ως ιερέας.
0: Έχει πρόβλημα μαζί του κύριο
1: Λινού. Έχει με την κυρία Λινού.
0: Έχει με την κυρία Λινού.
1: Θυμάσαι παλιά που όλη αυτή η κόντρα διαγράφτηκε
0: που,
1: Λινού.
0: Εγώ θυμάμαι ότι είχε γίνει ένας χαμός με τη Θεία Μετάληψη που έλεγε ότι με τη Θεία Μετάληψη δεν κολλάει ο κορονοϊός και γίνεται τώρα η κουβέντα.
1: Και μετά με κονδύλια που είχε η κυρία Λινού έλεγε ο κύριο Πολάκης. Είχε γίνει ένα πανικό, είχε γίνει. Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης είχαμε τη μεταγραφή χθες του φίλου. Εγώ θέλω να το πω γιατί έχω μια καλή σχέση μαζί του εδώ και 20-25-30 χρόνια και εσύ φαντάζομαι και εσύ.
1: Γιατί εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Ένας γλυκός άνθρωπος. Είναι ένας καλός, όπως λένε αυτοί που ξέρουν, καρδιολόγος.
1: Κουζούλος.
0: Στο
1: κριτικός, κανονικός.
0: Έχει αλλάξει 3-4-5 κόμματα, δεν θυμάμαι πόσα.
1: Τρία, αλλά και στα τρία βγήκε βουλευτής. Βγήκε βουλευτής με το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Βγήκε βουλευτής μετά πήγε στη Δημάρ.
0: Ναι.
1: Και βγήκε βουλευτής μετά με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, που σημαίνει ότι είναι από τους βουλευτές. Πώς λέμε στην τηλεόραση, υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία κουβαλάνε μαζί. Τους και τους τηλεθεατές τους.
1: Λίγο
0: έχουν απομείνει πια, έτσι όπως τα λέγαμε παλιότερα Γιώργος Παπαδάκης, ο αείμνηστος. Υπάρχουν ακόμα κάποια τέτοια πρόσωπα. Υπάρχουν και βουλευτές που κουβαλάνε μεγάλο αριθμό, όχι μικρό. Δηλαδή...
1: Ο Παπαδάκης ήταν κουβαλής, θα τον αντέρα ξεχύσει και στον άλλο τον αντέρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ότι δεν κουβάλει. Αλλά έχει κοινό, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Λέω ότι και οι βουλευτές, εντάξει, ο καθένας έχει ένα μικρό κύκλο. Ο κύκλος ο δικός του είναι σημαντικός. Γιατί ήταν και ένας καλός γιατρός και καλός άνθρωπος που βοηθούσε τους ανθρώπους εκεί.
1: Κάνει, μπορεί να κάνει εξετάσεις καρδιολογικές τζάμπα τα βράδια. Πάει και κάνει εξετάσεις. Ακόμα και χειρίζει. Ναι, βέβαια.
0: Το θυμάμαι σε ένα ωραίο διάλογο τηλεοπτικό που συμμετείχε και στον οποίο ήταν και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο δικός μας εδώ, εκδότης του Καρφιού.
1: Γιάννης Μιχαλογιαννάκης.
0: Είχε πει, τότε ρωτούσαν το ΣΥΡΙΖΑ, πού θα βρείτε τα λεφτά για να κάνετε αυτά που λέτε. Ναι, και απαντούσε.
2: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι, το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
3: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή.
2: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 ουσιοαρετηρίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35% και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο, θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίες, τις υποθέσεις και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
0: Τύφλα να έχει ο Άνταμ Σμιθ.
1: Και έχει μείνει γνωστός. Ναι, έχει μείνει γνωστός και για την απεργία.
0: Πείνας που έκανε, γιατί δεν είχε κάνει για την απεργία, θυμάμαι, στο Σύνταγμα.
1: Ναι, ναι, για...
0: Δεν θυμάμαι τον λόγο.
1: Τον έπαιξε η κάμερα να τρώει κανένα σαντουιτσάκι.
0: Το έχει στην άκρη, δεν ξέρω αν τα τρώει.
1: Ζηλέψαν που δεν τους έδωσε και αυτούς και το δημοσιοποίησαν.
0: Τέλος πάντων, είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Αλλάζει ο πολιτικός σχετισμός.
0: Ναι, είναι καλά ο άνθρωπος. Θα κατέβει στο Ηράκλειο υποψήφιος.
1: Θα κατέβει.
0: Δεν θα κατέβει.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του Πασόκ.
0: Καλά, μου αντιδράσεις υπάρχουν για πολλούς.
3: Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, έφυγε μόνο το αυτό.
1: Φακώθηκε. Είχαν γίνει, κυρία
0: Δάκη. Έγινε χαμός
1: στη Βουλή.
0: Γιατί, λέει, γιατί πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης και παρακολούθησε τον αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού και είχε κοντά τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά, ο οποίος είχε αυτός πάνω τον Παναθηναϊκό. Τώρα αυτός είναι άριστος. Ναι. Και το έχουμε αυτό το μπλακωμό. Άμα τον βρει ο Πανούλης, μας τον βάλει αμέσως. Του την έπεσε. Γιατί λέει ότι αυτά όταν και στην, δεν μπορεί στην κανονική ζωή, την πολιτική, την υπόλοιπη, ας πούμε, να έχεις καλή σχέση.
1: Η ζωή Κωνσταντοπούλου είχε μια άριστη σχέση με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό. Και νομίζω. Αλλά μετά τις επιθέσεις.
0: Ναι. Για βάλτε να εσύ, Παντολή, μας τη βρήκε.
3: Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο. Ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο, σαν να μην έτρεχε τίποτε.
4: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό, όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε τα πάω στο γήπεδο. Κάθομαι σε μία θέση. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου. Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες.
3: Σήμερα παίρνετε το λόγο για να αντιπολιτευτείτε, υποτίθετε, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν λέτε τίποτε, τίποτε για το γεγονός ότι υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα για Τριαντόπουλο.
4: Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του Πασόκ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή την αντιπολίτευση που είναι τη Νέα Δημοκρατία και όχι την αντιπολίτευση του ζώου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
3: Φεύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα φύγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν έχει κανέναν αγώνα και αν θα σας δούμε μαζί στις κερκίδες.
0: Συγγνώμη που γελάτε μαζί.
1: Λοιπόν, συγγνώμη. Μόνο μία παρατήρηση, έτσι. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, εγώ δεν ξέρω, πιστεύω βασικότητα γιατί το γράψα από τότε. Όταν τυχής στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος του Παναθηναϊκού ο άνθρωπος, αλλά νομίζω είναι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Με απίστευτες αγώνες για δημοκρατικά δικαιώματα, ναι. Συμπαραστάτης ανθρώπων και ανθρώπων. Θα πει κάποιος είχε σχέση και με για τη λεγόμενη διαπλοκή, σχέση με τη διαπλοκή. Αλλά ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είναι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή. Σωστό, τέτοια ιερά
0: από πέρατα. Από θέλω να πω ότι με όλη το σεβασμό και την εκτίμηση πραγματική που για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Άλλωστε είναι τακτικά εδώ πέρα, τα λέμε διαφωνώντας, συμφωνώντας, δεν έχει σημασία. Τώρα, παιδί μου, το να βρεθεί σε ένα γήπεδο μαζί με κάποιον και να κουβεντιάσει μαζί του, δεν είναι και κακό. Και εγώ πάω στο γήπεδο και συζητάω με ανθρώπους με τους οποίους δεν συμφωνώ σε τίποτα πολιτικά ενδεχομένως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίναμε κολλητοί. Τώρα το λέω ως φίλαθλος, πια που πάει στο γήπεδο. Επειδή πάει και ο Ανδρουλάκης στο γήπεδο τακτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γνωστό αυτό. Είναι Παναθηναϊκός, δεν το κρύβει. Ναι, λοιπόν.
1: Διαβάστε επίσης Power Game, Γιάννη Κουρτάκη, έτσι, μην το ξεχάσετε.
0: Τι απ' όλα έχει πάρει το μάτι σου και σου έκανε εντύπωση.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω κάτι που είχε ενδιαφέρον, γιατί έχουμε, λέει, όργια με αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονή στην εταιρεία που είχε. Δόθηκαν χρήματα στην ίδια εταιρεία που είχε το ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Δόθηκαν χρήματα με απευθείας αναθέσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
0: Για όργια.
1: Όχι, ρε. Για συμβουλευτικές.
0: Μάλιστα. Τι όργια μπορεί να γίνονται σε ένα ξενοδοχείο με διαμονής, ρωμαϊκά, τέτοια.
1: και λέει ο Γιάννης, πάντως εδώ ταιριάζει το ρητό. Άλλος πληρώνει και άλλος πηδάει. Το θέμα είναι ότι αν πάτε κάτι άλλο θα κάνουν τη δουλειά τους και συμβουλευτικές.
0: Ο Κώστας λέει: καλημέρα μορφόπεδα. Αν πάτε στο Άγιο Όρος μαζί με τον Τζολιά, σας βλέπω να σας αφορίζουν όλους. Γιατί φιλόξενοι είναι οι άνθρωποι. Νομίζω και πιστεύω δηλαδή και νομίζω. Άλλωστε θα θελήσουν προφανώς να τον φέρουν στον ίσιο δρόμο και τον Τζολιά. Σωστά.
1: Μόνο δύο κουβέντες πριν πάμε, έτσι με τίτλους από εδώ. Μπορείτε να δείτε στο κουρτάκι σήμερα με τον ιδιαίτερο τρόπο που τα γράφει στην στήλη του. Ο Φλωρίδης είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο: όλοι μέσα στις φυλακές. Και το εννοεί, λέει, σε ένα διάλογο με τον Χρυσοίδη. Δεν θα σας πω παραπάνω, διαβάστε το. Ο Ντίλιαν δεν θέλει αναβουλές. Και εκεί ο Κουτσολιάκος, θυμάσαι, φωλή.
0: Κουτσολιούτσος.
1: Πώς τον είπα.
0: Κουτσολιούτσος, ρε.
1: Ναι, Κουτσολιάκος. Τον θυμάμαι, το μετά από τόσα χρόνια τον θυμάμαι, νομίζεις.
0: Ναι.
1: Σαν τη δυναστεία, λέει, τόσα επεισόδια ακόμα.
0: Ναι, εντάξει. Οι μεγάλες δικαστικές υποθέσεις, όπως ξέρεις, κατά
1: πάρα πολλά χρόνια. Δεκαετίες.
0: Ναι, δεκαετίες, 20ετίες, για να ξεχαστούν.
1: Ναι, πώς το λέει ο Χάρη Κλίν για τις βάσεις. Ο Καψής υπέγραφε και έλεγε, λέει ο Χάρη Κλίν, και έπεσε το δάκρυ πάνω στο χαρτί και δεν ήξερες, θα μείνουν 10 χρόνια, 100, 1000.
0: Ήταν το τραγούδι το φεύγουν οι βάσεις που μένουν, μένουν οι βάσεις που φεύγουν. Ναι. Λοιπόν, λέει, ποιος είναι αυτός που έκανε απεργία πείνας και έτρωγε τυρόπιτες? Δεν ξέρω αν είναι τυρόπιτες, σάντουιτς, σουβλάκια. Εγώ σουβλάκια είχα
1: ακούσει.
0: Κάθε εκδοχή είναι διαφορετική. Αυτό με τη μετάληψη, λέει η Ελένη, το είπε η κυρία Γιαμαρέλου. Μπορεί να κάνει λάθος και ζητάω συγγνώμη να κάνει λάθος. Και μπορεί τώρα από το σκέφτομαι να είναι έτσι όντως. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία. Τι λέει, η μόνη διαφορά ο Γιώργος με τους εξαίρετους στίχους του Νίκου Γκάτσου είναι ότι ο Τσίπρας όχι μόνο δεν έχει βαρεθεί τον κόσμο, αλλά τον αγαπά και θα αποδεχθεί ότι η αγάπη είναι αμοιβαία, ό,τι και να λένε οι εχθροί του. Μάλιστα. Το μεταφέρουμε και αυτό, κύριε φίλε μας καλέ. Γκάτσος ήταν το τραγούδι αυτό που βάλαμε, ο Μητσιάς που τραγούδησε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ και ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο το μας τον κόσμο, μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr. Πάμε σε διαλυματάκι.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Και αμέσως μετά θα συζητήσουμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και για αυτή τη δήλωση. Α, και να σας πούμε ότι.
0: Παλιά δήλωση. Τώρα έρχεται στην επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Στην επικαιρότητα.
1: Θα την ακούσετε εξάλλου από τον ίδιο. Μετά εδώ στην Στέλλα Καντώνα και στον Θανάση Φουσκίδη. Στον Θανάση Φουσκίδη και στη Στέλλα Καντώνα θα είναι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
5: Just like fishing in the ocean, they're always. Ακούτε Ionian FM

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Μια οικογένεια με δύο παιδιά.
4: Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια δουλειά που δεν επικεντρώνεται στη διαπίστωση μόνο, γιατί τη διαπίστωση την κάνουμε όλες στην καθημερινότητά μας. Επικεντρώνεται στο γιατί, στο πώς, στο ποιος φταίει, στο τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει άμεσα και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να βελτιωθεί. Γιατί να αντιμετωπιστεί πλήρως δεν γίνεται, αλλά να βελτιωθεί και έτσι να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν λίγο πιο. Να μην σκάνε, να μην νιώθουν πνιγμένοι. Δηλαδή, κάθε φορά που βρίσκονται είτε στο ταμείο, στο σούπερ μάρκετ, είτε στο βενζινάδικο για να βάλουν βενζίνη, είτε όπου βρίσκονται και ζορίζονται πάρα πολύ.
3: Και σε αυτό το αφιέρωμα η γνώμη δικιά σας θα είναι σημαντική. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές για να μπορούμε να ακούμε τη γνώμη σας, τις προτάσεις σας, τις καταγγελίες σας.
4: Την έπεσε ήδη, βλέπω, κύριε Κωνσταντοπούλου, στον κύριο Τσίπρα για το Άγιο Όρος. Λέει: η κοινωνία έχει υποστεί αρκετούς θεομπαίχτες, δεν χρειαζόμαστε άλλον. Από την άλλη πλευρά, η φίλη μας η Αλεξάνδρα λέει: η Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει στο σημείο να παρακολουθεί τον καθένα από ποια πόρτα μπαίνει και ποια πόρτα βγαίνει. Ναι. Στη Βουλή δεν είναι δύσκολο βέβαια, γιατί τρεις πόρτες νομίζω, έτσι δεν είναι? Τρεις πόρτες είναι που μπαίνουν.
3: Έχει ζωή. Τρεις πόρτες έχεις.
4: Είναι μία πίσω.
3: Άνοιξα μια και μπήκα.
4: Το περιστήλιο, είναι οι άλλες δύο δεξιά και αριστερά. Και υπάρχει αυτή που μπαίνουν οι υπουργοί και οι βουλευτές και οι αξιωματούχοι που βλέπετε και κάνονται στα έδρα να πούνε δεξιά και αριστερά από τον ομιλούντα στο Βήμα. Πώς λέγονται αυτά, τα υπουργικά είναι από τη μία πλευρά και από την άλλη είναι τα επίσημα.
3: Ναι.
4: Ναι, που πάνε και κάθονται οι επίσημοι στις μεγάλες συνεδριάσεις. Πρώην πρόεδροι, πρώην πρωθυπουργοί και.
3: Δεν έχω πάει και στα θεωρία πάνω. Έχω πάει. Δηλαδή έχω ανέβει, αλλά δεν έχω παρακολουθήσει από εκεί.
4: Ναι, τα παλιά χρόνια που πρόλαβα εγώ, γιατί ήμουν κοινοβουλευτικό συντάξει 10 χρόνια. Αμυγός κοινοβουλευτικό συντάξει, δηλαδή δεν έκανα κάτι άλλο. Στις σοβαρές συζητήσεις πηγαίναμε πάνω γιατί. Για το παραπολιτικό.
3: Ναι, για να βλέπεις
4: γιατί
3: το κάτω,
4: στην αίθουσα είχες μια οθόνη που σου δείχνει ότι ήθελε ο σκηνοθέτης. Ενώ επάνω μπορούσες να δεις ποιος μιλάει με ποιον κλπ. Και βέβαια δεν είχαμε την πολυτέλεια του κινητού με φωτογραφίες τότε.
3: Ναι, ήταν γι' αυτό.
4: Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Ήταν οι φωτογράφοι όμως από πάνω, οι οποίοι κάνανε βάρδιες ολόκληρες. Δηλαδή μπορεί να κάτσει 8 ώρες εκεί για μία πόζα. Που όμως μπορεί να ήταν η φωτογραφία της ημέρας ή και της εβδομάδας ή και του μήνα. Αυτά.
3: Τώρα έχεις δει τον πρόεδρο που λέει της Βουλής κάθε φορά που λέει στα άνω θεωρία δεν φιλοξενούνται 15 μαθητές από το
4: 5ο δημοτικό σχολείο Σαλόνων.
3: Μα συγχωρείτε για την κατάσταση που ακούω.
4: Δεν είναι αυτό το συνηθισμένο, παιδιά.
3: Το βλέπετε,
4: παιδιά,
3: ναι.
4: Δεν είναι το συνηθισμένο αυτό, υπάρχει και χειρότερο.
3: Συγγνώμη παρεμπιπτόντως, μιας και είμαστε σε αυτό.
4: Ναι.
3: Εξετάζει το διπλασιασμό της βουλευτικής αποζημίωσης για συμμετοχή σε επιτροπές. Αν άνοιξε μια τέτοια συζήτηση, νομίζω και ιδιαίτερα σε αυτή
4: είναι
3: την περίοδο.
4: Είναι 75 ευρώ. Θα πάει 150.
3: Ναι,
4: είχε μειωθεί στα 75 ευρώ, ήταν 250 ευρώ αυτή η αντίθεση.
3: Ναι.
4: Ήταν 250 ευρώ κάθε συνεδρίαση Βουλής και θέλαν όλοι να πάνε στην οικονομικών υποθέσεων, γιατί είναι αυτή η οποία συνεδρίαζε τακτικότερα από όλες. Επειδή έχει συνέχεια νομοσχέδια που έχουν το Υπουργείο Οικονομικών. Και 250, άμα έκανε 8 συνεδριάσει το μήνα, ήταν 2.000.
3: Μακριά από εμάς κάθε λαϊκισμός ότι δεν πρέπει να είναι καλοπληρωμένος ο βουλευτής, αρκεί να μην τα παίρνει και από αλλού βεβαίως. Έτσι το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά δεν πιστεύουμε, δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον.
4: Ότι είναι συγκυρία
3: τέτοια. Είναι συγκυρία τέτοια που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Γνώμη μας, αλλά.
4: Πολλό δε μάλλον όταν υπάρχουν εκεί αρκετοί βουλευτές, δεν μπορεί να έχουν κάνει έρευνα, να ξέρω ακριβώς, οι οποίοι ασκούν και το επάγγελμά τους ταυτόχρονα.
3: Σωστό.
4: Και άρα πώς το λέω, βιοπορίζονται και από το επάγγελμά τους ταυτόχρονα.
3: Γνώμη παρεμπιπτόντως, μιας και είμαστε σε αυτό.
4: Ναι.
3: Εξετάζει το διπλασιασμό της βουλευτικής αποζημίωσης για συμμετοχή σε επιτροπές. Αν άνοιξε μια τέτοια συζήτηση, νομίζω και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο.
4: Είναι 75 ευρώ. Τα 150.
3: Ναι,
4: είχε μειωθεί στα 75 ευρώ, ήταν 250 ευρώ αυτή, αν θυμάσαι.
3: Ναι.
4: Ήταν 250 ευρώ κάθε συνεδρία συμβουλής και θέλαν όλοι να πάνε στην οικονομικών υποθέσεων, γιατί είναι αυτή η οποία συνεδρίαζε τακτικότερα από όλες. Επειδή έχει συνέχεια νομοσχέδια που έχουν το Υπουργείο Οικονομικών. Και 250, άμα έκανε 8 συνεδριάσεις το μήνα, ήταν 2.000.
3: Μακριά από εμάς κάθε λαϊκισμός, ότι δεν πρέπει να είναι καλοπληρωμένος ο βουλευτής, αρκεί να μην τα παίρνει και από αλλού βεβαίως, έτσι το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά δεν πιστεύουμε, δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον.
4: Ότι
3: είναι συγκυρία τέτοια που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Γνώμη μας, αλλά.
4: Πολλό δε μάλλον όταν υπάρχουν και αρκετοί βουλευτές, δεν μπορεί να έχω κάνει έρευνα, ξέρω ακριβώς, οι οποίοι ασκούν και το επάγγελμά τους ταυτόχρονα. Και άρα, πώς το λένε, βιοπορίζονται και από το επάγγελμά τους.

0: Δεν πιστεύουμε, δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον.
1: Ότι είναι συγκυρία
0: τέτοια. Ότι είναι συγκυρία τέτοια που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Γνώμη μας, αλλά.
1: Πολλό δε μάλλον όταν υπάρχουν εκεί αρκετοί βουλευτές, δεν μπορεί να έχουν κάνει έρευνα, να ξέρω ακριβώς, οι οποίοι ασκούν και το επάγγελμά τους ταυτόχρονα.
0: Σωστό.
1: Και άρα πώς το λένε, βιοπορίζονται και από το επάγγελμά τους ταυτόχρονα. Έστω και αν ξέρω ότι ο γιατρός, ο βουλευτής δεν θα πάρει τα. Μπορεί από κάποιον να πάρει λεφτά, μπορεί να πάρει λιγότερα, μπορεί, γιατί τον βοηθάει αυτό. Αλλά κάνει και τη δουλειά του μαζί.
0: Ναι, μακριά αυτό. Λοιπόν από κάθε λαϊκισμό ότι δεν πρέπει να είναι καλοπληρωμένος ο βουλευτής, πρέπει να πεινάει.
1: Ναι.
0: Αλλά μακριά και από αυτό που
1: γιατί
0: να προκαλεί ταυτόχρονα.
1: Συμμετοχή σε μία επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, και θα έχουμε βουλευτή σε πολύ λίγο να μας το βεβαιώσει αυτό. Νομίζω ναι, τον έχουμε ήδη. Είναι 75 ευρώ, όχι σε όλες τις επιτροπές. Στις διαρκείς επιτροπές όμως της καναστικιονική λειτουργία του είναι αυτό το ποσό. Καλημερίζουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον πρώτο τομέα της. Στην Αλφαθηνών, όχι πρώτο τομέα, στην
0: Αλφαθηνών.
1: Δεν υπάρχουν τομείς στην Αλφαθηνών, στον Αλφαθηνών. Και εκεί μια πολύ δύσκολη εκλογική περιφέρεια. Πρώην υπουργό και καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου, νομίζω.
0: Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Να με διορθώσει αν κάνω λάθος. Καλημέρα σας, κύριε Συρίγο.
0: Και συγγραφέα.
2: Πολύ ωραία τα λέτε.
1: Τα λέω καλά.
2: Και ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουρή, πράγματι. Και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και γράφω και κάποια πράγματα.
0: Το τελευταίο βιβλίο θέλω να πω. 50 ερωτήσεις απαντήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Καλό είναι να το διαβάσουν όλοι, γιατί έχει και μια εξαιρετική. Συνήθως τώρα πάει να γίνει και πλειοψηφική στην ελληνική κοινωνία έτσι άποψη για τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Καλά τα λέω, κύριε καθηγητά.
2: Θέλω να πιστεύω ότι κάτι συνεισφέρω στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι, και επειδή συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο, μία από τις συνεισφορές στο δημόσιο διάλογο έχει γίνει εδώ και δύο μέρες κεντρικό θέμα.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση αυτή, κύριε Συρίγο, για να δούμε αν επιμένετε καταρχήν και να δούμε και μια σειρά άλλα πράγματα στα ελληνικά.
2: Είναι
0: ελληνικά.
2: Επιστημονική μου άποψη.
1: Ας την ακούσουμε πρώτα. Ας την ακούσουμε πρώτα και αμέσως μετά ο λόγος εσάς. Μισό λεπτό.
2: Θεωρώ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχει αλλαγή αυτού που περιμένεις,
1: ναι,
2: πρέπει να προσαρμόζεις και να προσπαθείς να διαπιστώσεις πριν προχωρήσεις σε άλλες κινήσεις,
1: ναι,
2: να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Τι εννοώ. Ναι. Από το 2003 μέχρι το 2023, στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τμήματα της οποίας διεκδικεί η Τουρκία έχουν ποντιστεί 7 καλώδια, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Ξαφνικά, το 2024 τον Ιούλιο και μετά τον Νοέμβριο, η Τουρκία προσπαθεί να παρεμποδίσει την διενέργεια των ερευνών. Η ελληνική πλευρά προσπαθεί ορθώς κατά τη γνώμη μου να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει πριν προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Σταματάει τις εργασίες και κοιτάζει να συνοηθεί, να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η κατάσταση, διότι η Τουρκία έχει αποκτήσει ξαφνικά από το 2024 και μετά μια άλλη αντίληψη για την πόντιση των καλωδίων, προχωράει στο επόμενο βήμα, δηλαδή προχωράει στη διενέργεια, θα ξεκινήσει τη διενέργεια ερευνών, έχοντας λάβει υπόψη της όλα τα ενδεχόμενα και κάθε σενάριο με βάση και την τελευταία τακτική της Τουρκίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, όταν βλέπεις απέναντί σου, εκεί που δεν το περιμένεις, 5 τουρκικά πολεμικά, η πρώτη σου κίνηση δεν είναι ότι εγώ επιτίθεμαι. Το λέω αυτό διότι άκουσα τις δηλώσεις του Πασόκ και είχα την εντύπωση ότι είχαμε φύγει από την περίοδο του βυθίσατε το χώρα. Δηλαδή αναρωτιέμαι, προσέξτε, αυτό δεν το λέει μόνο η επιστήμη μου, το λέει και η λογική. Βλέπεις απέναντί σου 5 τουρκικά πολεμικά σε κάτι που η Τουρκία δεν έχει ξαναθέσει ποτέ ως θέμα. Τι κάνεις? Δεν ρωτάς διπλωματικά, ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Μήπως υπάρχει κάποια παρεξήγηση? Επιτίθεσαι? Δηλαδή αυτό το ερώτημα μου δημιουργήθηκε από τις δηλώσεις που διάβασα από την αντιπολίτευση.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε, τώρα και την επίμαχη, έτσι, αυτή είναι η ολοκληρωμένη δήλωση του κυρίου Συρίγου, να ακούσουμε
2: αυτά
0: και την επίμαχη.
3: Δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία απέτρεψε τις έρευνες βυθού και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
1: Λοιπόν, αυτό
0: και ξεσήκωσα συζητήσεις αυτό.
2: Ναι, βέβαια, άμα το βάλετε και λίγο ακόμη, συνεχίζουμε με αυτό που σας είπα τώρα μόλις.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Δεν είναι. Λέτε
0: η επιστημονική σας άποψη. Φαντάζομαι η επιστημονική άποψη είναι και πολιτική άποψη. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Μία άποψη υπάρχει σε κάθε άνθρωπο.
2: Να αφαιρείς τη μία ιδιότητα, όταν ανακατεύεσαι με τα κοινά, να αφαιρείς τη μία ιδιότητα από την άλλη.
1: Ναι.

0: Τώρα, μισό λεπτά. Χθες η Τουρκία έκανε μία δήλωση. Η δήλωση Τουρκίας γκρόσο μόντο λέει ότι δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της και μας προειδοποιεί ουσιαστικά και το έργο της διασύνδεσης ότι θα πρέπει να γίνει συνεννόηση προκειμένου να πετάξει, να ποντίσει κάποιο από την πλευρά.
1: Αν ναι. Επιτρέπετε, δεν λέει συνεννόηση, λέει να αδειοδοτήσω.
0: Σωστό. Να αδειοδοτήσει, να αδειοδοτήσει.
2: Να δώσει την άδεια
1: της. Άλλο συνεννόητη.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλο αδειοδότηση. Δηλαδή προσπαθώ να βρω την ακριβή φράση για να μην
1: είναι. Τεράστια διαφορά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η απάντηση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι δεν ζητάμε άδεια από κανέναν για να κάνουμε πόντιση καλωδίου εκεί που θεωρούμε ότι έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε.
2: Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κύριε Συρίγο,
1: λοιπόν. Φεύγω για λίγο από την περίπτωση Ελλάδας-Τουρκίας και πάω στον υπόλοιπο κόσμο τι κάνει για να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο οι περιοχές είναι οριοθετημένες, είναι η μειοψηφία των περιοχών σε σχέση με τις περιοχές που δεν είναι οριοθετημένες. Ναι. Δεν μπαίνουν καλώδια στις περιοχές. Το διεθνές δίκαιο προβλέπει λοιπόν συγκεκριμένες διατάξεις για τον τρόπο που γίνεται η πόντιση καλωδίων και για αυτά και μπαίνουν καλώδια και αν ένα κράτος θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του, στέλνει μια διπλωματική διακοίνωση λέγοντας στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρώ ότι έχω δικαιώματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί την κίνηση του άλλου χωρίς να γίνει κάποια φασαρία.
2: Αλλά εδώ στέλνει όμως πλοία στρατιωτικά.
1: Έστειλε δύο φορές πλοία στρατιωτικά.
0: Ναι, και μπορεί να στέλνει και τρίτη φορά και όταν θα επιχειρήσει το σκάφος το γαλλικό, δεν ξέρω τι θα είναι το να κάνει την πόντιση του καλωδίου, να μπει μπροστά και να τερποδίσει.
2: Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση.
1: Επομένως, αφού λοιπόν έχουμε επιβεβαιώσει ότι αυτό που έγινε δεν ήταν ένα αποσπασματικό γεγονός, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξανασυμβεί, προχωράς σε άσκηση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδεχόμενα ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Οπότε και εσύ θα κάνεις αντιστοίχως ό,τι χρειαστεί.
0: Τι κάνεις,
2: ακόμα και σύγκρουση λέτε, γιατί αυτό είναι τώρα.
0: Τι κάνεις,
1: ό,τι χρειαστεί. Αν μου επιτρέπετε, η Τουρκία ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια την εξής τακτική. Πιέζει τα πράγματα σε τέτοιο σημείο που να φαίνεται ότι οδηγεί σε σύγκρουση, δεν είναι όμως αυτή η οποία θέλει να φανεί ότι κάνει την πρώτη κίνηση που θα πυροδοτήσει τη σύγκρουση. Δηλαδή δεν θα ρίξει ποτέ τον πρώτο πυροβολισμό, ποτέ και με τίποτα.
0: Ναι, αλλά αν βάλει, λέω τώρα, εγώ τώρα δεν είμαι ειδικός, αλλά λέω αν βάλει σκάφη τα οποία θα εμποδίσουν ουσιαστικά το σκάφος το οποίο θα κάνει την πόρτα του καλωδίου, το οποίο δεν θα είναι πολεμικό, θα είναι σκάφος, είναι ένα ερευνητικό και θα εμποδίσει. Τι γίνεται εκεί?
1: Είναι ένα σενάριο το οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό και θα γίνει ό,τι χρειαστεί. Το καλώδιο θα μπει.
0: Το καλώδιο θα μπει. Ξέρετε, επειδή το ακούμε πάρα πολύ καιρό αυτό, κάνα δύο χρόνια τώρα, και οι χρονολογίες όλο και μεταλτίθενται, πηγαίνουν λίγο πιο κάτω. Το ξέρετε και εσείς, τώρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι κοινό μυστικό είναι. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι στους αμέσως επόμενους μήνες.
1: Εβδομάδων.
0: Άρα θα δοκιμάσουμε την Τουρκία και η Τουρκία εμάς τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι. Και επαναλαμβάνω, η λογική και η πρακτική στις διεθνείς σχέσεις σε αυτό το θέμα σου λέει στέλνεις μια διπλωματική διακοίνωση. Άντε στέλνεις και ένα πλοίο από μακριά να παρακολουθεί τι γίνεται. Ως εκεί.
2: Το κάναμε αυτό.
1: Να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι πρόθεσεις της Τουρκίας συμμετοχής.
2: Αυτό φαντάζομαι έγινε και στην Κάσο. Με την διπλωματική διακοίνωση και με το πλοίο που ήταν εκεί.
1: Όχι, στην Κάσο ήταν απότομο. Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι, τώρα γιατί είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Από το 2003 μέχρι το 2023 έχουν μπει στην περιοχή 7 καλώδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποτέ η Τουρκία δεν είχε δημιουργήσει.
0: Είναι η ίδια περιοχή που η Τουρκία τώρα λέει ότι χρειάζεται ένα δικιά μας άδεια για να κάνετε ένα ποντίστε καλώδιο.
1: Ακριβώς η ίδια περιοχή.
0: Προφανώς έχει αλλάξει
2: τα δίκη. Και τι είχε αλλάξει ενδιαμέσως?
1: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο που υπεγράφει το 2019, αλλά το 2022 πέρασε πάλι καλώδια την περιοχή και πάλι η Τουρκία δεν αντέδρασε.
0: Υπήρχε το τουρκολιβικό το 2022?
1: Από το 19.
0: Το 19,
1: το 19 υπήρχε το τουρκολιβικό. Και το 2022 περνάει καλώδια την περιοχή και η Τουρκία δεν αντέδρασε. Εδώ η Τουρκία έχει φτάσει στο ακραίο σημείο τους τελευταίους μήνες. Όταν υπάρχουν δύο προγράμματα με τα οποία διασυνδέονται ηλεκτρικά τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου μεταξύ τους και επίσης μπαίνουν και τηλεπικοινωνιακά καλώδια, γιατί είναι αυτά, και τα δύο αυτά καλώδια. Κάθε φορά που μπαίνουν καλώδια μεταξύ ελληνικών νησιών, η Τουρκία διαμαρτύρεται και στέλνει ένα πλοίο σε απόσταση συνήθως, 10-15 μιλίων, και με ραδιοσήματα λέει είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Προφανώς μπορείς να ζήσεις με αυτή την κατάσταση και να τοποθετήσεις το καλώδιο. Μάλιστα. Και η Τουρκία να είναι ικανοποιημένη ότι διασφαλίζει τα δικαιώματά της.
2: Τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον από μένα, κύριε Συρίγο, στην επιστημονική σας άποψη επιμένετε.
1: Η επιστημονική μου, συγγνώμη, να σας πω κάτι.
2: Ναι.
1: Όταν κάποιος ανακατεύεται με τα κοινά, χάνει τις άλλες ιδιότητες.
2: Όχι, όχι, δεν ρώτησα νέα αν χάνετε την άλλη σας ιδιότητα, αλλά την επιστημονική άποψη.
1: Είναι η επιστημονική μου άποψη, βεβαίως. Βλέπω τη διεθνή πρακτική και το μεγάλο ερώτημα για μένα πραγματικά είναι, επειδή άκουσα τις ανακοινώσεις των δύο κομμάτων, εκείνοι τι θα έκαναν, θα βύθιζαν τα πλοία. Καλό είναι να ερωτηθούν, δηλαδή ειδικά το Πασόκ. Νόμιζα ότι έχει ξεπεράσει την περίοδο του βυθίσματο το χώρα του 1976.
0: Θα ρωτηθεί, φαντάζομαι, το Πασόκ και αυτό. Μια τελευταία ερώτηση από μένα, λοιπόν, τότε να την κάνω κι εγώ.
2: Ναι, ναι.
0: Χθες ο κύριος Δένδιας είπε από την Κύπρο: η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον. Νομίζω αυτό είναι και μια έμεση απάντηση σε μια φράση που φαίνεται να έχει υποθεί πριν πολλά χρόνια ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Υπήρχαν εκεί στην παρέλαση που έγινε και η οποία διαμαρτυρήθηκε εντονότατα η Τουρκία, τμήματα, γήματα από τις ΗΠΑ, από τη Γαλλία, από την Αίγυπτο. Όλο αυτό είναι θυμοτυπικό ή έχει και κάποια ουσία, λέτε εσείς, που τα παρακολουθείτε από κοντά όλα αυτά?
1: Τον Μάρτιο του 2026, ναι, με μερικούς μήνες, είχαμε κάτι που δεν το πολύ πήραμε χαμπάρι μέσα σε εκείνες τις μέρες.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά η Κύπρος, ναι, θεωρήθηκε ότι ήταν αυτονόητο τμήμα της ευρωπαϊκής και κατ' επέκταση της δυτικής άμυνας.
0: Ναι.
1: Η Κύπρος μετά το 60 δεν είχε μπει στο ΝΑΤΟ.
0: Σωστή.
1: Μετά το 74 έγινε εισβολή, ήταν μια περίεργη κατάσταση. Το 2004 μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κίνηση που έγινε τον Μάρτιο, όπου η Ελλάδα, αλλά όχι μόνο η Ελλάδα, που πείτε είναι αυτονόητο,
0: ναι,
1: αλλά η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία στέλνουν ναυτικές δυνάμεις, σημαίνει ότι εκλαμβάνουν την Κύπρο ως τμήμα της ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί στην ιστορία του Κυπριακού. Και το θεωρώ μείζωνα κίνηση, το οποίο επιβεβαιώνεται με αυτή την παρέλαση. Και κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπετε.
0: Mm-hmm. Προκάλεσε ξανά πολύ έντονη αντίδραση από την Τουρκία χθες.
1: Στο νησί βρίσκονται από το Μάρτιο ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη.
0: Mm-hmm.
1: Σας θυμίζω, στα παλαιότερα χρόνια, και επί Πασόκ, μια που λέμε για το Πασόκ, πώς κατέβαιναν κάτω τα ελληνικά μαχητικά να πάρουν μέρος στην παρέλαση και πώς φεύγανε. Κατεβαίνανε, φεύγανε από τη Ρόδο, είχαν πρόσθετες δεξαμενές πάνω,
0: ναι,
1: περνάγανε πάνω από την παρέλαση και αμέσως γυρίζανε προς τα πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Για να προλάβουν να μην μείνουν από καύσιμα. Τα ελληνικά μαχητικά απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο και επέστρεψαν εκεί και δεν μιλάει κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι επίσης μείζον εξέλιξη.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Συρίγο, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε...
2: Αν μη τι άλλο, έχει το θάρρος της γνώμης του και εγώ προσωπικά συμφωνώ μαζί του.
0: Λοιπόν,
2: ως προς το γεγονός.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τη συναλλαγή αλλά και τη επιχείρηση μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Διάλειμμα και μετά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον διοικητή.
2: Τον πολιτικό διοικητή,
0: τον κύριο Στρατηγό Στεφανή.
2: Αλκιβιάδη Στεφανή. Λοιπόν.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Διαβάστε στην απογευματινή νέα προγράμματα ύψους 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όλες οι λεπτομέρειες. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κρήτη. 361,4 χιλιοστά βροχής έπεσαν στα Ανόγεια. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία. Τα δύσκολα έρχονται, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Ξεκινά ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ποιοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και πότε πρέπει να το κάνουν. Οι νέες τουρκικές προκλήσεις για το καλώδιο και η απάντηση της Αθήνας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 Βασίλης Κορίς.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Συρίγκο πριν από λίγο να επιμένει στην επιστημονική του θέση ότι τις δύο προηγούμενες φορές που χωρίσαμε στην Κάσο και να λέει τώρα να δοκιμάσουμε για την Τουρκία να δούμε τι θα κάνει και να ρωτήσει θετικά να τους αδοκώνει της αντιπολίτευσης αυτά τι προτείνουν αν ποντιστεί καλό. Δεν θα έχει ενδιαφέρον σε μια συνέντευξη.
1: Είπε να βυθίσουμε τα πλοία.
0: Να βυθίσουμε τα χώρα,
1: ναι. Όταν λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, τι εννοούμε.
0: Προφανώς είναι και αυτό μέσα.
1: Προφανώς είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό μέσα.
1: Δηλαδή δεν είμαστε πολεμοχαρείς.
0: Το έχουμε πει καιρό τώρα ότι όταν επεκτείνει στα 12 μίλια τα χωρικά σου ύδατα στο σημείο στο οποίο η Τουρκία δεν θέλει, όταν θα πάει και θα χώσει το πολεμικό της πλοίο στα 7 μίλια ή στα 8, εσύ έχεις ένα δρόμο. Λες, όχι να το βυθείς απευθείας, προειδοποιείς, ειδοποιείς, κάνεις ό,τι προβλέπεται από τη διαδικασία, ρίχνεις στον αέρα, ρίχνεις, δεν ξέρω τι κάνεις. Υπάρχει διαδικασία όμως, και αν δεις ότι ο άλλος δεν συμμορφώνεται, χτυπάς. Αυτό κάνεις.
1: Εδώ να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή. Κύριε Διοικητά, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο, χαίρομαι που σας ακούω. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και εμείς το
1: ίδιο. Εμείς. Ευπρόσδεκτος.
2: Από το όμορφο Καστελόριζο θα μιλήσουμε για τα βόρεια τώρα.
1: Δίκιο έχετε. Λοιπόν, για πάμε. Το καλοδέχεστε τον κύριο Τσίπρα στο Αγίου Όρος?
2: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι καταλαβαίνετε ότι η θέση μου είναι τέτοια που δεν θα μπω στα πολιτικά παραλυπόμενα της συζήτησης αυτής. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες, ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν στην Ορθόδοξη θρησκεία, και δεν αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, μιλάω για αλλογενείς και αλλοεθνείς. Ναι, ήρθε, είχε ξαναέρθει στο παρελθόν.
0: Το θυμόμαστε, ήρθε, που είχε κάτσει με την εικόνα του Action ST, κανένα δύο ώρα μας είχαν πει τότε. Ναι.
2: Επισκέφθηκε την Ιερά Μονή και την Ιδύρων και την Σιμονόπετρα, όπου διανυκτέρευσε στη Σιμονόπετρα.
1: Και σήμερα έχει πρόγραμμα στην Μονή Βατοπεδίου, λένε κάποιες πληροφορίες.
2: Σήμερα θα επισκεφθεί τη Βατοπεδίου, είναι μαζί με τον κύριο Λινό, τον Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Τον γιατρό, τον...
1: Ο οποίος είναι και ιερέας μαζί.
2: Τον ιερέα εδώ και τρία... χρόνια έχει γίνει ιερέας, το γιατρό και ιερέας.
1: Πολλές φορές υπογράφει με αυτή την ιδιότητα του ως ιερέας. Είναι ο σύζυγος της Αθηνάς Λινού, της Βουλευτίνας.
2: Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση ο κύριος Λινός, όπως λέει και ο ίδιος, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή είναι στο χειρουργικό τραπέζι και Σαββατοκύριακο είναι στην πνευματική τράπεζα. Ναι. Εγώ ήταν μαζί μου ο κύριος Λινός για 10 μέρες στο Όρος, πήγαμε σε πάρα πολλά μέρη. Και από ό,τι έμαθα σήμερα ιερούργησε κιόλας. Ήταν εκείνος που έκανε τη λειτουργία σήμερα το πρωί στην Ιερά Μονή της Σιμονόπετρας.
1: Παρόντος του κύριου Τσίπρα.
2: Ναι, παρόντος του κύριου Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Τώρα επειδή έψαχνα να το βρω, ήταν τον άνθρωπο.
1: Νομίζω ότι είναι και ο κύριος Δίντσας, πρώην εκεί επικεφαλής της Αποστολής.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι είναι με τον κύριο Λινό. Δηλαδή με τον κύριο Λινό. Ναι. Ο κύριος Λινός ήταν η παρέα του. Χθες επισκεφτήκαν την Ιβύρον. Η Ιβύρον είναι μία από τις μονές που έχει τα κοιμήλια της. Είναι από τα καλύτερα κοιμήλια του Όρους, από τα πιο σημαντικά, από τα πιο θαυμαστά. Άλλωστε είναι η τρίτη τη τάξη ιερή μονή του Όρους. Πρώτη η Μεγίστη Λαύρα, δεύτερη το Βατοπέδι και τρίτη η Ιβύρον. Και έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί εκεί και σήμερα από όπως είπατε και εσείς θα πάει στο Βατοπέδι. Αυτή είναι η...
1: Το πρόγραμμα και τέλος.
2: Και θα εξέλθει, ναι.
1: Τώρα, μιας και σας βρήκαμε γι' αυτό, έχουμε κάποιο πρόβλημα στο Άγιο Όρος μεγάλο, επιδιώκετε κάτι, φτιάχνετε κάτι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, το Άγιο Όρος έχει πάρα πολλά βαριά προβλήματα τα οποία ξεκινάνε από το παρελθόν και σύγχρονα. Γιατί αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα, να πω παράδειγμα, όλα αυτά που η κλιματική αλλαγή μας επιβάλλει να προσέξουμε και να αλλάξουμε, τα αντιμετωπίζει και το Όρος. Ένα παράδειγμα θα σας πω. 1523 σεισμοί, σμήνων σεισμών χαρακτηριστήκανε πρόπερση και πέρυσι. Την προηγούμενη περίοδο είχαμε περίπου 1400 αστραπές, από τις οποίες το 20% μετατράπηκε στις πυρκαγιές, σε ένα ιδιαίτερο μέρος του Όρους που τραβά τις ηλεκτρικές αστραπές. Μες. Άρα λοιπόν βλέπουμε πώς η κλιματική αλλαγή το επηρεάζει. Η έλλειψη νερού. Σημαντικό πρόβλημα, όπως όλα τα νησιά μας και άλλες περιοχές, έτσι και το Όρος έχει το ίδιο πρόβλημα. Και βεβαίως βαριά προβλήματα, τα οποία ξεκινάνε Θα πω ένα από το 1922. Όταν η Ελλάδα στη συνεργασία με το Άγιο Όρος έδωσε 1.850.000 τρέματα στους πρόσφυγες τότε και στους ακτήμονες, ακόμα δυστυχώς το κτηματολόγιο δεν έχει ξεκαθαρίσει με τις ιδιοκτησίες και τώρα μια κοινή επιτροπή παλεύουμε αυτό. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είναι σε εξέλιξη το επιχειρησιακό σχέδιο διάσωσης του Αγίου Όρους. Όλα τα υπουργεία με επικεφαλής στο Υπουργείο Εξωτερικών, ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο το οποίο θα φτάνει μέχρι το 2031, 100 εκατομμύρια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4 τομείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς, και θα καταλάβετε τι θέλω να πω, έχοντας παραλάβει αυτό το θησαυρό από τους προγόνους μας, να τον παραδώσουμε καλύτερο στους απογόνους μας, στα παιδιά μας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Στεφανή. Μία μέρα που θα είστε στην Αθήνα θα έρθετε στο στούντιο για να κουβεντιάσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Θα το χαρούμε πολύ.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Να πω ότι ο φίλος Γεράσιμος θυμίζει ότι τον Αύγουστο του 2014 έχει πάει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και όντως πήγε για 10 λεπτά στην εκεί που φυλάσσει την εικόνα του Άξιον Εστία, όχι 2 ώρες, μου λέει 10 λεπτά έμεινε και το φέρα και εγώ γιατί μετά κέρδισε και τις εκλογές. Να το πω και αυτό εγώ, αυτό το πρόλεγω εγώ, όχι Γεράσιμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία, εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσιο με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε. Έχουμε νομίζω ενδιαφέροντες προς τι εκλημμένους, θα τα πούμε. Έχουμε πάλι νέα επεισόδια ενδοκρινιακής βίας.
1: Το αρδαιότερο δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας, πάμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Φόβοι για νέα πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ το έδαφος είναι κορεσμένο από τις βροχοπτώσεις που έχουν σημειωθεί. Από την κακοκαιρία στο νησί, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν καταστροφές σε γεωργικές εκτάσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η περιοχή Μυλοποτάμου κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Με απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, προληπτικά απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όλο το νησί. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων από το λιμάνι του Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια των πλοίων. Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα μπει μέσα σε επόμενες εβδομάδες, ξεκαθάρισε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος. Σημείωσε πως στην περιοχή έχουν μπει 7 καλώδια και ουδέποτε η Τουρκία δημιούργησε πρόβλημα όπως κάνει τώρα, προφανώς λόγω του τουρκολιβικού μνημονίου. Παράλληλα, επέμεινε στην επιστημονική του άποψη ότι η Ελλάδα έκανε 2 φορές πίσω για το καλώδιο στην Κάσο το 2024. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της 32χρονης πρώην συντρόφου του και την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, όπως και τον 33χρονο νυν σύντροφό της, ενώ στο σπίτι ήταν και 2 ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε καταγγείλει 5 φορές το δράστη, ενώ οι αρχές της είχαν χορηγήσει και panic button. Οι 2 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ πιο σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της γυναίκας. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΠΚΠ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής ειδικίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για πλημμυρηματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Στα 9,86 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία από τον Αύγουστο του 25 έως και τον Ιούλιο του 26. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών οικοκυριών και επιχειρήσεων έχει διαμορφωθεί στα 109,77 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 30 δισεκατομμύρια έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεικτα εισπράξεις. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΕΡΜΑΚ μετά από ενημέρωση ότι 5 μαθητές 17 ετών αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν σε καταφύγιο στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου που είχαν πάει εκδρομή. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 18χρονος, ο οποίος κατάφερε να εκδώσει παράνομα άλλη συνταγή για οποιούχο φάρμακο. Ο νεαρός άντρας κατηγορείται για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών δεδομένων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε 15 μέρες θα μπει τελικά λουκέτο στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Θα πρέπει να μεταφερθούν οι ασθενείς σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες υγείας. 87χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ύστερα από πυρκαγιά σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Διερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς. Στη διεθνή ενημέρωση, η καραμπόλα 69 οχημάτων σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι λωρίδες κυκλοφορίας προς νότου και να τραυματιστούν άνθρωποι. Στα αθλητικά απόψε, στις 9 και 4, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπάγερ Μονάχου Παρτίζαν, Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνου, Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι και Βιλερμπάν Βαλένθια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Τι τραγουδάρα και αυτή. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο Βασίλης Κούρης και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου μαζί μας. Καλώς ήρθατε κύριε Δημήτρακη μας. Όλα καλά. Μπράβο, παιδί μου. Καιρό καλά, όλα θα μας τα πει η κυρία Ρίγου στη συνέχεια. Γιατί βλέπω κάτι άσπρα σύννεφα από μακριά που έρχονται, αλλά είναι κάτασπρα.
1: Μαζεύεται.
0: Είναι κάτασπρα, δεν βλέπω, δεν είναι τη βροχή.
1: Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, όχι.
0: Ξέρω ότι θα μας τα πει εκείνη σε λιγάκι. Κάτσε, κάνουμε λίγο υπομονή. Ναι, να μας τα πει η ειδικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. radio@parapolitica.gr. Θα μιλήσουμε και για πολιτική σε αυτή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά όχι μόνο για αυτήν. Θα δούμε και τον καιρό σε λίγο με την κυρία Ρίγου, όπως είπαμε. Έχουμε περισσότερο.
1: Θέλω να πω κάτι μόνο σε αυτούς που λένε, στέλνουν τι είναι αυτό που λέει ψέλνισε Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι φράση του κύριου Τσίπρα. Είναι τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Είναι στίχη και μουσική. Σιμούν λέγεται. Ναι. Ο οποίος Θανάση Παπακοσταντίνου που έκανε συναυλίες μέχρι πέρυσι. Ήταν όλο sold down. Είχε αποφασίσει ξαφνικά να σταματήσει από την. Από τα κέντρα, από τις συναυλίες που κυρίως το τελευταίο διάστημα συμμετείχε, επαναλαμβάνομαι πολλά, σχεδόν κάθε εμφάνιση με sold out, χωρίς να ξέρει κανείς το γιατί.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά είναι το τραγούδι, ναι.
0: Αυτό το τραγούδι.
1: Κρυμπάς. Βασίλης Κρυμπάς.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη. Να σε καλά. Στην υπόθεση Μαζονάκη, εγώ να πω για να είμαστε κι εμείς έτσι μέσα στην επικαιρότητα, γιατί αυτό το θέμα το βλέπω πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Κάποιες εκπομπές δεν κάνουν άλλη δουλειά από αυτό, ασχολούνται μόνο. Χθες παρατήθηκε ένας ακόμα δικηγόρος της γιατρού, ανέλαβε καινούριος δικηγόρος στη διαδικασία. Ξέρετε τι σημαίνει όταν αναλαμβάνει καινούριος δικηγόρος στη διαδικασία. Έχει δυνατότητα να, πώς το λένε, να κερδίσει ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να διαβάσει όλα τα στοιχεία ωστό, να ενημερωθεί και να πάμε πιο κάτω. Ωστόσο, η διασώστρια του ΕΚΑΒ που κατέθεσε χθες, εξέθεσε την γιατρό για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή με διάφορους τρόπους. Είπε ότι βρήκε έναν άνθρωπο που δεν είχε αισθήσει, δεν είχε τίποτα απολύτως όταν έφτασε εκεί. Και βέβαια σε όλους έκανε εντύπωση ότι κανείς από τους γιατρούς, εκείνη δηλαδή βασικά, ή ενδεχομένως και κάποιος άλλος, δεν μπήκε στο ασθενοφόρο μαζί για να τον πάνε στο νοσοκομείο. Αυτά και αυτή η ιστορία που συνοδεύεται από ένα πολύ θλιβερό γεγονός όπως ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη θα οδηγήσει νομίζω σε πάρα πολλές αποκαλύψεις για διάφορα πράγματα που δεν αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά αφορούν και γενικότερα τη λειτουργία αυτών των κέντρων ευεξίας που, γιατί δεν είναι γιατροί αυτά. Ιατρία είναι τυπικός γιατί έχουν ιατρική τέτοια γιατρούς απ' έξω, αλλά τα μετατρέπουν σε κέντρα όπως τα λέμε ευεξίας, τα οποία πολυδιαφημίζονται. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, το λέγαμε και χθες νομίζω εδώ, ότι το 90% των διαφημίσεων αποσύρθηκαν ήδη μέσα σε μια μέρα. Διότι θα ξαναπώ άλλη μια φορά, προφανώς αυτοί οι οποίοι απέστειλαν τη διαφήμισή τους ήταν απατεώνες. Οι οποίοι πουλούσαν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν ή δεν είχαν ή μπορούσαν να τα κάνουν, αλλά δεν είχαν την νομική υπόσταση να τα κάνουν. Διότι υπάρχει νομική υπόσταση για να κάνεις κάτι. Πώς το λένε αυτό, ρε εσύ, θα το βρούμε. Και εγώ θέλω να σου κάνω μια επέμβαση. Λέει, πάνω τα ρούχα σου, με το μαχαίρι, αλλά με αφήνεις, δεν με αφήνεις. Ναι. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση Μαζονάκη. Σε αναμονή της ειδικού, λέει ο Βασίλης Δούκας.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι. Σε 10 λεπτά. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα ότι πρώτον. Αυτά είναι, δεν φτάνει να δεις τις διαφημίσεις και οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχει μια πραγματική εξυγίανση και πραγματικοί κανόνες στον χώρο, έτσι. Όχι που περνούσε και η αντιπροσωπεία του ιατρικού συλλόγου και δεν έβλεπε τίποτα. Είχα βγάλει τα μηχανήματα στον μπαλκόνι. Εντάξει, παιδιά, είναι μια
0: και εμπάσχετο.
1: Σωτήρης, δεν είναι μόνο αυτά. Σωτήρης είχε εδώ την ιδέα και βγάλαμε διατροφολόγο για να δείτε τι γίνεται στον τομέα της διατροφής.
0: Πολύ θέλουν να δυνατήσουμε.
1: Ναι.
0: Διάβαζα μια ώρα συνέντευξη του Βλαδίμηρου Κυριακίδη, ο οποίος εξήγησε πως έχασε 20 κιλά μέσα σε ένα διάστημα 5 μηνών, χωρίς ενέσεις, χωρίς τίποτα, με δίαιτα, με ειδική διατροφολόγο και αισθάνεται πάρα πολύ καλά. Μακάρι να μην τα ξαναπάρει και ποτέ. Ήταν 107,5 και πήγε 85 λίγο.
1: Μην ανησυχεί, βρήκα τα 5.
0: Βρήκε τα 5
1: κιλά που χάσε.
0: Όλυμπος, άκου τώρα είδηση, αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο για 5-17χρονου που αισθάνθηκαν ξαφνική αδιαθενσία. Τα 5 παιδιά 17 ετών, ανήλικα έτσι, φιλοξενούνταν στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο, όταν αισθάνθηκαν αδιαθεσία με αποτέλεσμα σημάδι συναγερμός για την αεροδιακομιδή τους στο νοσοκομείο. Αυτό έγινε ξημερώματα Παρασκευής. Τώρα, προφανώς ελικόπτερο θα πήγε εκεί, γιατί αεροπλάνο δεν μπορεί να πάει. Και ήταν, λέει, μαθητές ιδιωτικού σχολείου που είχαν πάει είναι στα πλαίσια σχολικής εκδρομής, θα είναι σχετικά χαμηλά το καταφύγιο φαντάζομαι, κάτι θα φάνε και θα τους πείραξει. Ελπίζω να αυτή είναι η καλή εκδοχή, ναι, ναι, για να πάθουν και οι πέντε μαζί και κατεβαίνουν τώρα κάτω. Δεν ήξερα ότι κάνουν σχολικές εκδρομές στον Όλυμπο και στα καταφύγια του. Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι.
1: Και είναι και πανέμορφα και πας από το Λιτόχωρο και πάνω, δηλαδή αφοβερά.
0: Μου τα λες, τα έχω κάνει σε ένα μεγάλο κομμάτι και πραγματικά είναι εκπληκτικά. Μαζί με τον Νίκο τον Κάκαλο, ο οποίος τα ξέρει πολύ καλά γιατί είναι εκεί από το Λιτόχωρο.
1: Είναι φίλος Πιερίας.
0: Είναι φίλος Δημοκρατίας. Είναι ακόμα φίλος μου εδώ και χρόνια, μιλάμε και τα λέμε. Και είναι πραγματικά ονειρεμένο το μέρος, όποιος δεν έχει πάει να πάει.
1: Λοιπόν, παιδιά, από την Δευτέρα ξεκινά η πρώτη θεματική ενότητα των παραπολιτικών με αντικείμενο την ακρίβεια. Εδώ 7-10 μέρες συνεχώς όλα τα βιολιά, όλα τα μικρόφωνα, όλες οι εκπομπές θα ασχοληθούν με το μεγάλο θέμα. Πόσο μας κοστίζει τελικά η καθημερινότητα.
0: Σας πω εγώ.
1: Έτσι, αυτό που ενώνει όλο ο τίτλος του αφιερώματος είναι η ακρίβεια στο μικρόφωνο, οι τιμές, οι πολίτες, οι απαντήσεις. Και θα θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή σε αυτό. Θα ανοίξουν τα μικρόφωνα σε πολλές εκπομπές ώστε να ακούσουμε το δικό σας πρόβλημα, τις δικές σας προτάσεις, πόσο βρίσκεται τις τιμές και τι υπάρχει. Και όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ τις λαϊκές, έτσι δεν είναι, και τα ενίκια, είναι μια σειρά πράγματα που καθορίζουν την ακρίβεια.
0: Η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες,
1: το αυτοκίνητο,
0: το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Και όντως, παιδί μου, αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει κάποια δείγματα ότι ο κόσμος το έχει αφήσει λίγο πίσω και όσο μπορεί, γιατί δυσκολεύεται πάρα πολύ να το φουλάρει. Βλέπω ζωντανή εικόνα από τα Χανιά που ο καιρός φαίνεται να αγριεύει σταδιακά. Θα τα πούμε σε λίγο, είπαμε αυτά για το του καιρού. Για σου, Αλυτάπουλα.
1: Σε πολύ λίγο, ναι. Κυρία Ρίγου.
0: Καλημέρα και στη Φωτεινή, καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη, που μας στέλνει την καλημέρα του, λέει. Και τι λέει, έχει δίκιο, λέει, και με τη μέση έχει δεχτεί και το Χίτλερ. Τι πάει να πει αυτό, Γιάννη, δεν καταλαβαίνω. Τι ψάχνεις και βρίσκεις πρωί-πρωί. Πραγματικά θα με κάνεις να σταματήσω να διαβάζω μηνύματα. Να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, δηλαδή εντάξει πια. Όλα έχουν και ένα όριο. Λοιπόν,
1: κρεμίστηκε. Όλα εκτός από ένα.
0: Ποιο?
1: Το λέγε Χάιντστάιν.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν έχει όριο, όντως είναι χωρίς όρια. Αλλά εντάξει, επειδή το ξέρω προσωπικά, δεν είναι.
1: Δεν για τον άνθρωπο.
0: Το φτάνει στα άκρα.
1: Δεν το λέω για τον άνθρωπο. Λέω για.
0: Τι έκανα, κατέβει στο Χίτλερ.
1: Για το συμπέρασμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ίωνα. Να σε καλά, φίλε μας. Και τακτική μας. Α, και καλημέρα στην Αναστασία, η οποία από χθες μου στέλνει. Τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη? Ρώτησα χθες μια φαρμακοποιό, γιατί είχα μπει στο φαρμακείο, κατά σπάνιο πράγμα για μένα, όπως φαρμακείο, και έβλεπα απ' έξω ότι είχε τεστ αρκετά. Και ρώτησα γιατί παιδιά κάνουν τεστ. Και μου λέει, πρώτον κάνουν τεστ πολλά, γιατί είναι υποχρεωτικό για να πάνε σε κάποιες στα νοσοκομεία κλπ. Να έχουν κάνει κάποιο τεστ. Αλλά μου λέει, υπάρχει ακόμα κορονοϊός. Δηλαδή, υπάρχει κορονοϊός. Πολύ ελαφριά τον περνάνε οι περισσότεροι, οι οποίοι και ειδικά που δεν έχουν θέματα. Γρήπη είναι πια ελάχιστα τα περιστατικά. Έρχεται καινούργια γρήπη, αλλά όχι τώρα, είναι νωρίς. Όμως οι εμβολιασμοί, αν δεν κάνω λάθος, αρχίζουν κάπου τώρα. Τον Οκτώβριο ξεκινάνε οι εμβολιασμοί και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι καλό είναι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, για να πιάσει την επόμενη περίοδο. Κοντινό μου πρόσωπο έπαθε γρήπη τύπου Α τον Αύγουστο. Αύγουστο μήνα. Και δεν την πέρασε και εύκολα. Πρέπει να πω. Τις δύο πρώτες μέρες την πέρασε αρκετά δύσκολα. Νέο παιδί, γεροδεμένο, με γερό οργανισμό και όμως. Το ταλαιπώρησε αρκετά. Αυτό
1: σήμερα η πρώτη δίκη για τον ΑΠΚΕΠΕ. Βουλευτή.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι η κυρία Κατερίνα Παπακώστα.
0: Ναι.
1: Και ακολουθούν 27 Οκτωβρίου ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, μετά είναι ο κύριος Σανετάκης 30 Οκτωβρίου και ο Κώστας Κρέκας 12 Νοεμβρίου. Αυτή είναι οι τέσσερις.
0: Ναι. Ναι. Οι οποίες δίκες σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία θα πρέπει να ολοκληρώνονται γρήγορα, δηλαδή μέσα σε τρίμηνο.
1: Δεν
0: είναι, μέσα σε τρίμηνο.
1: Θα έχουμε αποτέλεσμα.
0: Καλό θα είναι να τελειώνουν σε τρίμηνο, όπως επίσης καλό θα είναι και οι υπόλοιποι, όχι μόνο οι δίκες των πολιτικών, να τελειώνουν λίγο γρήγορα. Πιο γρήγορα από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι. Καλημέρα, περίμενα να μπουν και οφειλές του 2025. Ποιος ο λόγος που δεν εντάχθηκαν οι οφειλές του 2025? Ναι, μπήκαν το 2024, ναι, διευρύνθηκε ένα χρόνο, γιατί διευρύνθηκε και δεύτερο χρόνο. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Υπάρχουν και άλλες απορίες. Μια μέρα ίσως το κουβεντιάσουμε αυτό. Αν μπορεί να μπουν όλοι,
1: ναι.
0: Αν κάποιος έχει χάσει μια από τις 72 που έχουν ξεκινήσει, αν μπορεί να μπει τώρα από την αρχή και διάφορα άλλα. Γιατί αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο αντιμετωπίστηκε θετικά. Είναι τα μέτρα τα οποία αντιμετωπίστηκε θετικά.
1: Λοιπόν, ποιος είπε. Για ποιον, ότι δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του αν δεν υπήρχε Χρυσή Αυγή. Ο κύριος Μιχαλολιάκος έδωσε συνέντευξη τύπου για τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Είναι καλά ο κ. Χαρολιάκος, αφού ήταν άλλο του και
1: ενό άλλου. Τι δίνει ο άνθρωπο,
0: ρε παιδί μου, το διαβάζω. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Το διαβάζω στην ελεύθερη ώρα.
0: Ναι, ότι τι.
1: Και λέει ότι σχολιάζοντα καυστικά τη δήλωση τη συνηγόρου του Χασιδιάρη ότι αποκήρυξε τι ιδέε τη Χρυσή Αυγή, είπε ο Μιχαλολιάκος, ζηλεύει του αγωνιστέ τη αριστερά που δεν αρνούνταν το κόμμα του ούτε και στο εκτελεστικό απόσπασμα.
0: Τον ποιον. Τον ποιον.
1: Των αγωνιστών τη αριστερά.
0: Όχι,
1: ενώ αυτό λέει απαρνήθηκε ο Χασιδιάρη στη Χρυσή Αυγή.
0: Όλοι, όσοι...
1: Για να βγει έξω. Λέει αυτόν μέσα τον είχαν με δικλάπερο κάματα τριαντάρια και είχε πρόσβαση στα social media,
0: ναι.
1: Twitter, YouTube κλπ. Την ώρα που στον ίδιο τον Μιχαλολιάκο επιβλήθηκε ψηφιακό αποκλεισμό.
0: Ναι.
1: Και λέει αν δεν έπεφτε εκείνο το χαστούκι του Χασιδιάρη στη Λιάνα Κανέλη, αυτό τύχησε στη Χρυσή Αυγή 7 χρόνια πλήρου αποκλεισμού από τα τηλεοπτικά κανάλια. Πόλεμος,
0: είναι γνωστό. Ότι πώς το λένε, είναι γνωστό ότι οι δυο τους δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γνωστό ότι ακριβώς σε όσους κάναμε τότε ρεπορτάζ ήταν πάρα πολύ γνωστό αυτό. Κοινό μυστικό, ότι δεν ήθελε να βλέπει ένας τον άλλον. Γιατί όπως λες πολύ σωστά, ο Χασιδιάρης ήταν την ηγεσία της Χρυσής Αυγής και ο Μιχαλολιάκος τον είχε σε απόσταση. Αυτό είναι. Απλώς δεν κάναμε εκτενές ρεπορτάζ, γιατί ήταν και ένας είδους διαφήμιση αυτό το εκτενές ρεπορτάζ. Το ξέραμε όμως, το καταλαβαίναμε. Όπως επίσης εγώ είχα ρωτήσει, θα το πω και αυτό, μια φορά σε ένα τηλεοπτικό στούντιο που είχε έρθει ο κ. Μιχαλολιάκος να δώσει συνέντευξη, δεν είχα ξαναδεί ποτέ, επειδή έχουμε δει όλοι μας να συνοδεύουν πρόσωπα γνωστά, μεγάλες ομάδες ασφάλειας.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είχε έρθει με ένα στρατό σχεδόν μαζί του, που είχε πιάσει τα πάντα. Στούντιο, σκάλες, είσοδο, τα πάντα. Ένας από αυτούς έτυχε να είναι παλιός μου γνωστός. Τον γνώριζα από τα παλιά χρόνια. Ήταν σχεδόν συνομιλικός μου. Τον ρώτησα λοιπόν, γιατί ρε παιδί μου τόση ασφάλεια, ας πούμε, τι θέλω να πω. Και τι μου εξομολογήθηκε. Μου εξομολογήθηκε ότι ο μεγάλος φόβος δεν ήταν μην τον συμβεί κανένα κακό. Να με φάει κανένα γιαούρτι ή καμιά τούρτα όπως γίνεται στη Γερμανία που είχαν φάει κανένα γελάρι κλπ. Διότι το θεωρούσε πολύ εξευτελιστικό ο, ο αρχηγός. Ναι, ο Φίρ. Να φάει ένα γιαούρτι στο κεφάλι, ας πούμε. Και από αυτό, αυτό ήταν πιο μεγάλο μέλημα αυτό που ήταν γύρω-γύρω του. Μην τον πλησιάσει κάποιος, ξέρεις, και τον γιαουρτώσει για κάποιο λόγο, ξέρεις. Που το θεωρούν πολύ υποτιμητικό. Αυτά μου είπε, αυτά μεταφέρω. Ναι, τα λέω.
1: Τρίτη και Τετάρτη.
0: Και θα, και έχω. Ναι.
1: Θα είναι εδώ ο κύριος Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Με σημαντικές αναπτύξεις.
0: Όχι ναι. Σε τέτοιο, όχι σε περιοχή. Συνήθως οι Αμερικανοί όταν έρχονται εδώ πάνε συνήθως και Άγκυρα και, και Αθήνα και ανάποδα. Αυτή τη φορά δεν θα πάει αυτός Άγκυρα, έρχεται μόνο για την Αθήνα. Για σημαντικές συναντήσεις, να δούμε τι θα βγάλουν οι συναντήσεις αυτές. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Είπαμε ότι υπάρχει κινητικότητα με τους S35, με τα F35 και S400 στην Τουρκία. Προσπαθούν να βρουν τον τρόπο και μάλλον τον έχουν βρει να τα στείλουν μάλλον στη Λευκορωσία. Δεν υπάρχει άλλη χώρα φιλική προς την προς τη Ρωσία που θα δεχόταν, φαντάζομαι, η Ρωσία να τα υποδεχθεί. Το μυαλό μου εκεί πάει.
1: Το θέμα και η Ρωσία γι' αυτό. Έτσι.
0: Το μυαλό μου εκεί πάει.
1: Συζητάει,
0: ναι,
1: να το πω,
0: ναι, το συζητάει, το συζητάει, το συζητάει.
1: Τώρα κοίτα να δεις. Ετοιμάζεται συλλαλητήριο κατά την άφηξη του κυρίου Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Από το ΚΚΕ.
0: Ναι.
1: Ερώτημα, θα επιτραπεί.
0: Δεν το ξέρω τι να σου πω.
1: Ούτε εγώ. Βάζω ένα ερώτημα που είναι φυσιολογικό. Ποια ήταν η τελευταία φορά που υπήρχε σύγκρουση, όταν είχε έρθει ο Κλίντον, θυμάσαι? Με κεφαλή στην κυρία Παπαρίγα που είχε μπει μπροστά.
0: Δεν θυμάμαι, ρε. Αφού είχαμε τότε τα κανάλια, είχαμε κάνει, είχαμε πιάσει. Αυτό ήταν ακόμα το αεροδρόμιο, ήταν στο Ελληνικό. Όταν είχε έρθει.
1: Δεν το θυμάμαι,
0: ναι. Εγώ ήμουν στο Μέγα τότε.
1: Και ήταν Χρυσοχοίδη υπουργό προστασία.
0: Και είχαμε πιάσει, θυμάμαι, εμένα με είχαν στείλει εκεί που ήμουν στον Γκολφ. Και ήταν και ο Καμπουράκης δίπλα μου από τον Αντένα τότε.
1: Λοιπόν, θα φάμε λίγο από το χρόνο, να πάμε λίγο μετά τις διαφημίσεις.
0: Για να πάμε στην κυρία Χριστίνα Ρίγου. Πολύ σωστά, τη μετρολόγο του Μέγκα. Καλή σας μέρα,
1: καλημέρα,
0: κυρία
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, νομίζω εγώ, που είναι
2: φυσικά
0: και το επίγο, το σημαντικό.
2: Φυσικά, για πέστε μας, ήταν μια δύσκολη χτεσινή μέρα, η πρώτη της καυκαιρίας. Σημειώθηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία θα μπορούσαν να συγκριθούν και με κάποια, όχι με τα ανώτατα ύψη βροχόπτωσης, στην καυκαιρία Ντάνιελ. Η ραχδαιότητα δηλαδή ήταν περίπου στον ίδιο βαθμό. Τώρα είμαστε σε ένα στάδιο ύφεση από χθες το βράδυ. Μέχρι και σήμερα το μεσημέρι η κατάσταση είναι πιο ομαλή, οι βροχές είναι πιο ήπιας ένταση.
0: Αλλά
2: Φυσικά υπάρχει και το αλλά, δυστυχώς. Από το μεσημέρι και μετά μπαίνουμε στην κορύφωση ουσιαστικά της κακοκαιρίας, τα απόγευμα θα έλεγα. Από σήμερα το απόγευμα λοιπόν και κυρίως αύριο Σάββατο αναμένονται εκ νέου ισχυρές καταιγίδες. Περιμένουμε και πάλι να πέσει μεγάλος όγκος νερού.
1: Στην ίδια περιοχή στην Κρήτη ή σε όλο το νησί?
2: Είναι σε όλο το νησί, απλά είναι η έκταση κυρίως στο βόρειο κομμάτι του νησιού, σε περιοχές γύρω από τα βουνά, δηλαδή πιθανόν και τα Νόγια πάλι να δεχτούν μεγάλο ύψος βροχόπτωσης. Θα επικεντρωθεί κυρίως τα πιο ισχυρά φαινόμενα στο νομό Χανίων και νομό Ρεθύμνου. Δυστυχώς είμαστε στην τρίτη μέρα της κακοκαιρίας, δεύτερη και τρίτη μέρα. Τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένοι, διότι χτες σε όλο το βόρειο κομμάτι του νησιού η βροχή που έπεσε ήταν πάνω από 100-150 χιλιοστά
0: ποσότητα. Ήταν βροχή ενός μήνα
2: και... καλύτερη.
0: Ναι, ήταν.
2: Η βροχή που θα έπεσε σε δύο μήνες περίπου. Για να φανταστείτε, στα Ανόγια που έπεσαν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες 360 χιλιοστά βροχής, 400 πέσανε σε 7 ώρες. Οπότε η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης συγκρίνεται και με την ραγδαιότητα σε κάποιες περιοχές κατά την κακοκαιρία Ντάνιελ. Σίγουρα δεν μπορούμε να βγάλουμε, να κάνουμε ασφαλή σύγκριση, απλά για να έχει ο κόσμος μια εικόνα. Τώρα από εκεί και πέρα σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα, αλλά γενικότερα στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή και εδώ σε εμάς στην Αθήνα, καμία σχέση, τα φαινόμενα θα είναι πολύ πιο ήπια. Με τους θυελλώδεις βοριάδες βέβαια να παραμένουν και σήμερα και αύριο Σάββατο, στα 8 με 9 μποφόρ. Και όσο υπάρχει αυτή η σταθερή και συνεχής ροή βορείου ρεύματος που έτσι φέρνει αυτό το ψυχρό και πολύ υγρό αέρα, θα ανατροφοδοτούνται οι καταιγίδες στο νησί.
0: Αυτό με την Κρήτη θα πάει μέχρι το Σαββατοκυριακό?
2: Θα πάει μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα. Σιγά σιγά όσο θα εξασθενεί ο βοριάς αυτό το ρεύμα, θα υποχωρούν και τα φαινόμενα. Οπότε την Κυριακή ναι μεν θα μιλάμε για βροχές, αλλά θα είναι πολύ πιο ήπιες. Δηλαδή θα έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο. Απλά τα εδάφη είναι ήδη, είμαστε στη δεύτερη μέρα της κακοκαιρίας και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο και περιμένουμε εξίσου μεγάλο όγκο νερού.
1: Και τώρα λίγο το τριήμερο για μας εδώ στην Αττική.
2: Για μας εδώ στην Αττική θα είναι έτσι με αρκετό αέρα, 7-8 μποφόρ. Θα είναι καιρός όπως σήμερα, δηλαδή με ανοίγματα του καιρού, κυρίως στα βόρεια, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Αν θα βρέξει, θα είναι ασθενής η βροχή και σήμερα και αύριο. Κυριακή δεν περιμένουμε δηλαδή βροχή. Απλά θα έχει εναλλαγές συννεφιάς με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία μέχρι 22 βαθμούς περίπου το Σαββατοκύριακο.
0: Σας ευχαριστούμε
2: οπότε
0: πάρα πολύ.
2: Να είστε
0: καλά, κύριε Άρηγου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πραγματικά ευχαριστούμε γιατί έτσι και υπόγρεια για την ανταπόκρισή σας, πέραν από ό,τι ομορφαίνεται την εκπομπή με την παρουσία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Δυστυχώς στην Κρήτη τα νέα δεν είναι καλά. Από το μεσημέρι τα μας τα έχει πει από το πρωί ο Βασίλης. Από το απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα ρίξει όσο είχε ρίξει και τις προηγούμενες και προχθές που έγινε όλο αυτό. Και τι να πω τώρα, προσοχή.
1: Νομίζω ότι ο κρατικός μηχανισμός έχει κινητοποιηθεί, αλλά πολλές φορές αυτό δεν φτάνει. Και γιατί είναι έτσι η σωτήρη τώρα οι δρόμοι.
0: Και θέλει πια και την ατομική μας προσοχή, έτσι. Δηλαδή την έξοδο να την αποφύγουμε άμα χρειάζεται, να μην περνάμε από ξεροπόταμους, από αυτές που λένε Ιρλανδικές διαβάσεις, να μην τις περνάμε, να τις αφήνουμε, γιατί είναι επικίνδυνες πολύ και πολλά άλλα που κάνουμε. Γιατί εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και τα αυτοκίνητά μας πιο πολύ από όσο πρέπει, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ με ατζέντα, γιατί είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σου καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Επιστρέφουμε συντόμως.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντας τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Διαβάστε στην απογευματινή νέα προγράμματα ύψους 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όλες οι λεπτομέρειες. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κρήτη. 361,4 χιλιοστά βροχής έπεσαν στα ανώγεια. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία. Τα δύσκολα έρχονται, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Ξεκινά ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ποιοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και πότε πρέπει να το κάνουν. Οι νέες τουρκικές προκλήσεις για το καλώδιο και η απάντηση της Αθήνας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Είναι στα κορίτσια, γενικώ στα κορίτσια μας ακούνε.
1: Δύο που μας στέλνουν μήνυμα.
0: Α, και στα αγόρια που μας ακούνε. Καλημέρα στον Ηλία, το φίλο μας που λέει: μένουν στη Βουλή με ένα double fast κουστούμι χειμώνα καλοκαίρι και βγαίνουν με 10 αρμάνι και 25 κίνητα. Καλή σας μέρα, την καλό μήνα με υγεία. 120 γραμμάρια φέτα δοδόνι, 3,90 ευρώ σήμερα. 100 γραμμάρια τέλειο πρωί, 4,20 ευρώ. Η φτύχνια τρώει τον παρά. Πού είναι 120 γραμμάρια φέτα δοδόνι, 3,90 σημαίνει στη Φιλανδία, στο Ελτζίνκι, έλα εσύ, μην τρελαίνει τώρα και εσύ. Λοιπόν. Πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, αναπληρωτή τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς.
0: Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλημέρα, κύριε Ξανάκη, κύριε Σκουρή, καλημέρα.
0: Πριν από λίγο είχαμε μαζί μας εδώ πέρα τον κύριο Άγγελο Συρίου.
1: Θα πάμε κατευθείαν για να ρωτήσουμε για το Άγιο Όρος, αλλά μετά, στο τέλος.
0: Το οποίο ρωτήσαμε προφανώς για όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το καλώδιο, με τη δήλωση που είχε κάνει, που έκανε δύο φορές κιόλας.
1: Είπε επιστημονική μου άποψη και επιμένω σε αυτή.
0: Ναι.
1: Και είπε επίσης ότι το καλώδιο θα έχουμε σύντομα μέσα στις επόμενες εβδομάδες πόντιση.
0: Και επίσης μας είπε, ρωτήστε έναν από αυτούς της αντιπολίτευσης που βγαίνουν και καταγγέλνουν
1: τις Ελλάς,
0: Πασό και Ελλάς. Αυτοί τι ακριβώς προτείνουν να κάνουμε?
1: Να βουλιάξουμε τα πλοία.
0: Αυτό δεν το είπε, αλλά εν πάση περιπτώσει το είπε. Ναι. Τι ακριβώς προτείνουν? Οπότε να πάμε σε έναν άνθρωπο
1: που
0: γενικά είναι και μετριοπαθή στο δημόσιο λόγο του, όπως τον γνωρίζω, δεν πρέπει να έχει αλλάξει αυτό. Λοιπόν, σας ακούμε, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα προτείνουμε να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, γιατί άκουσα και ένα απόσπασμα από ταινία πριν από λίγο και μου θύμισε μια άλλη ρίση η οποία λέει ότι μπορείς να κοροϊδέψεις πάρα πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πάρα πολύ, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τους πάντες για πάντα. Και εδώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να επικαλεστεί ότι σε κάποιες περιόδους δεν υπήρχε η δυναμική αντιπολίτευση εντός της Βουλής και ήταν πιο εύκολο να βγαίνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και να κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες δεν σχολιάζονταν με τέτοια τόλμη αμέσως από τα υπόλοιπα κόμματα, οπότε περνάγανε στον κόσμο, και μετά από χρόνια να έρχεται μια πραγματικότητα να εμφανίζεται μέσα από έναν διεθνολόγο, μέσα από έναν άνθρωπο που έχει μεστό λόγο και γνώση του αντικειμένου, και να συνεχίζουν στην ίδια βάση την προδιετίας να προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό για κάτι το οποίο έχουν διαχειριστεί επικοινωνιακά. Άρα αυτό που προτείνουμε πρώτα απ' όλα στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση είναι να σταματήσει τις μισές αλήθειες και τα ολόκληρα ψέματα. Αν φύγουμε από αυτό το κομμάτι, μετά σίγουρα θα μπορέσει να βρει τις σωστές πολιτικές, και αν δεν μπορέσει να τις βρει, σίγουρα θα έρθουν εκλογές και θα μπορέσει να τις βρει κάποιος άλλος.
1: Παρ' όλα αυτά, το ερώτημα παραμένει, γιατί είναι υπαρκτό. Τι τελάχι, θα βυθιστεί το πλοίο? Ο κύριος Συρίγος, μιλώντας εδώ πριν, μας είπε ότι μπορεί να φτάσει να χρησιμοποιηθούν ό,τι χρειαστεί. Προφανώς εννοώντας και τη σύγκρουση.
2: Άρα πάει να πει ότι έχουν αντιμετωπίσει ήδη στο παρελθόν ένα πρόβλημα όπως το παρουσιάζει ο κύριος Ερήγος, ότι σε εκείνη τη χρονική στιγμή υποχώρησαν όπως το παρουσιάζει ο κύριος Ερήγος, αλλά δεν τον δέχεται ο εκπρόσωπος τύπου και ο πρωθυπουργός, και τώρα βρίσκονται προμίας καταστάσεως η οποία επίκειται να έχει πολύ πιο ανεξέλεγκτες εξελίξεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να ακούμε και τους επιτελικούς πριν προχωρήσουμε στην επικοινωνία. Να μπορέσουμε να καθορίσουμε την πολιτική της χώρας μας, ειδικά σε τέτοια ζητήματα τα οποία δεν είναι απλά ενεργειακά ζητήματα, δεν είναι ένα καλώδιο, δεν είναι βάζω κάτι στην πρίζα. Είναι η εξωτερική πολιτική, είναι η άμυνα της χώρας, είναι η ολοκλήρωση γενικότερα των ευρωπαϊκών συνόρων. Είμαστε το τελευταίο άκρο της Ευρώπης και πρέπει, όταν κάνουμε έργα τα οποία έχουν και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, να έχουμε προηγηθεί στην μέρημνα, ώστε να υπάρξουν και οι κατάλληλες συμμαχίες και οι κατάλληλες ενημερώσεις και όλα τα κατάλληλα μέτρα. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει, και δεν γίνεται και με καθυστέρηση της κυβέρνησης, είναι ανάμεσα από τα δύο γεγονότα να είναι ενεργή, να προκαλεί όλα αυτά τα οποία θα χρειαστεί μετά σαν εργαλεία. Θέλετε να τα πείτε μέτρα απέναντι στην Τουρκία για τη συμπεριφορά της? Θέλετε να τα πείτε μέτρα εμπιστοσύνης με την Τουρκία πάνω στη βάση της δικής μας συμπεριφοράς? Θέλετε να τα πείτε διάλογο? Θέλετε να τα πείτε αποτελέσματα? Όλα αυτά όμως που δεν κάνει. Αυτό που είναι λάθος είναι να βάζουμε μια ταμπέλα ήρεμων νερών και να γυρνάμε να πάμε διακοπές όλο αυτό το διάστημα. Τα διαστήματα,

0: τα οποία έχουν ειρηνικές καταστάσεις και προσεγγίσεις μεταξύ χωρών, τα χρησιμοποιούμε για να ατσαλώσουμε τη χώρα μας για τη στιγμή που θα έρθει το δύσκολο μέρος, ναι, της όλης σχέσης.
1: Ναι. Αυτό το βλέπετε το μπροστά, αυτό το δύσκολο μέρος αυτής της σχέσης, κύριε Παπαγεωργίου? Γιατί βλέπω ότι η Τουρκία έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους της έντασης το τελευταίο μήνα, να πω, πάνω στο τελευταίο διάστημα σε σχέση με το προηγούμενο, και το κάνει όχι μόνο με φραστικά, το κάνει και με παραβιάσεις, και τώρα βγάζει το Roots Race βόρεια της Κύπρου, κάνει τη δήλωση χθες αυτή ότι χρειάζεται να δώσουμε άδεια για να ποντίσει καλώδιο η Ελλάδα, ανεβάζει τους τόνους αισθητά, δηλαδή, θέλω να πω, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για ήρεμα νερά, και αν χρειάζεται και μια εθνική συνεννόηση στα θέματα αυτά, εν πάση περιπτώσει?
0: Σίγουρα, αυτό είναι το α και το ω πάντοτε, δεν το ξεχνάμε, και γι' αυτό, ναι, θα σας το απαντάω πάρα πολύ σύντομα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, ό,τι μου περιγράψατε, ναι, είναι ακριβώς η προσπάθεια μιας στρατηγικής πάγειας και μιας πολύ συγκεκριμένης και αποδοτικής πολιτικής εξωτερικής από την Τουρκία. Mm. Τώρα ελάτε στη χώρα μας όμως. Mm-hmm. Υπάρχει η ίδια πάγια στρατηγική και ο αγώνας στις περιόδους που σας είπα, ώστε σήμερα να μην βρεθούμε προ-προ-όπτου.
1: Ναι, και εγώ θα σας έλεγε κάποιος ότι η χώρα εξοπλίζεται, για παράδειγμα, σε βαθμό που δεν είχε εξοπλιστεί ποτέ στο παρελθόν. Μια απάντηση θα σας έδινε, ας πούμε, και τη δίνει η κυβέρνηση, δεν τη λέω εγώ δηλαδή. Λέει ότι ουδέποτε η Ελλάδα ήταν τόσο εξοπλισμένη όσο είναι σήμερα απέναντι στην Τουρκία.
0: Ωραία, άρα πάει να πει ότι για να αισθάνεται την ανάγκη να είναι περισσότερο εξοπλισμένη από άλλες ιστορικές στιγμές, mm-hmm, κάπου αλλού δεν δίνει τη δέουσα προσοχή.
1: Όχι, υπάρχει και απάντηση που λέει ότι άμα θες να είσαι έτοιμος για πόλεμο, ότι θες την ειρήνη, πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο, λένε. Και τη θεωρώ πολύ σωστή αυτή τη φράση προσωπικά, αλλά αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, δεν έχει καμία σημασία.
0: Δεν, ναι. Όχι, είναι αποδεδειγμένα και ιστορικά. Απλώς, ναι, όταν ετοιμάζεσαι για πόλεμο, προσεγγίζεις προς αυτή τη στιγμή την οποία θες να διώξεις στο μέλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο για το παρόν. Ναι. Υπάρχει και η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, η πραγματική, υπάρχει και η ειρηνική προσέγγιση και υπάρχει και ο κανόνας του διεθνούς δικαίου.
1: Ναι. Όλα ποιο αυτά διεθνές δίκαιο, η Τουρκία, πρέπει, ξέρετε, με το διεθνές δίκαιο δεν έχει και πολύ καλές σχέσεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, εμείς δυστυχώς είμαστε από την άλλη πλευρά όμως, ναι, της θάλασσας, ναι, και στην άλλη πλευρά βρίσκεται η Ευρώπη, βρίσκεται ο δυτικός κόσμος, ναι, και όλη του η επικράτηση βασίζεται επάνω στο διεθνές δίκαιο.
1: Σωστά,
0: κοιτάξτε,
1: ναι,
0: είναι μια γεωπολιτικά δύσκολη περιοχή σε μια ιστορικά δύσκολη στιγμή. Ναι. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε όλοι. Ναι. Όμως πρέπει να βάζουμε τις δικές μας δυνάμεις, τη δική μας προσπάθεια, τη δική μας εξωτερική πολιτική και να παλεύουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο αποδοχή και αντιμετώπιση θετική των προτάσεών μας. Μάλιστα. Αυτό το κάνει η Τουρκία. Μάλιστα. Γιατί να μην το κάνουμε εμείς? Ναι. Γιατί να μην έχουμε μια σταθερή παρουσία?
1: Δεν έχω αναπτύξει σχέσεις με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τη Γαλλία, με διάφορες χώρες εδώ της περιοχής. Έντονες. Χθες την παρέλαση στην Κύπρο, για την οποία έγινε έξαλλη η Τουρκία, υπήρχαν αγήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Γαλλία, από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο. Θέλω να πω ότι υπάρχει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία εορταστικά γεγονότα.
1: Αλλά λέτε δεν έχουν σημασία. Είναι μόνο κοσμικής φύσεως γεγονότα.
0: Οι παρελάσεις είναι για να αναπτερώσει το ηθικό. Αλλά το ηθικό χρειάζεται και μία βάση επάνω στην οποία θα χτίζεται. Ναι. Εγώ βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό, ειδικά στην αεροπορία, υπάρχουν πάρα πολλοί υποχωρήσεις. Αυτό δεν αναπτερώνει κανένα ηθικό. Η παρέλαση είναι ένα στιγμιαίο γεγονός.
1: Υποχωρήσει στην αεροπορία,
0: είναι σαν μια δημοσκόπηση, όπως λέμε.
1: Αεροπορία. Ναι, υποχωρήσει στην αεροπορία, τι εννοείται?
0: Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη στιγμή και για τους νέους που μπαίνουν στις στρατιωτικές σχολές. Ναι. Έχει πέσει πάρα πολύ η θέληση συμμετοχής, η οποία σε προηγούμενα χρόνια, θέλετε να μου πείτε, λόγω της οικονομικής κρίσης έδινε μια επαγγελματική διέξοδο. Εντάξει, θα το δεχτώ αυτό. Ναι. Αλλά πάντοτε οι στρατιωτικές σχολές, οι ελληνικές, είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο υψηλό επίπεδο. Τώρα δυστυχώς οι αποχωρήσεις από το σώμα είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εισόδους στις, ναι, στρατιωτικές, ναι, σχολές. Ναι. Αυτό ξέρετε, όταν παίρνουμε εξοπλιστικά, πρέπει, ναι, να μεριμνούμε και για άλλα θέματα. Ναι. Ποιος θα χειριστεί, ναι, αυτά τα εξοπλιστικά, ειδικά αυτής της τεχνολογίας, της απόλυτα εχμής, μάλιστα, της καινούργιας τεχνολογίας.
2: Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαγεωργίου. Ένας άθεος πάει τελικά στο Άγιο Όρος και λέω για τον κύριο Τσίπρα και κυρίως τώρα για να μην κάνουμε πλάκα, βλέπω τις περισσότερες επιθέσεις που δέχεται, δέχεται από πρώην συντρόφους. Τον κύριο Πολάκη, γιατί συνοδευόταν από τον άντρα της κυρίας Λινού, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου κλπ.
0: Ναι, νομίζω ότι μόνο ως πλάκα μπορεί να τα εκλάβει κανένας. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα γεγονός το οποίο αποτελεί μια πολιτική κίνηση ενός πολιτικού αρχηγού. Ήταν μια προσωπική στιγμή. Εγώ δεν θέλω να σχολιάζω τις προσωπικές στιγμές, ακόμα και όταν αυτές διαρρέουν προς τη δημοσιότητα από οποιοδήποτε άλλο κανάλι. Δεν με ενδιαφέρει καν αυτό. Και δίνουν την ευκαιρία σε κάποιους να ασκήσουν κριτική. Γνωρίζω ότι το Άγιο Όρος είναι ανοιχτό σε πολύ κόσμο και σε άλλα δόγματα και σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν βαθιά.
1: Άντρες μόνο. Αυτό.
0: Και ο
1: καθένας.
0: Αυτό το ιδιαίτερο το
1: μόνο αυτό.
0: Υπάρχει και δεν πρόκειται να αλλάξει από ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάτι να πω. Δεν με απασχόλησε καθόλου ούτε καν να ανατρέψω να διαβάσω σχολιασμούς και γενικότερα ως κακ' εντρεχείς. Μπορείτε και κάποιοι να αποφάνθηκαν με θετική άποψη για αυτό το γεγονός, αλλά νομίζω ότι δεν παίζει κανένα ρόλο στην πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων και θα προτιμούσαν να μείνει μεταξύ συζητήσεων κοινωνικού περιεχομένου και όχι πολιτικού.
1: Ευχαριστούμε κύριε Παπαγεωργίου.
2: Είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλά.
1: Κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, ανακλειωτής του Μέρας Εξωτερικής Πολιτικής της Ελλάς.
2: Να πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό χρόνο για να δούμε μετά, γιατί σήμερα ξεκινάει τον κύκλο τραγουδιών των παραστάσεων.
1: Ο φίλος μας ο Κουβαράς.
2: Ο Γιώργος Κουβαράς.
1: Γεια σου ρε Κουβαρά άρχοντα. Λοιπόν. Πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνία παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: πρώτο μήνυμα με το τραγούδι είναι από τη συνάδελφο Βίβιαν Μπενέκου, το πιο γλυκό ερωτικό τραγούδι και ας μιλάει για χωρισμό. Ναι. Το λατρεύω, λέει, είναι... μαζί με τον εκτελεστή του. Μπράβο, και απόψε θα είμαστε εκεί.
1: Είναι γλυκό πικρό, είναι πολύ όμορφο τραγούδι όμως, και ο ερμηνευτής και όχι εκτελεστής.
0: Έτσι γράφει, ναι, λίγο, ναι. Βίβιαν μου.
1: Ναι, ο ερμηνευτής, ναι, ναι, είναι ο Γιώργος Κουβαράς, ο καλός μας φίλος και συνάδελφος. Συνάδελφος εννοώ δημοσιογράφος, έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ που με θυμάστε πάντα, πάντως. Είσαστε πολύ συγκινητικοί.
1: Δεν μας αφήνει πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο τρυφερό τραγούδι που βγάζει μια γλύκα και μια πίκρα μαζί. Αυτό ήταν άλλο στίγιο στόχο, φαντάζομαι, του στιχουργού.
0: Γιώργο, γιατί είναι δημοσιογράφος και όχι τραγουδιστής που βγάζει και περισσότερα από αυτά?
2: Έλατε,
0: είσαι φοβερός δηλαδή.
2: Ναι, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω μετανιώσει. Μ' αρέσει που έγινα δημοσιογράφος που τραγουδάει.
1: Ναι, σωστός. Και σήμερα λοιπόν κάνεις πρεμιέρα μια σειρά εμφανίσεων Παρασκευές. Πες μας περισσότερα, εσύ, να μην τα λέμε εμείς.
2: Υπάρχει ένας καινούριος χώρος στην Αθήνα, ο οποίος εγκαινιάζεται απόψε.
1: Α, μάλιστα.
2: Λέγεται Μέλισσα. Τον έχει φτιάξει η Έλντα Πανοπούλου. Τη θυμάστε την Έλντα Πανοπούλου? Αγαπημένη μα ηθοποιό και τα λοιπά. Τη θυμάστε ενώ από την τηλεόραση, γιατί έχει αρκετά χρόνια.
1: Ηθοποιό, παρουσιάστρια, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι πάρα πολύ γνωστή και αγαπητή. Λοιπόν, η Έλντα έχει φτιάξει αυτό το χώρο, στον οποίο θα παίξει και η ίδια κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια μουσική σκηνή και θεατρική σκηνή ταυτόχρονα, πάρα πολύ ωραία. Θα έλεγα πολύ ξεχωριστή, δηλαδή και μόνο για να δει κανείς αυτό το χώρο αξίζει να πάει εκεί. Θα είμαστε λοιπόν από σήμερα το βράδυ και κάθε Παρασκευή με μια παράσταση που έχει τίτλο «Οι καλοί μας φίλοι». Σήμερα έχω τη Γιώτα Ιονέγκα προσκεκλημένη. Και τις επόμενες Παρασκευές έχω τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, τη Μαριάννα Παπαμακαρίου και τρεις ηθοποιούς την τελευταία φορά, την Ελένη Καρακάση, τον Μέμο Μπερνή και την Μαριλού Κατσαφάδου.
1: Άρα μιλάμε για τέσσερις Παρασκευές.
2: Είναι τέσσερις Παρασκευές.
1: Μπράβο, τέσσερις παραστάσεις. Μουσικές
2: παραστάσεις. Είναι μουσικές παραστάσεις, δηλαδή παραστάσεις. Τα τραγουδάμε βασικά.
1: Τραγούδια, ναι. Με ρεπερτόριο.
2: Ρεπερτόριο, κοιτάξτε, είναι αυτό το ρεπερτόριο το οποίο εγώ παίζω και στην εκπομπή μου. Δηλαδή τραγούδια που ξεκινάνε από τη δεκαετία του 60 και φτάνουν μέχρι και σήμερα. Είναι λαϊκά, έντεχνα, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Δηλαδή τα 9 στα 10 είναι πασίγνωστα και μπορεί να υπάρχει και ένα καινούριο μέσα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και έχεις καινούργια τραγούδια.
2: Έχουμε και κάποια καινούργια. Αυτό ας πούμε το δικό μου τραγούδι τώρα του Γιάννη Σαβιδάκη. Ξεκινάμε 9 και 4. Μπαίνει στο more.com και κλείνει εισιτήριο βλέποντας το link «Οι καλοί μας φίλοι».
1: Και τη θέση που θα κάτσεις, βλέπεις, μπορείς.
0: Να σου πω, γιατί ο Σωτήρης που προτίμησε να γίνει δημοσιογράφος και να μην σχοληθεί καθόλου ως τραγουδιστής, είχε μια πορεία πριν. Λέει, άμα πάμε το βράδυ, θα βρούμε ποτό, θα πιούμε.
2: Κοίταξε, έχει και ποτό. Έχει και ποτό, αλλά δεν είναι μέρος που πας, ας πούμε, μπαίνεις ο διόραμιες και τέτοια και μπορεί να πας και άλλα.
1: Είναι παράσταση, προφανώς.
2: Είναι μια παράσταση. Είναι ωράριο, ναι. 9, 9 και 4, πες 9.30 και κρατάει μέχρι τις 12.
1: Και κρατάει μέχρι τις 12, ναι. Μετά που είσαι άλλο ποτό, πήγαινε αλλού μετά, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω, να συνεχίσει.
2: Το ποτό θα πας.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Ειδικά άμα είσαι ο Σωτήρης, σίγουρα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, Γιώργο μου, άστα τώρα. Μια φορά και έναν καιρό.
0: Πες μας κι άλλα, πες μας κι άλλα.
2: Όχι, ο Σωτήρης να μας πει. Για αυτό το μια φορά και έναν καιρό τι γινόταν. Κοίταξε, το Σωτήρη θα τον καλέσω και εσένα, δηλαδή, γιατί και εσύ το ίδια είσαι, Βασίλη μου. Θα σας καλέσω άμα κάνω μια παράσταση που θα λέμε «Η νυχτερινή Αθήνα» ή «Η after». Μετά τις 12, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν είμαστε πια για αυτά. Αυτά δεν είμαστε μικροί. Τώρα είναι οι ώρες καλές, είναι αυτές που περιγράφεις τώρα.
0: Να μιλάει για τον εαυτό του, Γιώργο.
2: Είναι καλά ο Κουρτάκης που σας έβαλε να ξυπνάτε πρωί. Αλλιώ θα σου έλεγα εγώ.
1: Λοιπόν, σε ευχόμαστε καλή επιτυχία από καρδιάς και ελπίζω να τα αναφέρουμε να πούμε από κοντά, να σε δούμε, να σε απολαύσουμε από κοντά. Και εσένα και την παρέα σου όλοι κάθε Παρασκευή, από σήμερα είπαμε, και κάθε Παρασκευή.
0: Για τέσσερις
1: Παρασκευές. Για τέσσερις Παρασκευές. Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή βραδιά απόψε και καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος Κουβαράς. Λοιπόν, μπορείτε στο more.com νομίζω να μπείτε μέσα και να βρείτε προσκλήσεις. Γιατί εντάξει, είναι παράσταση.
0: Ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: Στιγμένη ώρα αρχής, στιγμένη ώρα τέλους. 9 με 12 είναι περίπου. Και θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα σίγουρα όσοι θα πάτε. Γιώτα Νέγκα σήμερα μαζί του. Είναι μια εξαιρετική φωνή και αυτή. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, κύριε συνάδελφε.
0: Ολοκληρώσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Σα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Να πούμε ότι αύριο.
1: Αύριο στο περίπτερο τα παραπολιτικά. Μην τα χάσετε τα παραπολιτικά αύριο στο περίπτερο. Με πλούσια ύλη. Και αυτό το Σάββατο μαζί του το Iran τρέχει με τα παραπολιτικά. Είναι το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδας για το τρέξιμο. Και όχι μόνο. Με πάρα πολύ πλούσια ύλη που βλέπω εδώ μπροστά μου. Μαραθώνιος Αθήνας 87, πώς ήταν η κίνηση, ο εφοδιασμός, ο κόσμος, συγγραφές. 9 μαραθώνιοι μέσα στο 2026. Και διάφορα άλλα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο, ο οποίος ασχολείται, ο οποίος γίνεται όλο και περισσότερος. Και φυσικά το φοβερό και τρομερό secret. Πολλοί τρέχουν σε αυτό μόλις θα ανοίξουν την εφημερίδα να δουν πράγματα και θάματα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Είναι ο Βασίλης Δέτσικας στο Άγιο του Δελτίου Ειδήσεων και αμέσως μετά η Στέλλα Γκαντώνα με τον Θανάση Φουσκίδη.
0: Με εκλεκτό προσκεκλημένο το κυβερνητικό εκπρόσωπο,
1: τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Εμείς πρώτο Θεός, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Με το φόβο νέο πλημμυρώνει κάτοικοι στην Κρήτη, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ το έδαφος είναι κορεσμένο από τις βροχοπτώσεις που έχουν σημειωθεί από την κακοκαιρία στο νησί. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν καταστροφές σε γεωργικές εκτάσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η περιοχή Μυλοποτάμου κλειστά σήμερα τα σχολεία στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Με απόφαση της περιφέρειας Κρήτης, προληπτικά απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όλο το νησί. Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα μπει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ξεκαθάρισε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Άγγελος Συρίγος. Σημείωσε πως στην περιοχή έχουν μπει 7 καλώδια και ουδέποτε η Τουρκία δημιούργησε πρόβλημα όπως κάνει τώρα. Παράλληλα, επέμεινε στην επιστημονική του άποψη ότι η Ελλάδα έκανε 2 φορές πίσω για το καλώδιο στην Κάσο το 2024. Ο κύριος Συρίγος με τις δηλώσεις του αποκαλύπτει μια πραγματικότητα, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής τομέαρχης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς Παυσανίας Παπαγεωργή, ενώ κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να σταματήσει τις μισές αλήθειες και τα ολόκληρα ψέματα. Χαρακτήρισε προσωπική στιγμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου 2026 η δίκη της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα και άλλων 3 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι 4 κατηγορούνται για πλημμυληματικές πράξεις. 5 φορές είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν η 32χρονη στο σπίτι της οποίας εισέβαλε ο 32χρονος πρώην σύντροφός της στο Λαύριο. Ο δράστης τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο την ίδια και τον 33χρονο νυν σύντροφό της, ενώ στο σπίτι ήταν και 2 ανήλικα παιδιά. Οι 2 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ πιο σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της γυναίκας. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ μετά από ενημέρωση ότι 5 μαθητές αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν σε καταφύγιο στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου που είχαν πάει εκδρομή. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 18χρονος, ο οποίος κατάφερε να εκδώσει παράνομα άλλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο. Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών δεδομένων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. 85χρονη ανασύρθηκε νεκρή ύστερα από πυρκαγιά σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Διερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και 2 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα κατοικιών στο Κίεβο. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Κύπρος-Αρμενία για το UEFA Nations League. Σε άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Λετωνία-Μαυροβούνιο, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία-Γεωργία, Βέλγιο-Τουρκία, Νήσι-Φερόε-Σλοβακία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
7: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
6: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
7: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
6: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
7: Δείτε μας και στο www.garaflos.gr.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντινα για νισκάρι. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.

0: σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Διαβάζω κυρίες και κύριοι εδώ στον τοπικό τύπο της Ηλίας, τον ανεξάρτητο και μαχητικό τύπο, ότι ο Φαρμάκης πρόσφατα σε μία εκδήλωση εκεί που γίνεται στον πύργο χαρακτήρισε την Ηλία ως ατμομηχανή ανάπτυξης. Τι λες ρε παιδί μου, ατμομηχανή ανάπτυξης, η Ηλία. Η Ηλία κυρίες και κύριοι ατμομηχανή ανάπτυξης, όπου δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Κατά τον κύριο Φαρμάκη, η Ηλία ατμομηχανή ανάπτυξης, ένας νομός, ίσως ο μοναδικός στην Ελλάδα που δεν έχει πανεπιστημιακές σχολές, που τις πήραν τις πανεπιστημιακές σχολές με συνοπτικές διαδικασίες, που δεν έχει πολιτικό αεροδρόμιο, που δεν έχει τίποτα. Ατμομηχανή ανάπτυξης η Ηλία για τη Δυτική Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα κύριε Φαρμάκη ότι είναι ατμομηχανή διαφθοράς, λαμογιάς και σαπίλας. Αυτό θα έλεγα σαν δημοσιογράφος τόσα χρόνια που χειρίζομαι διάφορα θεματάκια σχετικά με τη συμπεριφορά κρατικών υπαλλήλων εδώ της Ηλίας, τοπικών αυτοδιοικητικών παραγόντων και πάει λέγοντας. Εγώ δεν την χαρακτήριζα ατμομηχανή ανάπτυξης, εγώ θα έλεγα ότι είναι ατμομηχανή διαφθοράς και διαπλοκής, κύριε Φαρμάκη. Αλλά εσείς τώρα με αυτές τις λέξεις έχετε τσακωθεί, υποθέτω, κύριε Φαρμάκη, και στους λοιπούς που σας πλαισιώνουν εκεί στο επιτελείο σας. Έχετε τσακωθεί με την λέξη διαφθορά και διαπλοκή, γιατί εσείς δεν είστε διαπλεκόμενος, ούτε έχετε καμία σχέση με την κακή διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων ή κονδυλίων που προέρχονται από εθνικούς πόρους. Έτσι δεν είναι? Εκτός και αν έχετε. Διότι εγώ μπορεί να λέω ό,τι θέλω ως δημοσιογράφος και κρίνομαι βέβαια γι' αυτό, αν έχω αποδείξεις ή δεν έχω αποδείξεις. Όμως όταν βγαίνουν κύριε Φαρμάκη, κυρίες και κύριοι, 10 δικηγόροι, 10 έγκριτοι νομικοί από την Πάτρα και κατηγορούν τον κύριο Φαρμάκη για αδιαφανείς διαδικασίες στη διαχείριση κονδυλίων, τα οποία προέρχονται είτε από ευρωπαϊκούς πόρους είτε από το κράτος, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και κύριε Φαρμάκη, αυτοί οι οποίοι σας αγιοποιούν εδώ, από ό,τι βλέπω εδώ στο τοπικό και περιφερειακό τύπο σήμερα, εκεί στη σύναξη που είχατε στην αρχαία Ολυμπία, όλοι αυτοί οι οποίοι σας αγιοποιούν δεν έγραψαν τίποτα το παραμικρό, διότι κυρίες και κύριοι έχουμε φτάσει στο απίστευτο επίπεδο ενημέρωσης, όπου όταν 10 δικηγόροι της Πάτρας καταθέτουν μηνυτήρια αναφορά κατά του κυρίου Φαρμάκη για τη διαχείριση των κονδυλίων από την περιφέρεια και τον κατηγορούν ότι το κάνει αβαβά, όπως λένε στο χωριό μου, με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, αυτό δεν είναι είδηση για τους τοπικούς και περιφερειακούς κουμανταδόρους των ειδήσεων που τον γλύφουν τον κύριο Φαρμάκη. Και ξέρετε πολύ καλά γιατί τον γλύφουν, γιατί αν κάνετε μία έτσι μικρή έρευνα στο διαδίκτυο θα καταλάβετε στη διάβγεια, και όχι μόνο, θα καταλάβετε γιατί υπάρχει όλη αυτή η ομερτά και η σιωπή για τα πεπραγμένα του κυρίου Φαρμάκη. Κύριε Φαρμάκη, λοιπόν, η ατμομηχανή ανάπτυξης είναι η Ηλία κατά τη δική σας άποψη. Εγώ λέω ότι είναι η ατμομηχανή της διαφθοράς και της απείλας, κύριε Φαρμάκη. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα σας παρουσιάσω σήμερα ένα ρεπορτάζ το οποίο πέρασε στην εφημερίδα Documento, είχε μία ολόκληρη σελίδα, έχει προκαλέσει τριγμούς σε διάφορα επίπεδα. Σημειώνω ότι η αντιπολίτευση εκεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σιωπά ανεξήγητα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί σιωπά. Αλλά όμως σίγουρα είναι είδηση όταν όχι ο Νοδάρος, όχι κάποιος δημοσιογράφος ή κάποια αθηναϊκή εφημερίδα, αλλά 10 έγκριτοι νομικοί της Πάτρας, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το ξαναλέω πάλι, έχουν καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά του κυρίου Φαρμάκη, η οποία προφανώς με την παρέμβαση της κυβέρνησης σέρνεται επί δύο χρόνια από ένα κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης, το οποίο όπως καταλαβαίνετε δεν λειτουργεί έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει η ελληνική δικαιοσύνη. Επί δύο χρόνια, κυρίες και κύριοι, σέρνεται σκανδαλωδώς σε δικαστικό επίπεδο μηνυτήρια αναφορά κατά του γαλάζιου περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, που τον γλύφετε εσείς όλοι εδώ τις τελευταίες ημέρες και τον παρουσιάζετε στην εκδήλωση εκεί, τη Βαρύγδουπη, που γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία, χωρίς να γίνεται καμία ουσιαστική έρευνα από την πλευρά της δικαιοσύνης, παρά τα στοιχεία, τα συντριπτικά που έχουν κατατεθεί αναλυτικά. Η μηνυτήρια αναφορά, όπως τονίζουν στην εφημερίδα Ντοκουμέντο οι καταγγέλλοντες 10 δικηγόροι της Πάτρας, κατατέθηκε πριν από δύο χρόνια, αρχικά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, στη συνέχεια ο φάκελος της δικογραφίας εστάλει στην Οικονομική Εισαγγελία, αλλά κατά περίεργο τρόπο, κυρίες και κύριοι, παρέμεινε για πολλούς μήνες εκεί, ξεχασμένη σε ένα σιρτάρι, χωρίς καμία επεξεργασία. Και βγήκε από το σιρτάρι όταν ένας εκ των δικηγόρων που έχουν καταθέσει τη μηνυτήρια αναφορά πήγε στην Αθήνα και επισκέφθηκε την Οικονομική Εισαγγελία ζητώντας στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης. Αμέσως μετά, ως διαμαγείας, η δικογραφία άρχισε να κινείται και εστάλει στο πτεσματοδικείο της Πάτρας, προκειμένου να καταθέσουν τώρα ξανά οι καταγγέλλοντες δικηγόροι, οι 10 δικηγόροι της Πάτρας, αυτά τα οποία είχαν καταθέσει πριν από 10 χρόνια. Και έτσι περνάει ο χρόνος, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα όλης αυτής της βρώμικης ιστορίας, κυρίες και κύριοι, την οποία φέρνουν στη δημοσιότητα, στο φως της δημοσιότητας, οι 10 δικηγόροι της Πάτρας, και όχι εγώ, το ξαναλέω. Ο δικηγόρος κύριος Θάνος Αμπατζής, κυρίες και κύριοι, ένας εκ των 10 δικηγόρων που υπογράφουν τη μηνυτήρια αναφορά, μιλώντας στην εφημερίδα Ντοκουμέντο, κάνει λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης από την ελεγχόμενη από την κυβέρνηση δικαιοσύνη. Και λέει τα εξής. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο δικηγόρος της Πάτρας, ο κύριος Θάνος Αμπατζής. Κύριοι, εδώ, κουμανταδόροι των ειδήσεων, που δεν ξέρετε, δεν είδατε, δεν ακούσατε τίποτα για το θεματάκι αυτό. Λέει λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, πριν από δύο χρόνια, 10 δικηγόροι από την Πάτρα, με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο, επικαλούνται και τα δικά μου στην εφημερίδα Ντοκουμέντο, καταθέσαμε μία μηνυτήρια αναφορά σε βάρος των υπευθύνων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι φέρονται από τις ίδιες τις αναρτήσεις ανατιθέμενων έργων στη Διάβγεια, ότι κατεύθυναν μεγάλα κονδύλια από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας, είτε με απευθείας αναθέσεις, είτε με διαγωνισμούς στημένους σε μία σειρά από επιχειρήσεις που ουσιαστικά ανήκαν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, το οποίο με τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει στην περιοχή τάχθηκε με φανατισμό στο πλευρό του Περιφερειάρχη κατά τις τελευταίες και όχι μόνο εκλογές, λέει, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θάνος Αμπατζής, έγκριτος νομικός της Πάτρας. Και προσθέτει, η υπόθεση λόγω αρμοδιότητας παραπέμφθηκε στην Οικονομική Εισαγγελία, η οποία καταχώνιασε την αναφορά σε ένα σιρτάρι. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στο χώρο της ελεγχόμενης από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη ελληνικής δικαιοσύνης. Το ξαναλέω, δεν είναι δική μου η άποψη αυτή. Είναι η άποψη ενός έγκριτου νομικού, ο οποίος ξέρει από νομικά, κατέχει έτσι όλο αυτό το νομικό πλαίσιο, και σίγουρα για να μιλάει με αυτόν τον τρόπο έχει και τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία, και αυτός και οι υπόλοιποι 9 δικηγόροι της Πάτρας. Μιλάει λοιπόν για συγκάλυψη και λέει ότι καταχώνιασε η Οικονομική Εισαγγελία την υπόθεση σε ένα σιρτάρι. Και σημειώνει ο κύριος Αμπατζής, όταν μετά από πίεση των δικηγόρων αναγκάστηκε η εισαγγελία να κινηθεί, έστειλε τη δικογραφία στην Πάτρα προκειμένου οι αναφέροντες δικηγόροι να καταθέσουν ξανά αυτά που είχαν ήδη καταγγείλει στην αναφορά τους. Δηλαδή η δικογραφία, λέει ο κύριος Αμπατζής, έκανε μία βόλτα που κράτησε πολλούς μήνες, κάτι που δεν χρειαζόταν, και με αυτή τη μεθόδευση η υπόθεση πάγωσε για αρκετούς μήνες ακόμα, έκτοτε και ενώ έχουν περάσει 8 μήνες από την επιστροφή της δικογραφίας από την Αθήνα στην Πάτρα, η υπόθεση έχει πάλι αδρανοποιηθεί στην Πάτρα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει κληθεί κάποιος από τους καταγγελόμενους να εξηγήσει με ποιο δικαίωμα και με ποια νομική εξουσία μοιράστηκε το δημόσιο χρήμα στους συμμέτερους. Αναφέρει, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αμπατζής. Και προσθέτει ακόμα, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας της δικαστικής εξουσίας υπάρχει όχι μόνο στην κορφή της δικαιοσύνης, όπως αποδεικνύει και η πρόσφατη απόφαση αρχιοθέτησης ή καλύτερα μία ανάσυρση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον νεοδιοριστέντα από την κυβέρνηση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αλλά και στα πιο χαμηλά σκαλοπάτια της, όταν αυτά εκδικάζουν ή ασχολούνται με υποθέσεις που έχουν πολιτικές προεκτάσεις, με φωτεινές βέβαια εξαιρέσεις. Ο εναγκαλισμός της δικαστικής εξουσίας με την κυβέρνηση στις μέρες μας, λέει ο κύριος Αμπατζής, με αφορμή όλο αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται με τη δικογραφία κατά του κυρίου Φαρμάκη, κυρίες και κύριοι, αναφέρει ο δικηγόρος, σημειώνει, βαθαίνει και δυστυχώς δεν φαίνεται στον ορίζοντα πιθανότητα βελτίωσης της κατάστασης αν δεν γίνει στις ερχόμενες εκλογές ουσιαστική πολιτική αλλαγή. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10 δικηγόρους της Πάτρας, οι οποίοι καταθέτουν μηνυτήρια αναφορά κατά του κυρίου Φαρμάκη, που σήμερα τον διαφημίζετε εσείς εδώ στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, τα ενημερωτικά, στις τηλεοράσεις, στις ιστοσελίδες κλπ. Άραγε είναι είδηση το γεγονός ότι βγαίνει ο Φαρμάκης σε μια εκδήλωση εκεί της Αρχαίας Ολυμπίας και κοροϊδεύει τους ηλίους πολίτες με τον πλέον εσχρό τρόπο, χαρακτηρίζοντας ατμομηχανή ανάπτυξη της ηλίας, και δεν είναι είδηση ότι υπάρχει μια δικογραφία σε βάρος του από 10 δικηγόρους της Πάτρας. Η υπόθεση, κυρίες και κύριοι, που περιέργως θάφτηκε επικοινωνιακά από όλα τα ΜΜΕ της Πάτρας και της Ηλίας, αφορά τις προκλητικές απευθείας αναθέσεις του Γαλάζιου Περιφερειάρχη, οι οποίες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ σε εταιρείες συγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου, ο οποίος κατέχει και μέσα ενημέρωσης. Η μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε στις 29 Ιουλίου του 2024 στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, λίγες ημέρες έπειτα από σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, αλλά και από τις σχετικές δημόσιες σοβαρότατες καταγγελίες που είχε κάνει ο πρώην υπουργός, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Μέσω αυτής, εκτός των άλλων, ζητείται και το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και η άρση τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων προσώπων και του κυρίου Φαρμάκη και των συνεργατών του που σχετίζονται με το θέμα αυτό, με τη χρηματοδότηση και του επιχειρηματικού και των ανθρώπων του επιχειρηματικού ομίλου. Η μηνυτήρια αναφορά συνοδευόταν από αναλυτική λίστα με τις προκλητικές απευθείας αναθέσεις προς τον επιχειρηματικό όμιλο από τον κύριο Φαρμάκη τη χρονική περίοδο 23-24. Στις 23 Οκτωβρίου του 2025 οι μηνυτές, οι 10 δικηγόροι της Πάτρας, κατέθεσαν συμπληρωματικά πολυσέλιδο υπόμνημα με αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των απευθείας αναθέσεων και τις μεθοδεύσεις από την πλευρά του Γαλάζιου Περιφερειάρχη, που καταστρατηγούν, όπως λένε, τις αρχές του ανταγωνισμού. Οι 10 δικηγόροι της Πάτρας, κυρίες και κύριοι, κάνουν λόγο για οργανωμένο μηχανισμό διασποράς δημοσίων πόρων σε ημετέρους και επισημαίνουν. Προσέξτε, τι λένε οι άνθρωποι αυτοί για το Γαλάζιο Περιφερειάρχη και την παρέα του. Αυτόν που σήμερα εδώ γλύφουν όλοι οι κουμανταδόροι των ειδήσεων και τον παρουσιάζουν ως τσιτάχ, ως σωτήρα της περιοχής και της Ηλίας. Λένε, συχνά προκύπτουν αποστημένες προσκλήσεις ενδιαφέροντος, όπου προσφορές υποβάλλονται από πολλαπλές εταιρείες του ιδίου φυσικού προσώπου. Άλλοτε συνδέονται με Κινσέπ και με Άμκε, που προτείνουν δράσεις ημερίδες, τις οποίες συνδιοργανώνουν δημόσιοι φορείς και στη συνέχεια αναθέτουν την υλοποίηση στην εταιρεία του ιδίου κύκλου. Χαρακτηρίζονται από αδιαφάνεια, έλλειψη λογοδοσίας και εξόφθαλμη καταστρατήγηση των κανόνων δημοσίων συμβάσεων. Κατά την περίοδο 19-23, λένε, κυρίες και κύριοι, 10 δικηγόροι της Πάτρας, καταγράφηκε πλήθος απευθείας αναθέσεων, συνδιοργανώσεων και επιχορηγήσεων που φέρνουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τους αποδέκτες, το αντικείμενο και τη μεθοδολογία, υποδεικνύοντας ύπαρξη οργανωμένου μηχανισμού διασποράς δημοσίων πόρων σε περιορισμένο κύκλο φορέων και εταιριών. Σε σειρά ανερμάτιστων και προαποφασισμένων εκδηλώσεων, γράφουν οι δικηγόροι, αναδεικνύεται ένα σαφές μοτίβο καταστρατήγησης των αρχών του δημόσιου λογιστικού. Μέσω τεχνασμάτων και επαναλαμβανόμενων σχημάτων προκύπτει μια κυκλική και αδιαφανής ροή χρηματοδότησης μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων και φορέων. Και καταλήγει, κυρίες και κύριοι, η αναφορά των δικηγόρων κατά του κυρίου Φαρμάκη και της παρέας του. Από τη συνολική εικόνα διαφαίνεται η ύπαρξη ενός οργανωμένου δικτύου με κοινό κέντρο σχεδιασμού και εκτέλεσης, που φαίνεται να λειτουργεί με βασικό στόχο την απορρόφηση δημόσιων πόρων υπό το μανδύα της πολιτιστικής και κοινωνικής προσφοράς. Τα προηγούμενα χρόνια το δίκτυο αυτό φαίνεται να έχει αποκτήσει ανησυχητικά μεγάλη επιρροή. Και ακολουθούν, κυρίες και κύριοι, γιατί τον έχω το φάκελο στα χέρια μου, τον έχουμε σαν εφημερίδα, μας τον έχουν στείλει, αναλυτικά, μέσα στο υπόμνημα, ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, αναθέσεις, σκάνδαλα, σαπίλα, διαφθορά. Σαπίλα και διαφθορά με το δημόσιο χρήμα, κυρίες και κύριοι. Και αντί η ελληνική δικαιοσύνη να πάρει την υπόθεση για να την ξετινάξει από την πρώτη στιγμή, όπως λένε οι δικηγόροι της Πάτρας, ήταν, λέει, ξεχασμένη σε ένα συρτάρι στην οικονομική εισαγγελία της Αθήνας. Και χρειάστηκε να πάει ένας δικηγόρος από αυτούς που έχουν υπογράψει τη μηνυτήρια αναφορά για να πούνε, ωραία παιδιά, κάπου είχε παραπέσει εδώ. Και να τη στείλουν πίσω για να καταθέσουν ξανά οι δικηγόροι τα ίδια που είχαν καταθέσει για να περνάει ο χρόνος. Για να πάμε στα όρια της παραγραφής και να πούνε, δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε. Για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, για μια ακόμα φορά, τι γίνεται στο αμαρτωλό εφετείο της Πάτρας και πώς συμπεριφέρεται η ελληνική δικαιοσύνη όταν έχει απέναντί της πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με τη βρώμικη κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μία σημείωση για το τέλος. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα λένε οι δικηγόροι της Πάτρας, οι 10 δικηγόροι της Πάτρας. Και εγώ να τα έλεγα, εννοείται ότι θα είχα αποδεικτικά στοιχεία, όπως και έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για όλα αυτά τα οποία ισχυρίζονται οι άνθρωποι. Εάν θέλετε, κύριε Φαρμάκη και λυπή παρατρεχάμενη, να πείτε ότι όλα αυτά είναι ψέματα, βγάλτε ένα δελτίο τύπου και αντικρούστε τις απόψεις των 10 δικηγόρων. Άκρα του τάφου σιωπή, κυρίες και κύριοι. Και από τον κύριο Φαρμάκη και από τους συνεργάτες του, αλλά και από την αντιπολίτευση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά όλοι σας γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στην περιοχή μας και τι γίνεται από κάτω. Δηλαδή, ποια είναι η αιτία της σιωπής γενικά, όχι από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από αυτούς οι οποίοι έχουν το θεσμικό ρόλο να ελέγξουν τον κύριο Φαρμάκη. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Ζωδάρος στο μικρόφωνο. Μου στέλνετε μηνύματα εδώ ότι αυτά τα οποία λέω είναι φοβερά και αν είναι δυνατόν να μην ασχολείται ο τοπικός τύπος, οι τοπικές ή περιφερειακές τηλεοράσεις, τα μέσα ενημέρωσης κλπ. Μην ρωτάτε εμένα γιατί δεν ασχολείται. Δεν ασχολούνται όλοι αυτοί. Ρωτήστε τους ίδιους. Ή αν είστε λίγο ψαγμένοι, που είστε έτσι κι αλλιώς ψαγμένοι όλοι οι ακροατές εδώ, όλοι όσοι ακούτε την ενημερωτική ζώνη του σταθμού εδώ στο Ιόνιον FM, μπείτε μέσα στο Διάβια ή στην πλατφόρμα των συμβάσεων, όπου φαίνονται αναλυτικά τα πάντα. Και εκεί θα καταλάβετε κι άλλα, περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία σας λέω. Μην με ρωτάτε λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ εκ μέρους των κουμανταδόρων των ειδήσεων, γιατί θάβουν τέτοιες ειδήσεις. Πάρτε τους τηλέφωνο και πείτε τους. Εκεί ο Νοδάρος στο ραδιόφωνο και η εφημερίδα του Κουμέντο λέει αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Γιατί δεν αναφέρετε τίποτα? Μην απευθύνεστε σε εμάς. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και πάμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕΟ, που σήμερα, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι η πρώτη δίκη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Στο εδόλιο θα καθίσει η κυρία Κατερίνα Παπακώστα μετά την ποινική δίωξη που άσκησε τον περασμένο Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορούμενων για υποθέσεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ξεκινά σήμερα στο μονομελές εφετείο, ενώπιον του οποίου δικάζεται λόγω ειδικής δοσιδικίας, καθώς έχει δικηγορική ιδιότητα, η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Μαζί της στο εδόλιο κάθονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλοι για αδικήματα πλημεληματικού βαθμού που αφορούν το έτος 2021 και σχετίζονται με ενισχύσεις που έλαβε από τον οργανισμό με ανακριβείς δηλώσεις, συγκεκριμένος κτηνοτρόφος, παραγωγός, από την εκλογική περιφέρεια της κυρίας Παπακώστα. Στη βουλευτή καταλογίζεται ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι συγκατηγορούμενοι της δικάζονται ως φυσική αυτουργή αναπερίπτωση σε απιστία και απάτη. Η υπόθεση τώρα για την βουλευτή φτάνει στο ακροατήριο μετά την ποινική δίωξη που άσκησε τον περασμένο Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία σχημάτισε ξεχωριστές δικογραφίες κατά της Παπακώστα, αλλά και κατά των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη μετά την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή. Οι δίκες των άλλων τριών βουλευτών έχουν προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου, του Χρήστου Μπουκόρου στις 30 Οκτωβρίου και εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη στις 12 Νοεμβρίου. Και επίσης την ίδια ημέρα και του κυρίου Κώστα Σκρέκα. Είναι, κυρίες και κύριοι, μια πολύ μικρή έτσι πτυχή του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και εκεί χωμένη μέχρι τα αυτιά είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και οι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Ροκάνιζαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω δικών τους ανθρώπων και κανείς δεν ξέρει που πήγαιναν όλα αυτά τα χρόνια τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πήγαινε ο μεγαλοαγρότης, ο οποίος είχε προσβάσει στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, έκανε το κονέ του, όπως λένε στο χωριό μου, έπαιρνε μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και ο άλλος ο φουκαράς, ο αγρότης, πολλοί από εσάς που με ακούτε, θα είστε και παθόντες, περίμενε ο άνθρωπος μία ενίσχυση, μία αποζημίωση και πηγαίνανε και του δίνανε ψίχουλα. 5 ευρώ, 20 ευρώ, 40, 200, 250 και είχε πάθει ζημιά ο άνθρωπος δεκάδων χιλιάδων. Και ο άλλος ο Πονηρίδης, χωρίς να έχει χωράφια, χωρίς τίποτα, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ πήγαινε και εισέπρατε ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα. Αυτά συμβαίνουν στην Κολομβία της Ευρώπης, όπως δικαιολογημένα χαρακτηρίζουν τη χώρα μας ξένοι πολιτικοί αναλυτές. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Ιόνιον FM.

0: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
3: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
9: Διαβάστε στην απογευματινή νέα προγράμματα ύψους 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όλες οι λεπτομέρειες. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κρήτη. 361,4 χιλιοστά βροχής έπεσαν στα ανώγεια. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία. Τα δύσκολα έρχονται, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Ξεκινά ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ποιοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και πότε πρέπει να το κάνουν. Οι νέες τουρκικές προκλήσεις για το καλώδιο και η απάντηση της Αθήνας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
11: Λοιπόν, να αφήσουμε κυρίες και κύριοι στην άκρη τα δικά μας λίγο, να πάμε στο Τζίπρα, τον Αλέξιο, ο οποίος είχε έρθει και στην Ηλία προχτές. Γιατί ήρθε στην Ηλία? Γιατί εκδήλωσε εκεί που γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία, συνομιλητής και του Γρηγόρη Δημητριάδη, από ό,τι βλέπω εδώ, ήταν και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης στη συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί το όνομα του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη έχει έτσι ταυτιστεί κατά κάποιο τρόπο και με το Πρεταντόρ και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. Συνομιλητής και δεξιών έτσι κύκλων, ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να μην συνομίλησε, αλλά συμμετείχε στο ίδιο πανηγυράκι. Πανηγυράκι το λέω εγώ. Είναι δική μου κρίση και έχω το κάθε δικαίωμα να το χαρακτηρίζω ως πανηγυράκι αυτό το οποίο γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία. Και μπορώ και να το αποδείξω, άμα χρειάστηκε. Λοιπόν, αφού πήγε λοιπόν στην Αρχαία Ολυμπία, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τσίπρας, αποφάσισε μετά, ένιωσε ρε παιδί μου ενοχές γιατί κατέβηκε στην Ηλία, δεν ξέρω. Γιατί του έγραψα εγώ διάφορα εκεί στο ντοκουμέντο, γιατί εκδήλωσε εκεί που γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία, συνομιλητής και του Γρηγόρη Δημητριάδη, από ό,τι βλέπω εδώ, ήταν και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης στη συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί το όνομα του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη έχει έτσι ταυτιστεί κατά κάποιο τρόπο και με το Πρεταντόρ και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. Συνομιλητής και δεξιών έτσι κύκλων, ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να μην συνομίλησε, αλλά συμμετείχε στο ίδιο πανηγυράκι. Πανηγυράκι το λέω εγώ. Είναι δική μου κρίση και έχω το κάθε δικαίωμα να το χαρακτηρίζω ως πανηγυράκι αυτό το οποίο γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία. και μπορώ και να το αποδείξω, άμα χρειάζεται. Λοιπόν, αφού πήγε λοιπόν στην αρχαία Ολυμπία, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τσίπρας, αποφάσισε μετά, ένιωσε ρε παιδί μου ενοχές γιατί κατέβηκε στην Ηλία, δεν ξέρω. Γιατί του έγραψα εγώ διάφορα εκεί στο ντοκουμέντο, δεν γνωρίζω.

0: Και έχω το κάθε δικαίωμα να το χαρακτηρίζω ως πανηγυράκι αυτό το οποίο γίνεται στην αρχαία Ολυμπία. Και μπορώ και να το αποδείξω, άμα χρειάστηκε. Λοιπόν, αφού πήγε λοιπόν στην αρχαία Ολυμπία, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τσίπρας, αποφάσισε μετά, ένιωσε ρε παιδί μου ενοχές γιατί κατέβηκε στην Ηλία, δεν ξέρω. Γιατί του έγραψα εγώ διάφορα εκεί στο ντοκουμέντο, δεν γνωρίζω. Πάντως αμέσως μετά πήγε στο Άγιο Όρος. Και πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος, έβαλε τον Πολάκη να κάνει διάφορες έτσι αναρτήσεις και δέχτηκε τα πειρά από τον Πολάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γεωργιάδη, λέει το ρεπορτάζ. Καθώς ο κύριος Τσίπρας, λέει, πήγε με το σύζυγο της Αθηνάς Λινού. Αντιδράσεις λοιπόν προκάλεσε η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, καθώς οι σχετικές δηλώσεις του. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, σχολίασε ο επικεφαλής της Ελλάς με ανάρτησή του στα social media. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φάνηκε σε γενικές γραμμές υποστηρικτικός, χωρίς να αποφεύγει και να αφήσει και μια αιχμή. Για άθεος, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος, επισημαίνει κοινοποιώντας σχετική ανάρτηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αντίθετα, κυρίες και κύριοι, πιο σφοδρά ήταν τα πειρά του Παύλου Πολάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κοινωνία έχει υποστεί αρκετούς θεομπαίχτες, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε συνέντευξή της στο Sky. Πήγε να ψάλει, αν ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει, συμπλήρωσε δεικτικά. Τώρα ο Πολάκης έκανε μια ανάρτηση, λέει, γράφει ο άνθρωπος, έμαθα για μια επίσκεψη, λέει, στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος, σημείωσε από τη μεριά του Πολάκης. Ο πρώην υπουργός κοινοποίησε και το σχετικό ρεπορτάζ που επισημαίνει ότι τον Τσίπρα συνόδευε στο Άγιο Όρος ο ιερέας σύζυγος της ανεξάρτητης βουλευτή Αθηνάς Λινού, τον οποίο φαίνεται ότι αφορούν οι αναφορές για το φίλο. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Πολάκης έχει εδώ και καιρό κόντρα με την κυρία Λινού, καθώς έχει εμπλακεί στο περιστατικό με τη συνεργάτη του Άδωνη Γεωργιάδη, που οδήγησε στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η κυρία Λινού είχε τότε αδειάσει τον πρώην υπουργό. Ο Αλέξης Τσίπρας, να πούμε ότι έχει επισκεφτεί το Άγιο Όρος και τον Αύγουστο του 2014 ως επικεφαλής αξιοπαντικής αντιπολίτευσης. Ο επικεφαλής του νέου κόμματος Ελλάς επισκέφθηκε τη Μονή Ιβύρων και στη συνέχεια τη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Είναι, κυρίες και κύριοι, ωραία πραγματάκια έτσι, κωμικοτραγικά και ξεκαρδιστικά που συμβαίνουν έτσι στο περιθώριο της πολιτικής ζωής του τόπου. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
3: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
3: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
2: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
4: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
5: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
0: Μέσα σε όλο αυτό το χαμό, κυρίες και κύριοι, που έχει προκληθεί από το θάνατο του Μαζονάκη εκεί στο ιατρείο των δύο τύπων, το παράνομο ιατρείο τέλος πάντων, και μιλάμε για κομπογιανίτες και όχι γιατρούς, η μπάλα πήρε και την κυρία Καριστιανού σχετικά με την άδεια, λέει, ενός κβαντικού συστήματος που έχει η κυρία Καριστιανού. Δεν κατάλαβα, αλλά έχει κάνει κάποιες δηλώσεις πριν από μερικές ώρες. Ελέγχθηκα, ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσε τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε όμως τι έμεινε? Έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία, δήλωσε η Μαρία Καριστιανού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων, καλώντας τους Άδωνη Γεωργιάδη και Ματίνα Παγώνη να ανακαλέσουν. Υπάρχει, είπε, ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά. Δεν άκουσα το όνομα των άλλων γιατρών. Το δικό μου όμως αναφέρθηκε Πολάκης και μάλιστα με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο, πρόσθεσε. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν τη Δευτέρα, πριν μου έρθει ο

0: έλεγχος και πριν ενημερωθώ ότι θα ελεγχθώ, ακούω το όνομά μου στην τηλεόραση και αναφέρει μάλιστα ότι είναι και άλλοι γιατροί μέσα. Ακούγοντάς το λοιπόν, μου γεννήθηκε το εξής πρώτο ερώτημα, λέει η Καριστιανού. Ο Υπουργός ενημερώνεται για όλα τα θέματα για όλους τους πολίτες. Υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά? Πρώτον. Δεύτερον, δεν άκουσα το όνομα των άλλων γιατρών. Το δικό μου όμως αναφέρθηκε πολλάκις και μάλιστα με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος θα πρέπει τώρα που ενημερώθηκε για τον έλεγχο και ελπίζω αυτές τις μέρες να έχει ενημερωθεί ότι δεν χρειαζόταν άδεια το μηχάνημα του βιοσυντονισμού, να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια, είπε η Καριστιανού και πρόσθεσε. Όπως, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα το ίδιο να κάνει και η κυρία Παγώνη, η οποία αναφέρθηκε επίσης. Ανέφερε επίσης την ανακρίβεια και την αναλήθεια ότι το μηχάνημα αυτό απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Δεν έχω κανένα παράνομο μηχάνημα. Είμαι μια έντιμη επαγγελματίας. Είμαι 16 χρόνια στον χώρο. Δεν έχω ούτε ένα πειθαρχικό. Είχα πολύ καλά σχόλια και ασκώ με πολύ μεγάλη αγάπη το επάγγελμά μου, το οποίο για μένα είναι λειτουργήμα. Λοιπόν, η κυρία Παγώνη, η οποία υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τους γιατρούς και όχι τον κύριο Γεωργιάδη, θα πρέπει να αποκαταστήσει την αλήθεια. Και όταν ένας γιατρός δέχεται bullying για πολιτικούς λόγους, επίσης θα πρέπει να τιμά τη θέση της και να σταθεί με το σωστό τρόπο δίπλα. Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ο όρος γβατική γιατρός ή αν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ιδιότητα, η κυρία Καριστιανού είπε: Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως η γβατική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση. Η γβατική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά αφορά τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι γβατικό. Έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία, ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι, το μηχάνημα βιοσυντονισμού είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων, δηλαδή από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί μπορείς να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, δεν είναι καθόλου επεμβατικό ούτε παρεμβατικό και γι' αυτό δεν χρειάζεται ειδική άδεια. Εγώ όμως θα σας πω και κάτι άλλο, συμπλήρωσε η κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το μυαλό του Υπουργού Υγείας της χώρας. Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον βιοσυντονισμό, την εναλλακτική θεραπεία κτλ., είναι ένα ιατρικό μηχάνημα, μια ξεκάθαρη ιατρική πράξη. Άρα με ενδεχόμενους κινδύνους και μπορεί να συσχετιστεί με τον βιοσυντονισμό και με μια εναλλακτική θεραπεία. Συνεχίζοντας, είπε ότι από εκεί που ξεκίνησε ότι η πλασμαφαίρεση ανέφερε ότι είναι μια εναλλακτική μέθοδος, δεν είναι εναλλακτική μέθοδος και τέτοιες ανακρίβειες και αναλήθειες δεν επιτρέπει να τις λέει ένας υπουργός. Σημείωσε, κυρίες και κύριοι, η κυρία Καριστιανού στην επίθεση που δέχθηκε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πάντως, εγώ, κυρίες και κύριοι, κρατάω αυτό το οποίο μου είπε χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Τσαούσης, και θα περίμενα από τον αστυνομικό διευθυντή Ηλίας εκεί, που είναι και τόσο ευαίσθητη εκεί στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης. Βγαίνουν κάθε τόσο και γράφουν τους παππούδες που κυκλοφορούν με μηχανάκια χωρίς κράνος. Πάει ο άλλος στο χωράφι του, κυρίες και κύριοι, και γυρίζει. Κατάκοπος να πάει να φάει ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι του. Υπάρχει τέτοιο περιστατικό στα Λεχενά. Έχει γίνει με έναν παππού εκεί 70-80 χρονών. Όχι 70-80 χρονών, που δεν μπορούσε ο άνθρωπος να φορέσει το κράνος και του την είχαν στημένη κάτω από το σπίτι και τον εσκίσανε. Του ρίξανε 6-7 εκατοστάρικα πρόστιμο συνολικά. Λοιπόν, θα περίμενα από τον αστυνομικό διευθυντή Ηλίας και από την λαλίστατη έτσι, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων που κάθε τρεις και λίγο βγαίνουν εδώ πέρα και λένε τα διάφορα τρελά. Που δημοσιεύουν διάφορες ιστορίες, να καλέσουν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Τσαούση, και να τον ερωτήσουν ποια είναι η αστυνομικός η οποία εκτός από το νόμο που πρέπει να επιβάλλει στην ευρύτερη περιοχή εμπλέκεται και σε μια περίεργη ιστορία με μπότοξ. Αστυνομικός έκανε μπότοξ. Και λέει ο κύριος Τσαούσης, κάναμε ειδική παρέμβαση και σταμάτησε, δεν ξέρω, χάθηκε, δεν ξέρω τι. Κύριε, εκεί στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηλίας, αυτές είναι οι ειδήσεις. Κάντε και την αυτοκάθαρση που πρέπει στο χώρο σας. Καλέστε τον κύριο Τσαούση να σας δώσει και το όνομα, να σας πει ο άνθρωπος λεπτομέρειες. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη έτσι, συζήτηση γύρω από το θέμα, με αφορμή το θέμα των παραϊατρικών επαγγελμάτων, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Και βέβαια ο κύριος Τσαούσης ήταν ιδιαίτερα κατηγορηματικός στο θέμα αυτό, ότι για να κάνεις μπότοξ πρέπει να έχεις μια εξειδίκευση, να έχεις ιατρικές γνώσεις. Δεν μπορεί ένας αστυνομικός να έχει στο σπίτι του ένα χώρο για να κάνει μπότοξ σε ανυποψίαστες γυναίκες. Αλλά θα μου πείτε εδώ πού ζούμε, τι ακούμε, τι γίνεται. Καταλαβαίνετε όλοι γιατί εδώ μας χαρακτηρίζουν όπως μας χαρακτηρίζουν. Πάμε σε ένα ακόμη, ίσως το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ακούτε Ionian FM. Ενημέρωση.
2: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
4: Και εκεί που απολάμβανα, κυρίες και κύριοι, χθες την πύρα μου, τέλος πάντων, κοιτάζοντας το φεγγάρι, ήρθε ξαφνικά δίπλα μου ένα περίεργο πουλάκι και μου διηγήθηκε μια εκπληκτική ιστορία. Ήταν, λέει, ένας επίορκος υπάλληλος, μισθωτός συγκεκριμένου υπουργείου, που τον έπιασαν με τη γίδα στην πλάτη και γι' αυτό παρενέβη αμέσως ο ίδιος ο υπουργός, ο οποίος έδωσε αυστηρή εντολή για την άμεση και παραδειγματική του τιμωρία μέσω πειθαρχικού και ένορκης διοικητικής εξέτασης. Ο πονηρούλης προϊστάμενος του επίορκου υπαλλήλου όμως διέταξε αμέσως ΕΔΕ και πειθαρχικό έλεγχο, αλλά σε αυτές τις διαδικασίες υπήρχαν κάποιες μικρές αλλά πολύ σημαντικές έως απίστευτες λεπτομέρειες. Και κρατηθείτε. Όπως λοιπόν μου είπε το μαρτυριάρικο πουλάκι, κυρίες και κύριοι, χθες το βράδυ, το πρόσωπο που ανέλαβε την υπεράσπιση του επίοργου υπαλλήλου είχε στενή συγγενική σχέση με το νομικό που γνωμοδότησε τα περί τιμωρίας του. Δηλαδή το όλο ζήτημα ήταν καθαρά οικογενειακή υπόθεση και συνεπώς η πειθαρχική τύχη του επίοργου υπαλλήλου ήταν προκαθορισμένη. Δηλαδή να πέσει στα μαλακά, κάτι που τελικά συνέβη. Την σχέση τώρα τιμωρού και υπερασπιστή, δύο πρόσωπα που συνδέονται στενά με συγγενική σχέση, τη γνώριζε άραγε ο προϊστάμενος του επίοργου υπαλλήλου. Και όταν κληθεί από τον υπουργό για εξηγήσεις, που σίγουρα θα κληθεί τις επόμενες μέρες μετά και το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento την Κυριακή μεθαύριο, τι θα πει άραγε? Ότι με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων μπορεί να συνέβη όλο αυτό? Ή θα του δείξει τις αβανταδόρικες φωτογραφίες του τοπικού τύπου που τον λιβανίζουν μέρα νύχτα για το ανύπαρκτο έργο του? Είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση αυτή, κυρίες και κύριοι. Ελεγχόμενος κρατικός υπάλληλος είχε δικηγόρο το αλφα πρόσωπο, το οποίο είχε στενή συγγενική σχέση με το νομικό εκπρόσωπο της υπηρεσίας που έκανε τον πειθαρχικό. Πού συνέβη αυτό, θα τα δείτε αναλυτικά στην εφημερίδα Documento μεθαύριο. Και με αυτή την ιστορία και το πουλάκι, το περιβόητο, το μαρτυριάρικο, κλείνω την σημερινή εκπομπή. Εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε ξανά την Τρίτη στις 11, κάπου εκεί γύρω στις 11. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.

ελλείψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. Εδώ 95,5 ενδείξεις αποδείξεις με το Χρήστο Ξημητούλια στη ρύθμιση του ήχου. Ιόνιον FM, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου, να πούμε, γιατί χθες δεν ήμασταν κοντά σας. Και καλό μήνα. Και βεβαίως ο καιρός περνάει και κάθε μέρα που περνάει, όπως έχει πει κάποιος σοφός, μας φέρνει και πιο κοντά στο θάνατό μας. Λοιπόν, δεν θέλω να ψυχοπλακωθούμε έτσι, γιατί έχετε και Σαββατοκύριακο. Αλλά θέλω έτσι ξεκινώντας, χωρίς να το έχω προγραμματίσει, αλλά ακούγα εγώ το Μάκη νωρίτερα, αυτή έλεγε για το φαρμάκι και αυτά που είπε στο φόρουμ εκεί στην αρχή Ολυμπία, ότι η ηλία είναι ατμομηχανή ανάπτυξης. Το πρόβλημα δεν είναι όμως τη λέει ο φαρμάκης. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που είναι από εκεί κάτω βαράνε παλαμάκια. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι βιώνουν όλα αυτά τα προβλήματα στον ομό ηλίας, είναι αυτοί οι οποίοι κάθονται και ακούνε τον κάθε έναν από αδάφτους και τους βαράνε παλαμάκια αντί να τους θέτουν ερωτήματα. Βέβαια ήταν άλλο ένα φόρουμ του πρώην μέντορά μου, του Λονίδα του Βαρουξή και του Ομίλου, για να προβληθούν πάλι κάποια πρόσωπα. Είναι κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες δεν αφήνουν κανένα αποτύπωμα. Απλά βγαίνουν κάποιοι, λένε κάποια πράγματα εκεί τα δικά τους. Εντάξει, περνάμε ευχάριστα μια-δυο ώρες εκεί ο καθένας και εντάξει, τα είπαμε, φωτογραφηθήκαμε και παίζουν μετά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, θέλω να πω όμως κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Άκουγα λοιπόν το Μάκη για το θέμα εκεί με τις απευθείας αναθέσεις και τα λοιπά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι απευθείας αναθέσεις δεν είναι παράνομες. Προσέχετε όμως. Οι απευθείας αναθέσεις βγήκαν, και εδώ εγκύται η παρανομία που κάνουν όλοι αυτοί, όταν συμβαίνουν έκτακτα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή γίνεται μια πλημμύρα, γίνεται μια καταστροφή δρόμου από μια πλημμύρα ή από ένα σεισμό κλπ. Εκεί λοιπόν σου λέει το κράτος, κάνε έκτακτη ανάθεση, γιατί πρέπει να γίνει άμεση αποκατάσταση. Αυτή είναι η έννοια της απευθείας ανάθεσης. Βέβαια, με την πάροδο των ετών, όλοι αυτοί το έκαναν καθημερινό φαινόμενο. Δηλαδή, απευθείας ανάθεση για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, εκτός από φυσικά φαινόμενα. Και τι γίνεται στην απευθείας ανάθεση, και να ξέρετε και γενικότερα στους διαγωνισμούς, όταν είναι μέχρι 30.000, δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Δηλαδή, μέχρι 30.000 δεν ελέγχεται, ας πούμε, ο διαγωνισμός, η ανάθεση, η απευθείας, οτιδήποτε. Τι κάνουν έτσι λοιπόν οι τύποι, όλοι αυτοί που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα, κάνουν κατάτμιση ενός έργου. Δηλαδή μπορεί ένα έργο να αξίζει ας πούμε 100.000. Τι κάνουν, το σπάνε σε τρία κομμάτια, 30, 30 και 20. 30, 30, 30, 30, 30 και 10, σε τέσσερα κομμάτια είναι 100.000 για παράδειγμα. Έτσι ώστε να μην υπάρχει έλεγχος. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Ασχολούμαι με μια υπόθεση εδώ και κάνα δύο μήνες, όπου όλοι εδώ, όλοι στην Ηλία και η περιφέρεια μπλέκεται σε αυτό, έχουν μια εταιρεία, συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι τρεις εταιρείες όπου ελέγχονται από τα ίδια πρόσωπα και αυτοί παίρνουν πάντα μέχρι 30.000 απευθείας αναθέσεις για διάφορα ζητήματα. Αυτά θα τα δείτε σε επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί έχουμε βρει όλα τα πάντα εκεί μέσα, όχι μόνο τις αναθέσεις, έχουμε βρει μέχρι και τα καταστατικά των συλλόγων, αυτών των οργανισμών συλλόγων. Επιτρέψτε μου, γιατί πίνω και καφέ. Λοιπόν, αυτό κάνουν, και αν μπείτε στο Διάβια, το έχω πει πολλές φορές, ότι μπέστε μέσα στο Διάβια. Είναι το μόνο καλό που έκανε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, να καθιερώσει, να φτιάξει τη Διάβια όπου να υποχρούνται όλοι οι φορείς, όλοι οι δήμοι, ό,τι δίνουν από λεφτά να τα ανεβάζουν εκεί μέσα για να μπορεί ο πολίτης να τα βλέπει και να τα ελέγχει. Να ασχολείστε και με το Facebook και να βάζετε και τις φωτογραφίες σας και ό,τι θέλετε, αλλά ασχοληθείτε λίγο και με αυτά τα ζητήματα, γιατί είσαστε εσείς οι ίδιοι οι οποίοι μετά διαμαρτύρεστε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μπέστε με στο Διάβια να δείτε τι χορός εκατομμυρίων έχει στηθεί και στο νομό Ηλίας. Και κανείς βέβαια δεν απολογείται για τίποτα, διότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη να καλέσει κάποιον. Τόσα εδώ βγάζουμε, λέμε, γίνονται, Δεν έχει ένα εισαγγελέα να τους πει, αλλά τα δω, παιδιά, τι γίνεται εκεί κάτω. Και να, αλλά όταν εδώ 10 δικηγόροι της Πάτρας καταθέτουν υπόμνημα και αναφέρουν συγκεκριμένα πράγματα και η εισαγγελία δεν ασχολείται, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση έχουμε φτάσει. Γιατί το τελευταίο προπήγιο προστασίας του πολίτη ήταν η δικαιοσύνη και αυτή πλέον έχει πάψει να υφίσταται, να υπάρχει ως προστασία. Οπότε έχουν καταρρεύσει τα πάντα και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και βέβαια σε αυτό το παιχνίδι μέσα είναι όλα τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί σας κάνει εντύπωση? Αυτά σου δεν πάτε και τους βάλατε παλαμάκια? Αυτούς δεν προσκυνάτε γονατιστή? Μπορεί να λέτε καλά τα λέει ο Νοδάρος, καλά τα λέει ο Φάκος, καλά τα λέει ο Κολόκας. Αλλά μέχρι εκεί όμως δεν σηκώνε, δεν λέτε τίποτα άλλο μέχρι εκεί. Κάνετε την πάπια από εκεί πέρα και τους βάλατε παλαμάκια. Και μετά διαμαρτύρεστε γιατί? Για το χάλι που έχουμε φτάσει? Βάλατε παλαμάκια στο φαρμάκι που λέει ότι λύγει ένα ατμομηχανή ανάπτυξη και δεν βρέθηκε ένας να του πει, ρε εσύ τι μας λες? Εσύ εδώ μας πήραν τις σχολές, μας πήραν τις ΕΤΙΛ, μας τα έχουν πάρει όλα. Και βγαίνεις, τολμάς να βγεις να λες αυτό μέσα στο χώρο το δικό μου, ότι είμαστε ατμομηχανή ανάπτυξη? Και όχι μόνο του το λέει κανένας, αλλά του βάλανε και παλαμάκια από κάτω. Και καλά κάνει ο Φαρμάκης. Εγώ έγραψα πριν από λίγες μέρες ότι ο Φαρμάκης ξαναβγεί πάλι στις επόμενες εκλογές, γιατί δεν υπάρχει ούτε αντιπολίτευση. Υπάρχει αντιπολίτευση. Είδατε εσείς, έχετε δει την αντιπολίτευση της περιφέρειας να κάνει τίποτα? Κάποιος βγαίνει εκεί χάμου και γράφει κανένα δημοσίευμα τώρα και γράφει κάποια πράγματα, το απάντησε και ο Κοροβέσης προχθές. Και εκείνος τα έχει πάει και τα ψηφίζει όλα. Κανα δελτίο τύπου είναι αυτή τη αντιπολίτευση να βγάλουν, να κάνουν καμία επίσκεψη μούλα πουθενά σε κανένα χωριό, να πούνε την παρούφα του εκεί τι έχουν να πούνε, και οκ, okay, όλα τα υπόλοιπα μια χαρά. Και σε αυτά τα ζητήματα, τα μεγάλα ζητήματα, δεν παίρνουν θέση κανένα. Όπως έχω πει και επανειλημμένα, ούτε ο Κατρίνης, ούτε ο Καλαματιανός, που είναι ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, αντιπολίτευση του Φαρμάκη, έχουν βγει να μιλήσουν ποτέ. Γι' αυτό είναι όλα μια χαρά. Και εσείς ακολουθείτε αυτή την τακτική και βαράτε παλαμάκια. Και μετά παίρνετε τηλέφωνο εδώ γιατί έχει γίνει αυτό. Βγαίνετε, ας πούμε, στα social media, γράφετε, έγινε το άλλο. Αλλά σε αυτούς δεν τα λέτε. Σε αυτούς βαράτε παλαμάκια. Και όχι μόνο βαράτε παλαμάκια, αλλά τρέχετε να βγάλετε και φωτογραφίες μαζί τους. Και να τις μοστράρετε, λες και έχετε κάνει κανένα κατόρθωμα που βγάλατε με αυτούς φωτογραφίες. Επομένως, πριν όμως βγούμε και κατηγορούμε όλους αυτούς για αυτά που κάνουν, μήπως πρέπει να κοιτάξουμε και εμείς τον εαυτό μας? Ποια είναι η συμπεριφορά μας? Και αν με τη στάση μας επιτρέπουμε σε όλους αυτούς να κάνουν αυτά που κάνουν? Αυτή είναι η κατάσταση τώρα που υπάρχει. Βέβαια θα δούμε με το Μάκη εκεί και να δούμε και ποιοι έχουν χρηματοδοτούν αυτού του είδους εκδηλώσεις, γιατί πέφτει και χρήμα και έτσι για να διοργανωθούν όλα αυτά. Και να θέσω το ερώτημα προς όλους, ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν αυτού του είδους εκδηλώσεις στο νομό Ηλίας? Τι κερδίζει ο νομός Ηλίας πέρα από το να πάνε όλοι αυτοί να φωτογραφίζονται και να λένε τις αδλούμπες τους? Γιατί οι αδλούμπες λένε εκεί μέσα, έτσι. Από ό,τι λένε, τίποτα δεν ισχύει. Και ποτέ δεν είδαμε να ισχύει κάτι. Θεωρία στη θεωρία, τίποτα άλλο. Στην πράξη, χωρίς πανεπιστημιακές σχολές, χωρίς ΕΤΙΛ, χωρίς Τελωνείο, με ένα δρόμο που φτιάχτηκε μετά από 25 χρόνια, αφού σκοτώθηκαν ή σακατεύτηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι και όλοι αυτοί έχειναν κροκοδίλια δάκρυα. Χωρίς τίποτα. Έδωσε 20 εκατομμύρια ο Φαρμάκης και του βαράμε όλοι παλαμάκια. Έτσι, αλλά έδωσε για τον νομό Ηλίας, έτσι. Για όλο τον νομό Ηλίας έδωσε 20 εκατομμύρια. Το έλεγα και τις πράλες. Μεγάλο το νούμερο. Αλλά από την άλλη δίνει 19 εκατομμύρια στην Τολοκαρνανία για πνευματικό κέντρο, αν θυμάμαι καλά. Πολιτιστικό κέντρο εκεί τι θα φτιάξει. 19 εκατομμύρια. Αλλά για όλο ένα νομό ολόκληρο την Ηλία μόνο 20 εκατομμύρια. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αχαΐα, βλέπουμε τι γίνεται στη Μεσσηνία, βλέπουμε στους γύρω νομούς τι γίνεται και εμείς ο φτωχός συγγενής. Και βαράμε παλαμάκια. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει, που επικρατεί με τη δική μας την ανοχή. Οπότε δεν είναι και πολύ καλό να παραπονιόμαστε. Έτσι, συνεχίστε λοιπόν να βαράτε παλαμάκια σε όλους αυτούς και όλα εντάξει, μια χαρά είναι. Σε 5 χρόνια έχω το έχω ξαναπεί, αν είμαστε καλά τα ίδια πράγματα θα λέμε, γιατί αυτά που σας λέω σήμερα τα έλεγα και τη δεκαετία του στα τέλη 90 και αρχές 2000, τότε που ήμουν στην τηλεόραση και σε άλλα μέσα, τα ίδια έλεγα και τότε, τα ίδια λέω και τώρα, τα ίδια θα λέω και μετά 5 χρόνια, 10, αν βέβαια είμαστε καλά μέχρι τότε. Διότι έχουμε μάθει να επιβραβεύουμε τα τίποτα. Όλοι, κάθε μέρα διαβάζω ή παίρνω δελτία τύπου, όλοι λέει, κάθε ένας κάνει αυτό, κάνει το άλλο, διθύραμβους για τους εαυτούς τους κτλ. Αλλά ότι κάνουν δηλαδή για την περιοχή τους όλα τα κάνουν καλά, αλλά όμως είναι τελευταίος. Πώς είναι δυνατόν, αφού τα κάνουν όλα καλά όλοι τους με τους διθύραβους που γράφουν για τους εαυτούς τους μέσα στα δελτία τύπου, να τα κάνουν καλά και ο νόμος να είναι συνέχεια τελευταίος και να είναι ένας από τους τελευταίους σε όλη την Ελλάδα. Επί σειρά ετών, όχι τώρα, επί σειρά ετών αυτό γίνεται. Πώς γίνεται αφού όλοι τα κάνουν καλά? Όλοι αυτοί που κρατούν τις τύχες του νόμου στα χέρια τους. Προφανώς δεν τα κάνουν καλά. Μπορεί μεμονωμένα πράγματα κάποιοι να κάνουν, αλλά αν το δούμε ως σύνολο του νομού, προφανώς δεν κάνουν κάτι καλά. Τίποτα δεν κάνουν καλά. Γι' αυτό και είμαστε στο τέλος. Αλλά πώς να τα κάνουν καλά όταν μεταξύ τους σκοτώνονται? Όταν ποτέ δεν έχουν κάτι σαν τραπέζι να συζητήσουν και να έχουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό, να έχουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Να κάτσουν να δουν ότι μετά από 5 χρόνια τι θα γίνει και να το προετοιμάσουν από τώρα. Αλλά ο καθένας εδώ κοιτάει να πάει στην Αθήνα, πώς θα αρπάξει για πάρτι του, για το δήμο του, και καλά κάνει, κάποια λεφτά να φτιάξει ό,τι μπορέσει να φτιάξει για να ξανακερδίσει εκλογές, διότι το μυαλό τους είναι εκεί, στο πώς να κερδίσουμε τις εκλογές. Ένας δήμος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, αποφάσισε να δίνει λεφτά σε κάθε παιδί που γεννιέται, για κάθε παιδί που γεννιέται στο δήμο του, ο δήμος. Και αναρωτιόμουν, διαβάζοντας αυτό, νομίζω κάπου 3.000 για κάθε παιδί νομίζω δίνει. Πώς αυτός ο δήμος εξοικονομεί χρήματα για να μπορέσει για να δίνει σε κάθε νέο, σε κάθε παιδάκι που γεννιέται, στους γονείς δηλαδή του παιδιού? Τι αυτός κάνει καλύτερα που εμείς δεν μπορούμε να το κάνουν, οι δήμοι εδώ οι δικοί μας, που δεν μπορούν να το κάνουν? Για ποια κοινωνική ομάδα οι δήμοι του νομού Ηλίας έχουν δώσει, έχουν κάνει κάτι? Από μόνοι τους, όχι να το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή φτιάχτηκαν και κοινωνικά παντοπολία, τα θυμόμαστε, και κοινωνικά φαρμακεία, αλλά δεν τα έφτιαξαν οι δήμοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε τα λεφτά. Ένας δήμος πότε έβγαλε λεφτά που απαιτεί για να έχει λεφτά, πρέπει να κάνει και καλή διαχείριση. Και να πει, παιδί μου, έχουμε ένα πλεόνασμα, ξέρω εγώ αυτό το ποσό, να το δώσουμε στην τάδε κοινωνική ομάδα ή να το δώσουμε αυτό που κάνει εκείνος ο δήμος, δεν θυμάμαι το όνομα αυτή τη στιγμή, να δίνουμε για κάθε παιδί που γεννιέται ή να κάνουμε άλλα πράγματα. Κανένας ποτέ. Όλοι κλαίγονται ότι είναι καταχρεωμένοι. Όλοι κλαίγονται για το ένα, κλαίγονται για το άλλο. Σε άλλους δήμους όμως, σε άλλων νομών, γίνονται πολλά περισσότερα πράγματα. Θα διαβάσετε προχθές ένα δημοσίευμα που έβγαλα για τον Μπελετίδη της Πάτρας. Τον κομμουνιστή, ναι, τον κομμουνιστή τον Μπελετίδη. ότι έχει πλεώνασμα η Πάτρα. Πόσο Πελετίδης, βέβαια έχει κάνει άλλα λάθη, συμφωνώ. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο πλεώνασμα. Πόσο Πελετίδης έχει καταφέρει και το κάνει αυτό. Που διαχειρίζεται έναν δήμο τεράστιο σε σχέση με τους δήμους τους δικούς μας. Και εδώ δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Γιατί οι δικοί μας ως στόχο έχουν μόνο την επανεκλογή. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κάποτε θυμάμαι ήταν η ΤΕΔΚ, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, όπου είχα βάλει ένα θέμα εγώ στην τηλεόραση και είχε γίνει μέσα και έτσι και ντόρος μεγάλος. Οπότε έχω πάει σε αυτή, μετά από μια-δυο μέρες, έχω πάει στη συνεδρίαση της ΤΕΔΚ, με έχουν καλέσει εκεί. Και όπως κάθομαι, μου λέει ένας δήμαρχος, μου λέει Γεωργή, ας σου πω κάτι, λέω τι είναι δήμαρχε. Μου λέει οι δημάρχους βγάζουν οι πλατείες και οι δρόμοι, δεν βγάζουν τίποτα άλλο. Τι εννοούσε ο άνθρωπος? Ότι αυτό που φαίνεται, δηλαδή τους ενδιέφερε να φτιάξουν μια πλατεία, ένα δρόμο και όχι ας πούμε να φτιάξουν, να βρουν λεφτά για να κάνουν αντικατάσταση αμιάντων, τότε υπήρξε ακόμα αμιάντων σε πολλές περιπτώσεις. Ή να φτιάξουν σωληνώσεις ή δεν ξέρω άλλα έργα που είναι τα πιο και πιο ουσιαστικά. Αλλά να φτιάξουν καμιά πλατεία, κανένα δρόμο, να ρίξουν άσφαλτο, γιατί αυτό λέει, μου έλεγε ο Δήμαρχος, φέρνει ψήφους. Δεν φέρνουν τα άλλα έργα. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχουν υποτιστεί όλοι τους εδώ στο νομό Ηλίας, ενδεχομένως και σε άλλους δήμους άλλων νομών. Εντάξει, δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να είναι, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει αυτό που γίνεται εδώ. Είναι καλές και πλατείες, προς Θεού, έτσι δεν λέμε όχι σε καμία πλατεία, σε καμία ανάπλαση, σε κανένα δρόμο. Έτσι, είμαστε 2026 και ακόμα οι δρόμοι με την πρώτη βροχή καταστρέφονται όλοι. Άλλη μεργάλη πληγή αυτό, γιατί όταν ο εργολάβος παίρνει ένα έργο με έκπτωση 60-65%, τι περιμένεις να σου φτιάξει? Τι περιμένεις να σου φτιάξει? Έτσι με την πρώτη βροχή βλέπεις κάτι τρύπες, άλλο πράγμα, πάμε πέσει το αυτοκίνητο μέσα, θα καταστραφεί στις περισσότερες περιπτώσεις. Μετά ρίχνουν και λίγο πίσω οι δήμοι, μπαλώματα και άντε και προχωράμε. Άμα έτσι δεν είναι, δεν είναι έτσι οι ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι έτσι, δεν λειτουργούν με αυτό το σκεπτικό. Και πάτε και τους βαράτε παλαμάκια. Λοιπόν, τι να κάνουμε, εμείς τα λέμε από εδώ. Δεν σας είπα ότι εμείς αυτά που λέμε ότι είναι να τα αποδεχτείτε έτσι αβίαστα. Ενδεχομένως και εμείς κάνουμε λάθη. Αλλά τουλάχιστον σκεφτείτε τα λίγο. Μην τα προσπερνάτε αδιάφορα. Σκεφτείτε τα λίγο αν αυτά που λέμε έχουν βάση. Αν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Αν αυτά που έλεγε ο Μάκης για τους δικηγόρους, για τις απευθείας αναθέσεις που έλεγα και εγώ πρωτήτερα, μπέστε μέσα στο διάβια. Καθίστε έτσι μισή ωρίτσα. Χτυπήστε, ας πούμε, Δήμος Τάδε. Διάβια, θα σας ανοίξει σελίδα. Χτυπήστε Δήμος Τάδε. Και εκεί θα σας βγάλει όλα. Και ψάξτε να δείτε. Να δείτε κάτι απευθείας αναθέσεις για εκδηλώσεις να σου φεύγει η ψυχή. Πάντα μέχρι 30.000, έτσι για να μην υπάρχει έλεγχος. Απευθείας, το καλοκαίρι υπήρξαν θέματα, ήρθα και σε αντιπαράθεση με κάποιους που δεν θέλουν βεβαίως να βγαίνουν αυτά στη δημοσιότητα. Ο άλλος έδωσε διαφήμιση και νόμιζε ότι δεν θα του την έλεγα, δεν θα του το έγραφα γι' αυτό. Ναι. Αυτή την απέτηση με πήρε τηλεφωνική, αφού σου έδωσα διαφήμιση γιατί γράφεις. Γιατί έχετε οι μερικοί και αυτό το γκάλο στο μυαλό ότι αν δώσετε διαφήμιση δεν θα μας κλείσετε το στόμα. Έτσι πιστεύετε. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει αυτός και πήρε τηλέφωνο. Τι είχε κάνει απευθείας ανάθεση σε εκδήλωση. 30.000 συν το ΦΠΑ. Γιατί υπήρχε κανένα έκτακτο γεγονός. Και γιατί να το πάρει ένας τα 30.000 και να μην τα πάρουν οι δύο άνθρωποι από 15 ή 3. Γιατί να μην βοηθηθούν και κάποιοι άλλοι. Αλλά πηγαίνουν εκεί από όπου έχουν συνεργασία κάποιοι. Είτε αυτό λέγεται μέσο, είτε λέγεται κάποιο κατάστημα που έχετε σε επαφή με κόσμο κλπ. Κατευθύνουν τα χρήματα τα δικά μας εκεί που αυτοί θέλουν. για δικό τους όφελος και όχι για όφελος του νόμου. Γι' αυτό και είμαστε σε αυτές και σε αυτή την κατάσταση και θα παραμείνουμε, θα πάμε και χειρότερα ακόμα. Και σας είπα και νωρίτερα ότι μετά 5-10 χρόνια, αν είμαστε καλά, τα ίδια πράγματα θα λέμε. Δεν πρόκειται να αλλάξει η νοοτροπία, όχι αυτόν, η δική μας η νοοτροπία, για αυτούς που πάμε και ψηφίζουμε και τους βαράμε παλαμάκια. Όσο ανεχόμαστε αυτά, αυτά θα γίνονται και εισάλαμε υγεία. Πάμε σε χορηγούς, Χρήστο. Πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Αιώνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12, ή αν θέλετε 35 πριν από τις 1, και θέλω να ασχοληθούμε πάλι με ένα θέμα. Αυτή εδώ εκπομπή έχει ασχοληθεί και στο πρόσφατο παρελθόν 3-4 φορές και θα το κάνουμε συνέχεια όσο χρειάζεται, διότι είναι ένα θέμα με κοινωνική διάσταση. Ένα θέμα για το οποίο έχει βασανιστεί κόσμος και κοσμάκης και έχει σχέση με τις κατασχέσεις, με τα σπίτια, με όλη αυτή την ιστορία που χρόνια τώρα βιώνουμε ως πολίτες αυτής της ταλέπορης χώρας, της ταλέπορης όπως την έχουν καταντήσει. Πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, γιατί ξέρετε μερικά πράγματα βγαίνουν και τώρα, γιατί είμαστε και προεκλογική περίοδο και πρέπει να χαϊδεύουμε και τα αυτιά των πολιτών κατά τους κυβερνώντες για να ξανακερδίσουμε πάλι τις εκλογές. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στον εξοδικαστικό μηχανισμό που λέει μικρότερη μηνιαία δόση, μεγαλύτερο κούρεμα, δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας, έτσι όλα αυτά τα ακούτε και είναι πάρα πολύ καλά, τα ακούμε και στα αυτιά μας. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι και ποια είναι αυτά που λένε όσοι οι δικηγόροι για παράδειγμα, τι λένε να προσέχετε όταν υπογράφετε κάτι, τα ψηλά γράμματα. Γιατί εκεί είναι η ουσία όλου του θέματος. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε και για κάποια πράγματα που είπε ο Πιερακάκης για την εφορία και τον ΕΦΚΑ, θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε να καλημερίσω τον δικηγόρο της Πάτρας, τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Λυσία Χρυσοδουλόπλο, και να τον ευχαριστήσω γιατί κάθε φορά που τον παίρνω δεν αρνείται να βγει σε αυτή την εκπομπή και να μας δώσει τα φώτα του, να μας ξυπνήσει λίγο με τις απαντήσεις του και με αυτά που κρύβονται πίσω από τα μεγάλα τα λόγια, τα παχιά τα λόγια, τα ψεύτικα, όπως λέει ένα τραγούδι, Χρήστο. Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Χρυσοδουλόπλο.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλά είστε?
4: Δόξα τω Θεώ.
0: Σας ακούω. Πώς καθορίζεται τελικά η αξία των λοιπόν ακινήτων που λένε εκεί στην κυβέρνηση ότι με τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ότι μπορείς να σώσεις την κυρία κατοικία αλλά να ξεπουλήσεις τα άλλα ακίνητα αν έχεις κτλ.
4: Κοιτάξτε να δείτε, υπήρξε ένας πανηγυρικός όπως κλασικά κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση τόνος για τις όποιες αλλαγές επήλθαν από τις 21/9/26 και εντεύθεν. Με τον καινούριο νόμο, δηλαδή την τροποποίηση το 53-13 του 26 για τον εξοδικαστικό. Πανηγύρια, παχυλά πράγματα, τα οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εξηγούμε. Πλέον ορίζεται εκ του νόμου ότι έχει δικαίωμα να διασώσει στην κύρια κατοικία, με ρευστοποίηση όμως όλων των υπολείπων ακινήτων. Κάτι τέτοιο, κύριε Φάκο, αντιλαμβάνεστε ότι ανταποκρίνεται σε στην εν μέρη πραγματικότητα, υπό την έννοια ότι ο Έλληνας, ο οποίος θέλει να διασώσει την κατοικία του, συνήθως δεν έχει δεύτερη. Ξεκινάμε από αυτό. Ακόμα και έτσι να είναι όμως, δηλαδή να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, εγώ δεν γνωρίζω, εσείς θα μας πείτε, ή πως γνωρίζετε εσείς κάτι. Ακόμα και έτσι να είναι όμως τα πράγματα, δηλαδή ο Χρυστοδηλόπουλος ή ο Φάκος να έχουν 2-3-43 ακίνητα και να θέλουν να προστατεύσουν μόνο το ένα, αντιλαμβάνεστε ότι οι αξίες όλων των υπολείπων είναι πολύ μικρότερες. Mm-hmm. Ή σε κάθε περίπτωση είναι ακίνητα τα οποία χρησιμεύουν για βιοπορισμό, όπως μισθώσεις ας πούμε, ή οτιδήποτε διαφορετικό, αγροτικά ή μη ηλεκτροδοτούμενα. Σε κάθε περίπτωση οι αξίες των υπολείπων δεν υπερβαίνουν με τίποτα την όποια αντικειμενική αξία έχει η πρώτη κατοικία, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Για να μην χάσουμε περισσότερο χρόνο, ουσιαστικά τι έρχεται και σου λέει το κράτος, ότι για να σώσεις το σπίτι σου, το οποίο είναι στα Μαλλιάδα, στη Βάρδα, στον Πύργο ή στην Πάτρα ή οπουδήποτε διαφορετικά, πρέπει να δώσεις την κατάθεσή σου να χάσεις όλα τα υπόλοιπα. Αυτό μαθηματικά τι σημαίνει, ότι αν έχουμε μια οφειλή θερυπή 100.000 ευρώ και η αξία του σπιτιού σου που θέλεις να προστατεύσεις είναι 80, είτε είναι κάτω δηλαδή, είτε υπερβαίνει την αξία, θα πάρει ουσιαστικά τα διπλά με τον εξοδικαστικό με αυτόν τον τρόπο. Εκεί που θα πήγαινε να ρυθμίζει δηλαδή 100.000, θα πληρώσεις 200 για να σώσεις κάτι το οποίο κάνει 80. Σας αρέσει τα μαθηματικά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν θα το έλεγα και πολύ, αλλά εντάξει.
4: Όχι, εννοώ αυτό το παράδειγμα που ανέφερα.
0: Αυτό ναι, ναι, μια χαρά είναι.
4: Μια χαρά είναι, μια χαρά.
0: Απλό και το καταλαβαίνω.
4: Από 80 πληρώνει 200 και χάνει και το δεύτερο σπίτι.
0: Ναι.
4: Τέλεια μέχρι εδώ.
0: Mm-hmm.
4: Από εκεί και πέρα, εμείς επιστήμονες πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Οπότε να δούμε ακόμα και τα 2-3 σημεία τα οποία πράγματι μπορούν να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να επαφθούν μέχρι πρώτη. Ένα σημείο αυτό το οποίο.
0: Εμένα μόνο επιτρέψτε μου να σας πω, τουλάχιστον εδώ στον νομό Ηλίας που γνωρίζω, ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ένα σπίτι και έχουν και ένα χωραφάκι. Δεν έχει κανένας δύο σπίτια και τρία.
4: Το ίδιο ακριβώς είπα και εγώ, mm-hmm. αλλά ούτως ή άλλως το χωραφάκι αποκλείεται να έχει μια αντικειμενική αξία.
0: Σαφέστατα. Σαφέστατα.
4: Γιατί
0: συζητάμε.
4: Είναι μη ηλεκτροδοτούμενο, σας το είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Σας το πρόλαβα το
0: μήνυμα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε κάποια θετικά των συγκεκριμένων τροποποιήσεων. Ένα εξ αυτών είναι ότι μειώθηκε το όριο των συνολικών οφειλών. Το ακούμε πάρα πολύ ωραία και εύγλωτα. Δηλαδή, από εκεί που μπορούσες να μπεις με 10.000 το λιγότερο, σαν οφειλή μιλάμε πάντα, τώρα μπορείς να μπεις με 5. Δηλαδή για μικροποσά ουσιαστικά, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και κάποια μικροπρόστιμα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να έχουν υπάρξουν από αυτές τις δύο υπηρεσίες. Σαν τίτλος είναι εξαιρετικά ωραίο. Δηλαδή σου λέει ότι και τα 6.000 μπαίνουν, και τα 7.000 μπαίνουν, και τα 8.000 μπαίνουν. Αλλά όμως αν κάτσουμε και κάνουμε μαθηματικά πάλι, στη σύμβαση αναδιάρθρωσης όταν οριστικοποιηθεί δηλαδή ο εξοδικαστικός μηχανισμός, θα καταλάβουμε ότι αυτά τα 7 θα τα πληρώσουμε τουλάχιστον 14. Γιατί πολύ απλά υπάρχει ένα επιτόκιο, το οποίο είναι σταθερό μεν για ό,τι αφορά το δημόσιο στο 30%, αλλά απ' την άλλη αυξάνει τις μηνιαίες και ετήσιες δόσεις στις 240, δηλαδή σε 20 χρόνια. Αν κάτσετε με έναν απλό πολλαπλασιασμό και κάνετε όσα θα δώσετε για 7.000 ευρώ σε 240 δόσεις, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της, δεν θα ήθελα να πω απάτης, αλλά σε κάθε περίπτωση το μέγεθος του προβλήματος που ενδεχομένως θεωρούμε ότι το έχουμε λύσει την ίδια στιγμή, το έχουμε υπαχθεί. Από εκεί και έπειτα, το επίσης θετικό, όχι αυτή τη στιγμή όμως στον τίτλο μόνο, αλλά και επί της ουσίας, είναι ότι για πρώτη φορά εντάσσονται πρόστιμα ή οφειλές προς τα ΟΤΑ, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσαμε να τα υπαγάγουμε. Για παράδειγμα, θέλει ο κ. Φάκος μια βεβαίωση τάπια να πουλήσει το οτιδήποτε έχει στο όνομά του και χρωστάει μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια στο Δήμο ένα χ νούμερο. Ή υπάρχουν δημοτικές κλήσεις εδώ στην Πάτρα, ειδικά είναι και σύνηθες. Όλα αυτά τα χρέη που μέχρι πρώτης δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε μέσα στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού πλέον μπαίνουν.
0: Yes.
4: Οπότε κρατάμε αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα επίσης αρνητικό, ότι αν υποβάλεις την αίτησή σου, την καινούργια, με τις καινούργιες τάξεις μιλάμε πάντα, χάνεις όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Δηλαδή, αν είχαμε πετύχει ένα καλό κούρεμα ή γενικότερα μια καλή ρύθμιση με την όποια τράπεζα, με το δημόσιο ή με τον ΕΦΚΑ ή οτιδήποτε διαφορετικό, όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις χάνονται μπροστά στη συγκεκριμένη και υπηρεσία αυτή έναντι όλων.
0: Αν βέβαια το δεχτείς.
4: Βέβαια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε και που λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχουν περάσει ως σχέδιο, έχουν περάσει ως νόμος ή ακόμα
4: από
0: είναι θεωρίες?
4: Από 29/9/2026.
0: Έχουν περάσει. Ισχύει. Εσείς είναι τώρα που είστε ένας άνθρωπος, ένας δικηγόρος, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα, έχετε πάρα πολλούς, όχι μόνο πελάτες, έχετε πετύχει απίστευτα πράγματα στα δικαστήρια, έχετε και όχι μόνο κουρέματα, πολλά πράγματα. Έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Μπορείτε να πείτε σε όσους μας ακούνε τι πρέπει να κάνουν, ποια είναι η δική σας συγγνώμη?
4: Κοιτάξτε, η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, έχω βαρεθεί να το λέω και έτσι είναι. Πρέπει πριν να πάρεις την οποιαδήποτε πρωτοβουλία, είτε να πας δικαστικός είτε εξωδικαστικά, για να λύσεις το όποιο πρόβλημά σου, ο δικηγόρος ή ο σύμβουλός, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είναι υποχρεωμένος, έχει τις ιδιότητες του να σου αναλύσει τα θετικά και τα αρνητικά, να είναι τίμιος, ειλικρινής και ο ίδιος να πει και την προσωπική του άποψη. Δηλαδή, εάν η όποια υπαγωγή σου θα έχει πολύ περισσότερα θετικά από ό,τι αρνητικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του εξωδικαστικού είναι ο μοναδικός μηχανισμός, όπως ξέρετε, από τότε που έχει καταληφθεί ο νόμος Κατσέλη, από το 2019, δηλαδή με την άλλη νοσοτήρια κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Είναι το μοναδικό εργαλείο που...
0: Και όχι μόνο κουρέματα, πολλά πράγματα. Έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Μπορείτε να πείτε σε όσους μας ακούνε τι πρέπει να κάνουν, ποια είναι η δική σας συγγνώμη?
4: Κοιτάξτε, η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, έχω βαρεθεί να το λέω και έτσι είναι. Πρέπει πριν να πάρεις την οποιαδήποτε πρωτοβουλία, είτε να πας δικαστικός είτε εξωδικαστικά, για να λύσεις το όποιο πρόβλημά σου, ο δικηγόρος ή ο σύμβουλός, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είναι υποχρεωμένος, έχει τις ιδιότητες του να σου αναλύσει τα θετικά και τα αρνητικά, να είναι τίμιος, ειλικρινής και ο ίδιος να πει και την προσωπική του άποψη. Δηλαδή, εάν η όποια υπαγωγή σου θα έχει πολύ περισσότερα θετικά από ό,τι αρνητικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του εξωδικαστικού είναι ο μοναδικός μηχανισμός, όπως ξέρετε, από τότε που έχει καταληφθεί ο νόμος Κατσέλη, από το 2019, δηλαδή με την άλλη νοσοτήρια κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Είναι το μοναδικό εργαλείο που μπορούμε εμείς...

0: εάν η όποια υπαγωγή σου θα έχει πολύ περισσότερα θετικά από ό,τι αρνητικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του εξαδικαστικού είναι ο μοναδικός μηχανισμός, όπως ξέρετε, από τότε που έχει καταληφθεί ο νόμος Κατσέλη, από το 2019, δηλαδή με την άλλη νοσοτήρια κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Είναι το μοναδικό εργαλείο που μπορούμε εμείς οι δικηγόροι να κάνουμε κάτι άμεσο. Δυστυχώς όμως η εμπειρία μας από το 2019 μέχρι σήμερα, που είναι πολύ τα χρόνια, είναι 7 πλέον, δείχνει ότι δυστυχώς στον εξοδικαστικό, εκεί που πας να κάνεις ένα καλό για τον εαυτό σου αλλά και για τους πιστωτές σου και σε κάθε περίπτωση για το μέλλον σου, φαίνεται, δεν θα πω απόλυτα για όλες τις περιπτώσεις, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δείχνει ότι και δεν είναι βιώσιμες οι λύσεις, αλλά και πολύ απλό, σίγουρα πληρώνεις πολύ παραπάνω πράγματα από ό,τι θα έπρεπε.
1: Να σας μεταφέρω το ερώτημα ενός ακροατή, ο οποίος μου γράφει το εξής: αν επιλέξω τη νέα ρύθμιση και τελικά θετήσω τη σύμβαση, ο νόμος αποκλείει οριστικά τη δυνατότητα νέας αίτησης στο εξοδικαστικό.
0: Υπάρχει... Δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Αν επιλέξω, μου γράφει τη νέα ρύθμιση και τελικά θετήσω τη σύμβαση, ο νόμος αποκλείει οριστικά τη δυνατότητα νέας αίτησης στο εξοδικαστικό. Υπάρχει κάποια άλλη νομική δικλίδα, συνεχίζει να σου την πω όλη την ερώτηση, υπάρχει κάποια άλλη νομική δικλίδα ασφαλείας αν χαθεί αυτή η προστασία?
0: Έχεις δικαίωμα, έχεις δυνατότητα επανυποβολής της αίτησης μέσα σε 6 μήνες. Ενώ παλιά υπήρχαν 12 μήνες, νεκρό διάστημα, που δεν έχεις δικαίωμα δηλαδή να κάνεις οτιδήποτε καινούριο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει προβλεφθεί ρητά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, βγήκε ο Πιερακάκης προχθές και μίλησε για τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα δάνεια, ότι μπαίνουν σε ένα νέο πλαίσιο, μίλησε για τις 120 δόσεις για χρήση προς εφορία ΕΦΚΑ, μέτρα στήριξη απέναντι σε ενεργειακή κρίση κλπ. Και ανακοίνωσε επίσης ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή για τις ρυθμίσεις. Αυτό ισχύει αναδρομικά για παλιότερες συμβάσεις ρυθμίσεις που έχουν ήδη κλείσει με υψηλότερη προκαταβολή, ή αφορά μόνο τις νέες αιτήσεις?
0: Ό,τι και αν θα σου πω θα είναι οικοτολογία, δηλαδή υπόθεση, υπό την έννοια πια ότι ναι, μεν έχουν εξαγγελθεί αυτές οι 16 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος του κ. Πιερακάκη, αλλά δεν το έχουμε δει σε ΦΕΚ. Μέχρι να το δούμε σε ΦΕΚ και μέχρι να δημοσιευθεί ο νόμος όπως υπήρχε ο νόμος για το προηγούμενο που συζητήσαμε, δηλαδή για τον εξοδικαστικό, δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς θα κάνει, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά που έχει εξαγγείλει πράγματι είναι και αυτό που λέτε για το πλαφόν 15% προκαταβολή. Όλοι εμείς οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με αυτές τις ρυθμίσεις εξοδικαστικά, είχαμε ένα βασικό πρόβλημα με όλα αυτά τα funds, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Ότι ζητούσαν ένα άπαξ ποσό, γύρω στο 30-40%, είτε για να αναστείλουν το πληστηριασμό, είτε σε κάθε περίπτωση για να προχωρήσουν σε διμερή σύμβαση. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να χρωστάει για ένα στεγαστικό πάνω από τις 100.000 είναι ένα τεράστιο νούμερο το οποίο ζητούσαν μπροστά, για να το πω όσο πιο απλά και λαϊκά γίνεται, προκειμένου να μπουν σε διαδικασία ρύθμισης. Δηλαδή γίνανε και σου έλεγαν χρωστάς 100, πολύ απλά θα μου δώσεις 30 για να ανοίξω, να σηκώσω το τηλέφωνό μου και από εκεί και μετά θα δούμε αν θα ρυθμίσουμε το υπόλοιπο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση, το πλαφόν το 15, αλλά και πάλι σαν ποσοστό σε μη έχοντα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα τα οποία βιώνουμε με την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε ότι ο άνθρωπος, ο οφειλέτης, δεν θα μπορεί ακόμα και το 15% να το βρει. Θα μου πεις, εκεί που έδινε 30-40 και μπορούσε να τα δανειστεί από κάποιο θηλυκό ή συγγενικό πρόσωπο, τα έβρισκε στο τέλος τέλος για να μην χάσει το σπίτι του, τώρα δεν είναι καλύτερο το 15. Θα σας πω ότι είναι. Αλλά σίγουρα μπορούν να υπάρξουν περισσότερα περιθώρια βελτίωσης.
1: Τι είναι αυτό που δυσκολεύει την κυβέρνηση αυτά να δώσει περισσότερα περιθώρια βελτίωσης? Γιατί ξέρετε, έχω μπερδευτεί με όλα αυτά τα... Δηλαδή σχεδόν κάθε μέρα βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών και λέει το ένα, λέει το άλλο, μπερδεύεται ο κόσμος, δεν ξέρει τι να κάνει, τρέχει σε λογιστές, τρέχει σε δικηγόρους για να βγάλει μια άκρη. Γιατί δεν βγαίνουν ξεκάθαρα και να πούνε, παιδιά, για να γλιτώσετε το σπίτι σας, αν θέλουν βέβαια να το γλιτώσουμε το σπίτι του, την κύρια κατοικία, 1, 2, 3, 4 πράγματα. Αυτά ισχύουν τέλος. Γιατί πρέπει κάθε φορά να ανεχόμαστε νέες ρυθμίσεις, νέες τροποποιήσεις και δώσουν πάλι από την αρχή και τρέχει ο κόσμος πανικόβλητος?
0: Κύριε Φάκο, δυστυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση θα σας απαντήσω σύμφωνα και με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε κουβεντιάσει κατά καιρούς, ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση από το 2019 που έχει αναλάβει μέχρι και σήμερα έχει μια ξεκάθαρη στόχευση υπέρ τους. Και αυτό που λέω μπορώ να το επιχειρηματολογήσω.
1: Υπέρ των φάνσερ.
0: Βέβαια. Η στόχευσή τους και οι πολιτικές τους είναι ότι τους αφήνουν ανεξέλεγκτους και στο τέλος όταν η λαϊκή οργή, η αγανάκτηση, ο θυμός αρχίζει και γίνεται πολλαπλασιαστικά εναντίον της, και χάνει την όποια δημοκρατία.

0: δημοφιλή, έτσι, όποια, πολιτικά, όποια ποσοστά μπορεί να μετράει στις δημοσκοπήσεις κρυφές ή φανερές, τότε αρχίζει και θορυβείται, να το πούμε σε εισαγωγικά, και αρχίζει και δίνει κάποια ψίχουλα στον κόσμο με τη μορφή κρατικής παρέμβασης σε ένα ανεξέλεγκτο χάος το οποίο η ίδια επικουρεί όλα αυτά τα χρόνια. Υπέρ των φαντς πάντα μιλάμε.
1: Δεν... Τι να πω, δεν
0: θα ήθελα να πω δύο στοιχεία τα οποία
1: ναι, έχουν καλύτερη απλά επειδή δεν έχω να πω κάτι, επειδή αυτά και για το τι κρύβεται και πίσω από τα φαντς και όλα αυτά τα είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη εκπομπή. Ναι, παρακαλώ, πέστε τα στοιχεία που...
0: Είναι κάποια στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευτεί στην Καθημερινή, δηλαδή μπορεί με μια απλή αναζήτηση, σε μηχανή αναζήτηση ο οποιοσδήποτε, να κάνει να τα βρει και ο ίδιος. Απλά εγώ τα έχω πρόχειρα αυτή τη στιγμή, γιατί τα χρησιμοποιήθηκα μια δίκη προηγούμενα και τα έχω πολύ φρέσκα και θα ήθελα να τα δώσω λίγο αυτά τα στοιχεία στον κόσμο που ακούει. Προσέξτε λίγο, μέσα στο 2025 έγιναν 61.435 πληστηριασμοί.
1: Μάλιστα.
0: Εκ των οποίων οι 43.334 ολοκληρώθηκαν. Εξ αυτού του νούμερου, δηλαδή τα 43.000 κάτι ακίνητα, μόλις το 9.204, δηλαδή το 21,4%, είχε αποτέλεσμα πληστηριασμού και δεν ήταν άγονος. Δηλαδή κατακυρώθηκαν, όπως λέμε εμείς νομικά. Οι αγοραστές πλην των funds που αγόρασαν τα συγκεκριμένα, ιδιώτες δηλαδή κατά κύριο λόγο, οι εταιρείες, ήταν, κύριε Φάκου, ακούστε το νούμερο, 4.395.
1: Μες.
0: Σε σύνολο 61.000. Δηλαδή μιλάμε για ένα αδιανόητο μικρό ποσοστό ενδιαφέροντος τρίτων προσώπων, ιδιωτών, που θέλουν να επενδύσουν.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
1: Όπως το είπατε.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Και επίσης να πω και κάτι το οποίο θα έχει μια πολιτική διάσταση, γιατί από ό,τι φαίνεται η συγκεκριμένη κυβέρνηση νομοθετεί προφανώς σύμφωνα με την καθημερινότητα ή με το ότι βλέπει εκεί πέρα στα ΜΜΕ. Και γενικότερα η νομοθέτησή της δεν είναι στο να λύσει προβλήματα, αλλά ίσως να πυροδοτήσει καινούριες αντιδράσεις. Εξηγούμε. Θα έχετε ακούσει προφανώς το καινούριο μοτίβο του κ. Τσίπρα με την Ελλάδα και όπως το λέει το καινούριο του κόμμα, που μίλησε για υπερφορολόγηση πλουσίων 1% κτλ. Για περιουσιολόγηση.
1: Ναι, βέβαια. Μάλιστα,
0: ήθελε...
1: γι' αυτό πριν από μια εβδομάδα περίπου, 10 μέρες, έβγαλα και έναν υπεύθυνο εκεί, έναν τομεάρχη, που είχε βγει σε μια εκπομπή και τα μπέδεψε και τα έκανε, μην πω πως τα έκανε, κλουβάχατα για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω δηλαδή, τι τους γίνεται.
0: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, που κυβέρνησε σημειωτών 4,5 χρόνια, δεν θα το κρίνουμε αυτό, εγώ δικηγόρος είμαι ούτως ή άλλως. Είμαι και πολίτης βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση δικηγόρος είμαι και κοιτάω να δω την νομοθέτησή του, κατά κύριο λόγο. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται και μας λέει σήμερα, on αντιπολίτευση, ότι θα φορολογήσει τους υπερπλούσιους της Ελλάδας, δεν μας προσδιορίσε το ποσοστό κτλ. Μίλησε για 1%, αλλά για να το κάνω αυτό πρέπει να φτιάξω περιουσιολόγιο πιο πρώτα. Το οποίο είναι νυχή από την κυβέρνηση Σαμάρα, ήδη πριν 10, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ έχω να προτείνω κάτι άλλο, εφόσον πράγματι είτε ο κύριος Τσίπρας είτε η συγκεκριμένη κυβέρνηση θέλουν να βοηθήσουν τα λαϊκά στρώματα. Και το προτείνω και δημόσια, δηλαδή δεν έχω κάποιο παράπονο. Αν πράγματι είναι με το λαό και θέλουν να βοηθήσουν τους μη έχοντες, τους αδύναμους, τους ευάλωτους, αυτούς που υπερασπιζόμαστε εμείς καθημερινά στα δικαστήρια, μπορούν να φορολογήσουν με πλαφόν, με συγκεκριμένο ποσοστό, τα funds στην περίπτωση που κατακυρώνουν οι ίδιοι τα ακίνητα στα οποία επισπεύδουν. Δηλαδή, έρχεται η Intrum, έρχεται η Σεπάλ, έρχεται η Ντοβάλη και σας βγάζει την πρώτη σας κατοικία στο σφυρί, στον πληστηριασμό. Και έρχεται μετά η Ρεόκο της Ντοβάλη, η μυστητική της δηλαδή, και πάει και το χτυπάει η ίδια, γιατί δεν υπάρχει άλλο ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν, αν θέλει το κράτος, μπορεί να επέμβει και να ορίσει συγκεκριμένο πέναλτι, ποσοστό φορολόγησης του funds και να τα κρατάει στην πηγή, στη μεταβίβαση, το ελληνικό κράτος. Αν θέλει πράγματι να βοηθήσει, θα φορολογεί, δεν χρειάζεται τους πλούσιους ή οτιδήποτε διαφορετικό, γιατί όλα αυτά έχουν διάφορα προβλήματα τεχνικά. Θα βάλει ένα πρόσθετο φόρο στην οποιαδήποτε μεταβίβαση που έχει το fund το ίδιο κατακυρώσει στο ακίνητο.
1: Μάλιστα. Να, μια πρόταση. Αλλά μην περιμένετε ότι θα γίνει αποδεκτή.
0: Βουλευτές και τα λοιπά, προτείνεται το να δούμε ποιοι έχουν ανοιχτά αυτιά.
1: Ελάτε τώρα. Με τις εκλογές τι βλέπετε εκεί, πώς είναι, επίσης είστε και πολίτης που παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα, τα πολιτικά?
0: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, το ξέρετε και επί προσωπικού, εγώ από το 2004 δεν έχω προσέλθει στην κάλπη για συνειδητούς λόγους. Από εκεί και πέρα, ως ενεργός πολίτης, αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει διάχυτη απογοήτευση, ούτως ή άλλως ο κόσμος πλέον δεν τους ακούει, ό,τι και να λένε. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει πολυτερματισμός ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Το βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, κατά την εκτίμησή μου, να έχει την αυτοδυναμία που χρειάζεται, ή σε κάθε περίπτωση ούτε ποσοστά κοντά στο 30% για να της δώσει δικαίωμα να πάει σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κάλπη ή οτιδήποτε διαφορετικό. Για μένα είναι μονόδρομος η συνεργασία, αλλά από την άλλη μεριά, οι όποιες αντιπολιτευτικές, τέλος πάντων, όποια κόμματα της αντιπολίτευσης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κάνουν χαρακτήρα ότι δεν θα συνεργαστούν, είναι μαθηματικά βέβαια ότι κάτι τέτοιο θεωρώ ότι θα υπάρξει.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα, να φύγουμε λίγο από όλο αυτό το κύκλωμα, από όλα αυτά τα που συζητήσαμε. Και θέλω να πάω σε ένα θέμα για το οποίο από την Πάτρα με έχουν ενοχλήσει και πάρα πολύ, από την Γλυκάδα συγκεκριμένα, σχετικά με τις φωτιές που γίνονται εκεί και με τους Ρωμά. Είχαμε και εδώ στην Ηλία επεισόδια με τους Ρωμά, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αλλά έχετε και εσείς εκεί στο Ριγανόκαμπο. Πώς αυτό το θέμα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το επίσημο κράτος?
0: Κοιτάξτε, συνήθως το κράτος όταν δεν θέλει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, μια αζώσα κατάσταση, υπεκφεύγει μέσω των διάχυτων τάχα αρμοδιοτήτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από όσο γνωρίζω, γιατί είμαι και εγώ κάτοικος σε Γλυκάδα, το ξέρετε.
1: Το γνωρίζω, γι' αυτό και σας κάνω το ερώτημα αυτό.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκεί που κολλάει, να το πω απλά, το ζήτημα είναι ότι ο μεν Δήμος ρίχνει τον μπαλάκι και τις ευθύνες στην περιφέρεια, η δε περιφέρεια ρίχνει στο Δήμο και στο τέλος κανένας δεν αναλαμβάνει δράση στη συγκεκριμένη περίπτωση για το ποιανού είναι η χωρική αρμοδιότητα του συγκεκριμένου καταβλισμού. Τύχαινε να εκπροσωπώ και κάποιους κατοίκους οι οποίοι θίγονται σε καθημερινή σχεδόν βάση σε περιστατικά κλοπής, ληστείων αλλά και γενικότερα βιοπραγιών που έχουν εκδηλωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή τόσο της Γλυκάδας όσο της Περιβόλας αλλά και του Ριγανόκαμπου. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση δεν βγάλαμε άκρη. Δηλαδή έχουμε υποβάλει, για να σας δώσω να καταλάβετε, τυχαίως, χωρίς να το γνωρίζετε κιόλας, γιατί δεν σας το έχω πει δηλαδή, όχι για κάτι άλλο. Mm-hmm. Τυχαίως έχουμε υποβάλει γύρω στις 12 μηνυτήρες αναφορές στην εισαγγελία πρωτοδικών ήδη από το 2013, αν θυμάμαι καλά, 2014. Αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι εκεί που υπήρχαν φερρυπίν, ένας πληθυσμός γύρω στα. Επίσημα μιλάμε στοιχεία τώρα, 45-50 αντίσκηνα επί πενταμελή οικογένεια, μπορούμε να το γυρίσουμε, να το πούμε γύρω στα 250 άτομα, τώρα ο υπερπληθυσμός έχει φτάσει στα 1000.
1: Αυξήθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχει ανομία. Συγγνώμη, τώρα η περιφέρεια, ο Δήμος ή η αστυνομία είναι υπεύθυνη εκεί? Δηλαδή, μου λέγανε χθες ότι πήγαμε σε μια εκκλησία εκεί, περάσαμε, δεν είχαμε μαζί μας λεφτά, δεν είχαμε ξαφικά, τα είχαμε αφήσει, γιατί έχουν σημειωθεί πάρα πολλές, όπως το είπατε και εσείς πρωτήτερα, επιθέσεις, βιοπραγίες ενάντι γυναικών κυρίως, και τους παίρνουν ό,τι έχουν πάνω. Αυτή η κατάσταση που θα συνεχιστεί, βέβαια, θα κοιτάξω εγώ τη Δευτέρα να βγάλω και τον Πελετίδη εδώ να δούμε τι έχει να πει, αλλά η αστυνομία δεν μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Βάζουν φωτιές εχθές που άλλοι είχαν βάλει προχθές φωτιά. Και καίγανε τα λάστιχα εκεί και βρώμα για όλο ο τόπο. Τα γνωρίζετε πολύ καλά, και αφού μένετε εκεί, και εγώ γλυκαδιώτη είμαι, έχω συγγενείς μου, τα μεταφέρουν. Και δεν με παρεμβαίνει κανένας. Αλλά ποιος να παρέμβει, θα μου πει, όπως και στη Γαστούνη, αφού πάνε και τους πληρώνουν για να παίρνουν ψήφους. Είναι και αυτό.
0: Υπάρχει ένα ωραίο δημοσίευμα, δεν θυμάμαι αν είναι προ-τριών μηνών ή πάντως μέσα στο καλοκαίρι, στην Πελοπόννησο, mm-hmm. όπου έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και από τον κύριο Αναστασόπουλο, αλλά και από τον κύριο του συναδελφού, τον κύριο Ριγόπουλο.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι έχουν αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα κυρίως εναντίον της Δημοτικής Αρχής, με την έννοια πια ότι τα συγκεκριμένα παραπήγματα, γιατί δεν μιλάμε τώρα για σπίτια, το καταλαβαίνετε, mm-hmm. τα συγκεκριμένα παραπήγματα, εκτός του ότι με ένα απλό drone μπορούμε να το δούμε για να αποδείξουμε αυτά που σας είπα, δηλαδή ότι από 45 έχουν γίνει 100 και ότι υπάρχει υπερπληθυσμός τουλάχιστον επί 4 σύμφωνα με το παρελθόν, εκτός αυτού υπάρχει ζήτημα ηλεκτροδότησης αυτών. Εγώ θα ρωτήσω το εξής.
1: Γιατί έχουν ρεύμα αυτοί? Έχουν ρεύμα.
0: Είναι παράνομη ή είναι νόμιμη η ηλεκτροδότηση? Αυτό θα ρωτήσω μόνο.
1: Έχουν ρεύμα εκεί τα παραπείγματα αυτά?
0: Και να περνάω και βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια, κύριε Φάκο, μια χαρά ρεύμα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πελετίδη, εφόσον βγει τη Δευτέρα και αποδεχτεί την πρόσκλησή σας, θα ήθελα να τον ρωτήσω αυτό το σημείο. Εάν γνωρίζει, καταρχήν αν υφίσταται την ηλεκτροδότηση και σε κάθε περίπτωση, αν η ηλεκτροδότηση αυτή είναι από το Δήμο ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Θα δίνω καλή πάσα για το επόμενο.
1: Βέβαια. Και υπενθυμίστε μου κάτι που είπατε νωρίτερα, πόσες μηνύσεις έχετε καταθέσει?
0: Γύρω στις 13, αν δεν απατώ, τουλάχιστον εγώ έχω συντάξει τις 12.
1: 12. Από πότε είναι αυτές οι μηνύσεις?
0: Από το 2013.
1: Από το 2013 και δεν έχει γίνει τίποτα. Το 2013, 22 χρόνια, 23 και δεν έχει γίνει, 13 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Σωστά.
1: Τι να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, για όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Χρυστοδουλόπουλε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Χαίρετο.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα εξωδικαστικά αυτά, μας τα πει μια χαρά ο κύριος Χρυστοδουλόπουλος. Βέβαια και τα υπόλοιπα μας είπε μια χαρά. Αυτά συμβαίνουν στην Πάτρα. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα επιχρόνια υπάρχει αυτό. Γι' αυτό και θέλω να δούμε τον Πελατίδη. Να κοιτάξουμε αν μπορέσει τη Δευτέρα να βγει. Ή την Τετάρτη κάποια στιγμή. Διότι οι άνθρωποι υποφέρουν στην κυριολεξία από τους Ρωμά. Υποφέρουν εκεί, δεν είναι εντάξει, εδώ γίνανε κάποια επεισόδια, στεγαστούν ή έχουν σταματήσει, τώρα έχουν μαζευτεί από ό,τι φαίνεται κάπως η κατάσταση. Εκεί όμως συνεχίζουν ανεξέλεκτα. Και αυτό που μου έλεγαν εχθές προχθές μιλώντας, ότι εκεί πάει η αστυνομία και κάτι και παρακολουθεί απλά. Δεν επεμβαίνει η αστυνομία. Όπως είχε γίνει και στη Γαστούνη. Θυμάστε όταν βαράγαν τον περιπτέρα που κάθεταν η αστυνομία και κοίταγε ο πατρόγιο άνθρωπο με το παιδί του ξύλο. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν οι άνθρωποι ηλικιωμένοι οι οποίοι όχι μόνο φοβούνται, τρέμουν καθημερινά, ιδιαίτερα όταν πέφτει βράδυ. Έχουμε κάνει τα σπίτια του, μου λέγανε προχθές, έχουμε κάνει τα σπίτια μας φρούρια. Κάγκελα παντού, μου λέει, δεν μπορούμε να ξεμητήσουμε πουθενά. Και αν διαβάζετε βεβαίως και τις εφημερίδες της Αχαΐας, θα δείτε ότι σχεδόν καθημερινά υπάρχουν κρούσματα, ληστείες, βιοπραγίες γενικά. Πάμε στους χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
6: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
7: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
8: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
7: Την ανάγκη για βοήθεια.
8: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
7: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
8: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Έχουμε 5-6 λεπτά στη διάθεσή μας. Θέλω να πάμε στον πρόεδρο της εταιρείας Φίλων Αρχαίας Σίλιδας, τον κύριο Δημήτρη Κράλη, για να το ρωτήσω κάτι, κάνα δύο πραγματάκια. Καλημέρα, κύριε Κράλη.
9: Καλημέρα, κύριε Φάκο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Πέστε μου κάτι, ζητάτε η εταιρεία Φίλων Αρχαίας Σίλιδας την επανατοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων στο αρχαίο θέατρο?
9: Κοιτάξτε, κύριε Φάκο, ναι, θα καταθέσουμε μια ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, ναι, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Τι ζητάμε? αυτό που το Υπουργείο από το 92 μέχρι το 98 μας επέτρεπε να βάνουμε ξύλινα καθίσματα, μαδέρια δηλαδή, να υπάρχει μία σύγχρονη τοποθέτηση που θα λειτουργεί Ιούλιο και Αύγουστο και θα ξαναβγαίνω χωρίς να κάνει, να επιφέρει ζημιά στο μνημείο. Η χωρητικότητα προβλέπεται στις 3.000. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτής της κίνησης? Εμείς θέλουμε στο αρχαίο θέατρο η διαπαιδαγώγηση να γίνεται από την ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου, το οποίο ζει 2.300 χρόνια. Το να εκδηλώνονται παραστάσεις αρχαίου δράματος εκτός, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα κοσμοπολίτικο γεγονός και μόνο. Δεν μας εκφράζει αυτό. Πρέπει το αρχαίο θέατρο της Σίλιδας να επανέλθει στην επιδαυριακή του ταυτότητα. Όπως τόνισε το βράδυ στις 20 Ιουλίου ο μεγάλος σκηνοθέτης Κώστας Τσιάνος στην παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου Ιφηγένεια εν Ταύρης, με το ρόλο της Ιφηγένειας στη Λιγαντία Κονιόρδου, μόλις τελείωσε είπε ότι απόψε εδώ στην Ήλιδα γεννήθηκε η νέα επίδαυρος. Με βάση αυτή την παρακαταθήκη αξίζει να παλεύουμε για ένα αρχαίο θέατρο που να δουλεύει σαν μαζικός διαπαιδαγωγητής στις αξίες του λύκνου των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Πολύ ωραία. Και ένα ακόμη ερώτημα, επιτρέψτε μου, κάπου πέρα τα αυτή μου για τη δημιουργία κάποιου πολιτιστικού φορέα, κάτι τέτοιο.
9: Ναι, αναλαμβάνουμε μια πρωτοβουλία να δημιουργηθεί ένας πολιτιστικός οργανισμός αρχαίας Σίλιδας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θα είναι μια νομική μορφή, μη κερδοσκοπική.
1: Με σκοπό?
9: Που θα συμμετέχουν στη διοίκηση πολίτες που έχουν εμφανή διάθεση πολιτικής δράσης.
1: Πολιτιστικής δράσης.
9: Πολιτιστικής δράσης.
1: Ναι, ναι, πάτε πολιτική.
9: Της πολιτιστικής δράσης.
1: Ναι, ναι.
9: Αυτός ο οργανισμός θα μπορεί να αγκαλιάσει όλα τα ρεύματα του πολιτισμού. Τη γλυπτική, τη ζωγραφική, το θέατρο. Ως προς το θέατρο, έχουμε προχωρήσει τις διαδικασίες να γίνει μία παραγωγή της τραγωδίας του Ευρυπίδη.
1: Ναι.
9: Δεν μπορώ να πω ακόμα το όνομα της τραγωδίας, για ευνόητους λόγους που θα εξηγηθούν στο επόμενο διάστημα, το οποίο θα ανέβει στο αρχαίο θέατρο της Σίλιδας και σε άλλα αρχαία θέατρα της χώρας. Για να μάθει την ιστορική παρακαταθήκη της Σίλιδας όλος ο ελληνισμός, της διοργανώτριας πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων επί των 292 Ολυμπιάδων επί 1168 χρόνια. 376, 392.
1: Να σας ρωτήσω και ένα τελευταίο τώρα που μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντάς σας και παρακολουθώντας και όλη τη δραστηριότητα της εταιρείας Φίλων. Όλα αυτά, σε όλα αυτά μέσα ο Δήμος έχει κανένα ρόλο? Δηλαδή, ή μόνο η εταιρεία Φίλων ασχολείται?
9: Η εταιρεία Φίλων Αρχαία Σίλιδας δεν έχει αντιπαλότητα με κανέναν.
1: Δεν είπα αυτό.
9: Είναι συνέχεια από το έργο που έχουμε παράξει στο παρελθόν. Εμείς έχουμε μία δικιά μας πολιτιστική θέαση στα γεγονότα. Εμείς θέλουμε να διευρύνουμε οι δυνάμεις του πολιτισμού που σήμερα είναι διάσπαρτες, να συγκροτηθούν σε ένα ενιαίο ισχυρό πολιτιστικό κέντρο για να γίνει διάχυση του πολιτισμού στην τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα. Απόλυτα ξεκάθαρη η τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ κύριε Κραλή. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ.
9: Καλημέρα,
1: να είστε καλά.
9: Για.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο θα ευχηθούμε και σε εσάς που μας κάνετε την τιμή και μας ακούσατε και σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, έχοντας καλό των πραγμάτων. Να ευχηθούμε έτσι να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε αισιόδοξοι, να περάσουμε καλά και αυτό το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα πάλι μαζί.
10: Ιωνίων FM.

0: Press από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991 στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Και αυτός κόμμα, δεν έχει σημασία. Όλοι έχουν φτιάξει από ένα έτσι κι αλλιώς. Και κάναν μια συγκέντρωση την προηγούμενη εβδομάδα κατά του προσωπικού αριθμού. Στα προπύλαια και από εκείνα τα αποσπάσματα που μόνο εμείς βέβαια τα μεταδίδουμε, γιατί όλοι το θάψανε το θέμα. Αυτά είναι τα θέματα. Διότι εδώ είπε και τις ευαγγελικές ρίσεις και μετά μας κάλεσε σε συστράτευση να προχωρήσουμε και να νικήσουμε για να πάμε ψηλά. Το λένε όλοι αυτό, όλα όταν το λέει κάποιος που έχει και επαφή με τα ψηλά, δηλαδή το Θεό, όλο αυτό αποκτά μια άλλη διάσταση. Θα είναι πιο εύκολη διαδρομή, εννοώ, προς τα πάνω, προς τον Θεό. Εκεί λοιπόν ο κ. Παπαδόπουλος, στους έξαλλους συγκεντρωμένους στα προπύλαια για τον προσωπικό αριθμό, είπε και θύμισε σε όλους μας ότι ο πρώην, ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων Αμβρόσιος, ή ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων Αμβρόσιος, είχε αφορήσει κάποιους πολιτικούς. Και αυτό μας το θύμισε ο κύριος Παπαδόπουλος.
11: Ο Αμβρόσιος, ο οποίος σαν παίχτης, ας μου επιτραπεί, γερός σαν αγωνιστής του Θεού, ετόλμησε αφενός με και αφόρησε αυτούς που έπρεπε να φορολογήσει, τον Μητσοτάκη και άλλους, τους αφόρησε.
12: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
11: Και το τι σημαίνει αφορισμός, ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος δεν συνετίζεται με τίποτα, μια ψυχή ασεβεστάτη, ο ιερέας, ο αρχιερέας την παραδίδει στον διάβολο για να τον συνετίσει.
13: Έγινε μπαλάντα το γύρο πραπηρυτά,
12: galera tá no clima, todo mundo quer dançar.
11: O Ierezo é que paradinho estou diabolo.
12: O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar.
11: As pistas de faz sim, mas que te fora, mas fora para mim é prostate. E na prostate de casa calor, de casa calor.
10: Μπερδεύτηκε εδώ, για κάθε κακό ήθελε να πει. Α ναι, απροστάτευση για κάθε καλό, okay, άρα εκτεθειμένη στο κακό. Όχι, σωστά το είπε, το προηγούμενο ήταν ωραίο, που είπε ότι μια ευγενεστάτη ψυχή η οποία κάνει κάτι κακό, ξεφεύγει, υπάρχει ο αρχιερέας στη γη και πάνω, ψηλά, είναι ο Θεός και ο διάβολος, συγκατοικούν με κάποιο τρόπο. Ο Θεός είναι σε κυρίαρχη θέση, αλλά αν έχετε και ένα διάβολο κάπου εκεί να υπάρχει, τώρα σε τι έκταση και πώς τα έχουν μοιράσει, σαν το Χάρι Ρώμα εκεί στο Κωνσταντίνου και Ελένης που είχαν μια ταινία στο σπίτι μισό-μισό, δεν ξέρουμε. Όμως ο εδώ εκπρόσωπος, ο αρχιερέας, εν προκειμένου ο Αμβρόσιος, αποφασίζει η ευγενεστάτη ψυχή, αν παραστρατήσει, να τη στείλει στο διάβολο. Και εκεί αρχίζουν τα θέματα και θα ακούσουμε τώρα τι τραβάει η χώρα, τι τραβάει ο κόσμος, επειδή έχουμε αφορισμένο πρωθυπουργό.
11: Αφήστε αυτή τη φάση είμαστε και έτσι η χώρα μας τώρα παραμείνει απροστάτευτη. Είναι απροστάτευτη για κάθε καλό, για κάθε καλό. Και έτσι έχουμε λοιμούς, καταπολισμούς, καταστροφές, τουρμοπυρκαγιές, ασθένειες, ξαφνικίτιδες, οι πιλότοι μας να πέφτουν σε air shows και όλα να πηγαίνουν με το κακό στο χειρότερο. Χαμός στο Αιγαίο, χαμός στα εθνικά, στην οικονομία, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στο ρεύμα, στο λιγνίτι. Οι αφορισμένοι να ξέρετε και να θέλουν να κάνουν καλό δεν μπορούν.
10: Έρχονται εκλογές, να το λάβετε υπόψη σας αυτό. Είναι αφορισμένος ο Μητσοτάκης και όλοι εκεί παρέα. Οπότε και να θέλει να κάνει καλό δεν μπορεί να το κάνει. Άρα μόνο αρνητικά θα έχουμε, μόνο κακά θα έχουμε. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Ψάχναμε μια απάντηση εύκολη. Τι φταίει για όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο. Οι λοιμοί, οι καταποντισμοί, οι βροχές, ακρίβειες, όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι επειδή έχουμε αφορισμένο πρωθυπουργό. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια που δεν είχαμε αφορισμένο πρωθυπουργό, από ποιον τώρα, από έναν εκπρόσωπο του Θεού, τον Αμβρόσιο, στα Καλάβρη, το οποίο βλέποντάς τον είναι ό,τι πιο άγιο. Τόσο καλός άνθρωπος, καλός συνάδελφος, γλυκύτατος, ανοίγει το στόμα του, στάζει μέλι. Αυτός λοιπόν αποφάσισε να πάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις ευγενέστατες ψυχές, που ήταν έτσι κι αλλιώς, και τον πήγε απέναντι στο διάβολο. Και μαζί με αυτόν πληρώνουμε όλοι εμείς, αλλά πώς το δέχεται αυτό ο Θεός, δηλαδή αφόρησε τον έναν, τον Μητσοτάκη. Πήγε από το Θεό στον διάβολο. Τα 11 εκατομμύρια από κάτω τι φταίνε να πληρώνουν τον κακό και αφορισμένο Μητσοτάκη? Υπάρχει μια απάντηση, θέλω να πω, από τον κύριο Παπαδόπουλο? Όχι, είναι η απάντηση. Αντί αυτού μας προτρέπει σε κίνημα.
11: Εγώ σας λέω ένα πράγμα αντίσταση μόνο. Ξέρετε τι θα πάθουν αυτοί αν όλοι εμείς, είπε ο Διονύσης, ότι 7 εκατομμύρια και πλέον Έλληνες δεν πήραν τον προσωπικό αριθμό. Εγώ σας λέω και 1 και 2 και 3 και 4. Όχι 7 εκατομμύρια, αν δεν πάρουν προσωπικό αριθμό, ξέρετε τι θα γίνει. Μπάχαλο, αν δεν γίνουν 7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Τα έσοδα του κράτους κατακρεμίζονται. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία. Δεν θα μπορούν τα νοσοκομεία, ο στρατός, τα ΚΕΠ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Λοιπόν, αντίσταση. Αντίσταση, αντίσταση.
13: É uma dança sensual, em Goiânia não pegou, em Minas explodiu, em Santos já bombou.
11: Λοιπόν, αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση.
14: Γι' αυτό πρέπει να είσαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη των αδυνάτων.
13: No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar, então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar.
15: Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν Έλληνα πολίτη απροστάτευτο. Η δική σας πρόταση υπολείπεται αυτό που ήδη κάναμε.
10: Αυτός είναι από τους αφορισμένους. Ο Θεοδωρικάκος μιλάει στη Βουλή και λέγεται η δική τους πρόταση. Θα ακούσουμε ποια είναι η δική τους πρόταση για την ακρίβεια. Αν και δεν είναι αρμόδιος για την ακρίβεια όπως μας έχει πει, αλλά μίλησε για θέματα ακρίβειας, αυξήσεων, υπέρογκων, όλο αυτό το ράλι τιμών που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, μήνες και θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες και μήνες. Ο κ. Παπαδόπουλος προέτρεψε σε αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση, τρεις φορές να το καταλάβουν όλοι, και αναφέρθηκε στα 7 εκατομμύρια Ελλήνων που δεν πήραν προσωπικό αριθμό. Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις, νομοθετήματα του κράτους, όσοι δεν είχαν πάει εντός των διοριών και των προθεσμιών να βγάλουν οι ίδιοι προσωπικό αριθμό, όσοι δεν είχαν κάνει την κίνηση από τα τηλέφωνα, από τα κομπιούτερ τους, να βγάλουν δικό τους αριθμό, αυτόματα το κράτος έδινε αριθμό. Έχουμε όλοι αριθμό. Και ο Παπαδόπουλος θα συγκέντρωσε και όλοι αυτοί από κάτω και τα 6 εκατομμύρια έχουν επισήμως αριθμό. Άρα είμαστε όλοι σατανιασμένοι. Άρα είμαστε όλοι υποψήφοι να αφοριστούμε. Άρα γι' αυτό δεν πάει τίποτα καλά. Και ήθελα να καταλήξω. Το μόνο που πάει καλά είναι αυτό που είπε ο Θεοδωρικάκος, ότι κάνανε πράγματα που δεν τα έχουν διανοηθεί οι άλλοι της αντιπολίτευσης. Και ποια είναι αυτά?
15: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας?
10: Μπράβο! Αυτό κάνανε για την ακρίβεια. Τι? Στείλανε επιστολή. Αυτό είναι κέριο πλήγμα κατά της Ευρώπης και είναι το πιο δραστικό μέτρο που μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπει όλο αυτό τον Αρμαγεδόνα στα καύσιμα, στα τρόφιμα, οπουδήποτε, στα ρεύματα, στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των παρόχων, των αγαπημένων μας παρόχων. Και σκέφτηκε τι να κάνουμε, θα στείλουμε μια επιστολή. Και πολύ καλά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί όλοι ξέρουμε, το έχει αποδείξει, το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Αν φύγει επιστολή από τα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Φόντερ Λάιεν, γίνεται χαμός και αλλάζει το σύμπαν. Θα σταθούμε λίγο σε όλα αυτά, γιατί αυτή την επιστολή μας την ανακοίνωσε, την τελευταία, μας την ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχθές.
16: Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης.
10: Κινητοποίηση στις Βρυξέλλες, μόλις έφτασε το mail, γιατί φαντάζομαι έτσι έστειλε την επιστολή, χαμός. Όλοι έκτακτες οι σκέψεις, έστειλε επιστολή ο Μητσοτάκης, φωνάζαν από το ισόγειο μέχρι πάνω. Πρέπει να πάρουμε μέτρα, ανατρέπεται όλο το σκηνικό. Μπαίνει φραγμός στην ακρίβεια. Έχει γίνει ένα μακελιό στο κτίριο εκεί το γνωστό των Βρυξελών, γιατί έμαθαν ότι ήρθε επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πριν λίγο καιρό είχε ξαναστείλει επιστολή για το ρεύμα.
16: Υπάρχει μια βασική στρέβλωση σήμερα στην αγορά ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση με τις τιμές που πληρώνει η Δυτική Ευρώπη για ηλεκτρική ενέργεια. Και πρέπει να σας πω ότι τις επόμενες μέρες θα αναδείξω το ζήτημα αυτό με μια επιστολή την οποία θα στείλω στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Van der Leyen.
10: Αφού κοιμάται και ξυπνάει αυτή, για να μην με τον εφιάλτη αυτόν. Πότε θα ξαναστείλει επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Γιατί με το που φεύγει επιστολή. Αν τώρα τη στέλνουν με mail, αλλά μπορεί να τη στέλνουν και με φάκελο. Με το που φτάνει ο ταχυδρόμος απ' έξω και χτυπάει, που είναι και, πώς το λέγεται, ο ταχυδρόμος, ήταν παιδί στα 18 του χρόνια, νέο παλικάρι εκεί στις Βρυξέλλες, μόλις μπει μέσα υπάρχει γνωστή αναστάτωση. Γιατί έστειλε τώρα επιστολή για τα καύσιμα, έστειλε πριν λίγο καιρό επιστολή για τα ρεύματα, αλλά έχει στείλει και άλλη επιστολή πριν λίγο καιρό για τις πολυεθνικές.
16: Η Ευρώπη έχει ρόλο να παίξει.
10: Δεν συμβαίνει.
16: Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή προς την κυρία Van der Leyen, στην οποία θα τη θίξω τα ζητήματα αυτά και θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμβαση, προκειμένου να μας εξηγούν οι πολυεθνικές γιατί τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αγορές.
10: Αυτή έχει σταλεί 1-1,5 χρόνο πριν και από τότε, όπως όλοι βλέπουμε, νιώθουμε, παντού στην Ευρώπη όμως, όχι μόνο στην Ελλάδα, οι τιμές και οι πολυεθνικές, οι τιμές έχουν πέσει, οι πολυεθνικές έχουν σχεδόν κλείσει. Είναι κάτι ζητιάνοι στους δρόμους και στα γιοφίδια της Ευρώπης παντού, είναι, ζητάνε ελεημοσύνη γιατί τους χτύπησε αλίπητα αυτή η επιστολή πρώτη. Πολλές επιστολές μαζεύτηκαν και επειδή ο άλλος έχει μια τάση να πουλάει επιστολές, δεν είναι τόσο καλό.
17: Μέσα εδώ συνέλληνές μου, έχει επιστολές του Κυριάκου, όχι του Κυριάκου του Θεού του Βελόπουλου, του Κυριάκου του Μεσσία, του Μητσοτάκη. Γράφει ο ίδιος Κυριάκος επιστολή στη Φόντερ Λάιεν, δική του, δικές του. Ορίστε να το, σας τη διαβάζω. Αγαπημένη Ούρσουλα, ταμπών πολυεθνική στη Σουηδία 2 ευρώ, στην Ελλάδα 4. Προφυλακτικά με επιβραδυντικό στη Λετωνία 1 ευρώ, στην Ελλάδα 5. Να τη ρε παιδιά, επιστολή του Κυριάκου μας. Νιώθω δέος και μόνο που την κρατάω στα χέρια μου. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Και αν δεν κατανοείτε τα άριστα αγγλικά του Χάρβαρντ με τα οποία γράφει ο Πρωθυπουργός, πάρτε το νέο μας φάρμακο, το Αγγλολεξικόν.
10: Χάπιν αυτό. Το παίρνεις και αμέσως κάνεις μετάφραση. είναι πιο μπροστά από το AI, γιατί υπάρχει τώρα μεταφραστής στο AI, γενικώς ένα κινητό, μπορείς να συνονογέσαι χωρίς να χρειάζεται να μιλάς τη γλώσσα και χωρίς νοήματα. Πολύ βασικό αυτό. Έτσι λοιπόν και άλλες επιστολές μετά του Χριστού, ο Κυριάκος Βελόπουλος πουλάει τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και πολύ σωστά πράττει. Έτσι πρέπει. Στα άλλα της πολιτικής επικαιρότητας είναι ότι η κυρία Καριστιανού έδωσε συνέντευξη χτες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου και εκεί μας μίλησε για το πρόγραμμα της.
18: Θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις για το πετρέλαιο. Να δώσετε απαντήσεις
19: για
18: την ακρίβεια στο ράφι.
19: Έχουμε δώσει απαντήσεις και πραγματικά αν έχετε το χρόνο λιγάκι να μπείτε να δείτε το πρόγραμμά μας, θα δείτε ότι έχουμε απαντήσεις για όλα. Βάλαμε τεχνοκράτες και ανθρώπους της εργασίας όλων των κλάδων και βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.

0: πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.
1: Το κοπανέλι. Είναι το κέντημα της Μαρίας Καριστιανού, γιατί έκατσαν κάτω άνθρωποι με γνώσεις, βάλαν όλα τα προβλήματα και έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δεν το ξέρει κανείς και δεν ενδιαφέρεται και κανείς να το μάθει. Δεν έχει σημασία, όμως είναι κέντημα. Είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Το έφτιαξαν οι ίδιοι, είναι ευχαριστημένοι οι ίδιοι με το πρόγραμμά τους. Και αν θέλει ο ελληνικός λαός, να υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα για να πάμε παρακάτω. Δεν είναι αφορισμένοι οι Καριστιανού, όπως είναι ο Μητσοτάκης, γι' αυτό πάνε όλα χάλια. Δεν πάνε όλα χάλια, πάνε όλα χάλια. Για κάποιους δεν πάνε χάλια, το ξέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν. Δεν λέω για τους παρόχους που πάνε πολύ καλά τα πράγματα, για τους εφοπλιστές, για τους βιομήχανους και άλλους. Μπορεί να είσαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ροζ, αυτά τα 666, τα ξενοδοχεία, τα οποία είναι ημιδιαμονής, ξενοδοχεία, έτσι τα λένε, η κομψή φράση είναι αυτή. Να είσαι τέτοιος ιδιοκτήτης και να σου έρθει το ελληνικό κράτος να σου κάνει ανάθεση 16,5 χιλιάρικα, όχι για να το χρησιμοποιήσει κάποιος στο ξενοδοχείο, που θα το καταλαβαίναμε. Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δηλαδή το ελληνικό κράτος, συνέβη, έγινε, έχει δώσει με ανάθεση σε ξενοδοχείο τέτοιο, αυτά τα ροζ ξενοδοχεία, να τα πούμε έτσι, ερωτικές φωλιές, αυτά τα ξενοδοχεία, τα απόμερα, στη Βουλιαγμένης έχουμε εμείς ένα εκεί στην Ηλιούπολη απέναντι, που στην είσοδό του δεν βλέπεις ποιος μπαίνει, γιατί έχει βάλει κάτι παραπετάσματα κάπως και μπαίνουν από το δίπλα στενό και περπατάνε για να μην βλέπουμε, επειδή είναι και φανάρι και σταματάμε κάθε μέρα για να μπούμε στη Βου είσοδο Ηλιούπολης. Ξέρουμε το όνομά του. Λοιπόν, σε τέτοια ξενοδοχεία το ελληνικό κράτος σε μια τέτοια επιχείρηση έδωσε 16.500 απευθείας ανάθεση, δηλαδή υπέγραψε κάποιος, για να παρέχει συμβουλές το ξενοδοχείο στην ελληνική κυβέρνηση. Διότι επειδή παίζει πολύ το σεξ με την κυβέρνηση και τους πολίτες, φαντάζομαι τώρα, λέω εγώ, θα χρειάστηκε όλο αυτό. Μια ανάλυση αυτού έγινε στην εκπομπή στο Κόντρα του Πάνου Παναγιωτόπουλου.
2: 16.500 ευρώ.
3: Και
2: αυτή η εταιρεία. Τι ακριβώς συμβουλεύανε.
3: Αυτή η εταιρεία, η συμβουλευτική, διαχειρίζεται και ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Κυρίες και κύριοι, για να σας λύσουμε όσοι πιθανώς έχουν την απορία, τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής είναι για ερωτική συνέβρεση ζευγαριών. Λοιπόν, θα ερωτική φωλιά, έχετε βάλει και φωτογραφία ωραία. Απευθείας ανάθεση σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίμανσης έργων.
1: Έτσι είναι το ωραίο. Η ορίμανση των έργων. Διότι για τις ορίμανσεις των έργων έχουν συμβουλέψει και αν έχουν συμβουλέψει. ΤΕΕ, μηχανικοί, άλλες εταιρείες που έχουν σχέση με την Ευρώπη, κατασκευαστικές. Εταιρεία όμως με μπουρδέλο ξενοδοχείο δεν έχει συμβουλεύσει. Δεν θέλουμε τη γνώμη όλων. Τι δημοκρατία είναι αυτή, δεν ξέρουν αυτοί πώς οριμάζει ένα έργο. Υπάρχουν και σχετικές διαφημίσεις.
4: Εάν θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα.
5: Κουράστηκα.
6: Σε βλέπω.
5: Όχι, κουράστηκα.
4: Σε έναν χώρο που χαρακτηρίζεται από τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
7: Μια με τεράστια παρτούζα.
4: Την άμεση εξυπηρέτηση.
8: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί.
4: Τη διακριτικότητα.
8: Θέλω μαζί να το κάνουμε.
4: Και πάνω απ' όλα την καθαριότητα.
8: Θέλω να πάω να το κάνουμε.
4: Μία είναι η επιλογή σας.
8: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
4: Μοντέρνο, άνετο.
9: Θα πάω με το ιδρωμένο τισόρτ μου.
4: Με σημασία στη λεπτομέρεια.
10: Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουσί μου.
4: Αποτελεί μία όαση για τις προσωπικές σας στιγμές.
11: Νιώθω πολύ ωραία.
4: Θα ανακαλύψετε το προνόμιο του Πριβέ.
11: Σούξο μουξο.
4: Και θα ζήσετε μαγικές στιγμές.
12: Γαμίση σοβαρό.
4: Στα πολυτελή και αισθησιακά δωμάτια.
13: Σόντα χασαμπιτσόντα.
4: Στις σουίτες με τα μεγάλα υδρομασάζ.
14: Καταπληκτικό.
4: Και στα καινούργια μας δωμάτια με τα ευρύχωρα ντους.
15: Θα κάνετε μπανιόνια.
4: Και την τεχνητή βροχή σε τιμές πολύ προνομιακές.
16: Φορτώστε! Προλάβατε! Προλάβατε! Φορτώστε! Πάρτε τα!
1: Η διαφήμιση είναι κανονική. Κόψαμε απλά το όνομα του ξενοδοχείου. Και βάλαμε βέβαια τα γνωστά ηχητικά για να το φέρουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κυριαρχείται και από αυτό το θέμα. Είναι αληθινό θέμα. Συνέβη και αυτό και το συζητάμε με ψυχραιμία, γιατί πρέπει η ορίμανση των έργων να έχει τις κατάλληλες συμβουλές. Υπάρχει και ο Πρωθυπουργός της χώρας πίσω από όλα αυτά, δεν στέλνει μόνο επιστολές, ελέγχει τα γκέμια των υπουργών και τους προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο τους έτριξε τα δόντια.
17: Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, είναι πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
8: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
17: Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
8: Έλος!
6: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
6: Τι έχουμε?
8: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. Ακούσαμε τις συστάσεις του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να είμαστε μετρημένοι και διαλέξαμε μία από τις πολλές δηλώσεις του τελευταίου καιρού που ανήκει στον Άδωνη Γεωργιάδη και είναι αυτό ακριβώς. Πόσο μετρημένη, νουνεχής, σεβαστική κυβέρνηση είναι αυτή και τι ωραία που το έθεσε το θέμα ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με τις επιλογές που ο ελληνικός λαός σε 5-6 μήνες θα κληθεί να θέσει, να βάλει και να ορίσει τα πλαίσια από εδώ και πέρα. Πολύ μετρημένα, όντως, και πολύ λογικά. Ταπεινά, ταπεινά. Ταπεινότητα και σεμνότητα που έλεγε ο Καραμαλής. Τώρα δεν είναι τόσο κοντά στο κόμμα, αλλά τα έλεγε παλιά. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και τότε. Κάτι σκάνδαλα, κάτι βατοπέδια. Όλα τότε είχαν σκάσει και μια γενική καταστροφή που οδήγησε και στα μνημόνια. Με όλα αυτά τα ωραία που κάνανε τότε. Τελεία σε αυτά, διότι υπάρχει και το θέμα Τριαντόπουλου, παραπομπής Τριαντόπουλου, το θέμα των τεμπών. Η δίκη συνεχίζεται, η μία από τις δίκες, η κεντρική, η βασική, στη Λάρισα. Και κλήθηκαν χθες δύο γονείς, ο Αντώνης Ψαρόπουλος και ο Παύλος Ασλανίδης, να σχολιάσουν την παραπομπή Τριαντόπουλου.
1: Με τις σημερινές δηλώσεις, ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει όσα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες για το άτομό του. Ότι προσπαθεί μονίμως να επηρεάσει τη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις του και ότι δεν διαισθάνεται το μέγεθος της αντιπαλότητας την οποία έχει δημιουργήσει μεταξύ αυτού και των συγγενών.
2: Το θέμα είναι ότι το βούλευμα είναι καταπέλτης. Αναφέρει μέσα ότι με τις ενέργειες που έκανε ο Τριαντόπουλος στη σελίδα 45, με εντολή Πρωθυπουργού και του Ιωάννη Μπρατάκου, κατονομάζει και αυτόν, κάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Να χαρά τα αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Αλλά το χειρότερο που είπε, έλα μωρέ λέει, με εκείνο το αλαζονικό το υφάκι, τα πήραμε και τα πήγαμε παραπέρα.
3: Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί, ναι. Δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Και πήγε λίγο παραπέρα.
0: Και οι δύο οι γονείς, πατεράδες, θέτουν θέμα Φλωρίδη. Και βεβαίως αυτή τη δήλωση την ακούσαμε, την έθεσε και ο Ασλανίδης. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Φλωρίδη, υπουργός δικαιοσύνης, να λέει αυτό το πράγμα την ώρα που εκεί στο λίγο παραπέρα βρέθηκαν κόκαλα των παιδιών τους. Και έχει βρεθεί άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο, την έχω ακούσει 100 φορές στα αυτιά μου κάθε πρωί που μοντάρουμε, και σκέφτομαι αυτό το πράγμα, ότι βρέθηκε άνθρωπος να πει αυτό το πράγμα. Ότι και να είναι υπουργός δικαιοσύνης, ότι ναι, τα πήραν από εδώ, τα πήγαν λίγο παραπέρα. Ακόμη και τα οστά να μην υπήρχαν, και το ότι μετέφεραν τα στοιχεία και τα πήραν από εδώ και τα πήγαν χιλιόμετρα πιο εκεί, σε ένα σωρό, όπως αδειάζει ένα φορτηγό, χύμα. Και μόνο αυτό, όχι υπουργός δικαιοσύνης δεν έπρεπε να είναι αυτός, έπρεπε να έχει φυλακιστεί. Και μόνο για αυτή τη δήλωση και μόνο για αυτή την ξετσιποσιά να μιλάει για τα οστά των παιδιών και να λέει πήγανε λίγο παραπέρα. Και να έχεις γονείς και μαζί με αυτούς να συμπάσχει όλη η Ελλάδα, κάθε άνθρωπος που έχει καρδιά, εν πάση περιπτώσει, και ψυχή, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι σκατόψυχοι που δεν νιώθουν τίποτα και παίζουν και με τον πόνο των ανθρώπων. Αυτά από τον κύριο Φλωρίδη, και επειδή ετέθη για άλλη μια φορά θέμα στο press room, τι γίνεται η κυβέρνηση, πώς νιώθει έχοντας το Φλωρίδη στις αγκαλιές της και να βυσοδομεί πάνω στον πόνο των ανθρώπων, απάντησε ως εξής.
4: Όχι, δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη. Είναι ένα πράγμα η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη και ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πράγμα όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε στην Ελλάδα και φούντωσε πριν από 1,5 χρόνο και είναι το περιβόητο μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός παράνομου φορτίου.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ θετικό, να στηρίζει αυτή η κυβέρνηση αυτόν τον υπουργό. Τόσο ταιριαστό, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Στα θύματα των τεμπών, στα 57, ανήκει η Εριέτα. Από την Εριέτα δεν έχει βρεθεί τίποτα. Οι γονείς της έθαψαν το κενό, το τίποτα. Και βεβαίως είναι και ο Γεράσιμος που δίνει μάχη, δεν εντάσσεται στους 57. Είναι ο Γεράσιμος που είναι στην εντατική, δεν έχει επικοινωνία, αλλά υπάρχει και δίνει μια μάχη, όπως λένε και οι συγγενείς, και μακάρι κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να συνεχίσει τη ζωή του. Για το θέμα της Εριέτας, ο Ζαχαρός έχει καλεσμένο τον Θωμά Στάικο. Είναι δικηγόρος της οικογένειας Βούλγαρη, θύματος που έχει θύμα στο τρένο, στα Τέμπη. Και συζητάνε ο Ζαχαρός με τον δικηγόρο για την Εριέτα.
5: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε, εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
6: Τίποτα. Τα οποία μισό λεπτό.
5: Τίποτα από όλα αυτά.
6: Έχει ουσία.
5: Αυτό θέλω να το παραδεχτείτε.
6: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό που λέτε όμως, ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του θεωρήσεις?
5: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
6: Ναι.
5: Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι,
5: ποτέ.
6: Γίνεται.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι,
5: ποτέ.
6: Γίνεται.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
0: Εδώ λοιπόν είναι μια ύψιστη στιγμή δημοσιογραφικής αλητείας. Οι λέξεις δεν υπάρχουν. Να ρωτάει, να λέει ο δικηγόρος, και το ξέρουμε όλοι ότι η Ριέτα δεν έχει βρεθεί ποτέ. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τους οικείους της. Ελάτε στη θέση. Όχι ότι οι άλλοι έχουν καλύτερη θέση, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είδανε. Τι συζητάμε τώρα και τι σκεφτόμαστε πραγματικά. Πού μας έχει φτάσει αυτός ο τόπος. Και βγαίνει εδώ και του λέει ο δικηγόρος ότι δεν βρέθηκε. Αλλά δεν ξέρουμε, μπορεί κάποιο ίχνος της να ήταν και στα μπάζα που μεταφέρθηκαν εκεί παραπέρα. Που λέει ο Φλωρίδης, δεν το ξέρουμε. Το γεγονός το αντικειμενικό είναι δεν βρέθηκε τίποτα από αυτή την κοπέλα. Και βγαίνει ο Ζαχαρός και λέει, μήπως δεν ήταν εκεί, μήπως δεν ήταν μέσα. Και το ρωτάει αυτό τον δικηγόρο και πρέπει τώρα με ψυχραιμία, αυτός ο δικηγόρος που είναι απέναντί του και όλοι εμείς, να σταθούμε και να ακούσουμε το δημοσιογράφο στη συζήτηση που έκανε για να ενημερωθεί ο κόσμος. Και θέτει αυτό το θέμα όταν ξέρουμε ότι έκοψε εισιτήριο, μπήκε, το λένε οι γονείς της. Έχει γίνει εικονική ταφή, μια ταφή, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό που έγινε. Ανήκει στους νεκρούς, γίνεται αναφορά, κλαίνε άνθρωποι. Πέρασαν σοκ άνθρωποι να συνηθίσουν που δεν έχουν συνηθίσει. Και βγαίνει ένας δημοσιογράφος στα 3-4 σχεδόν χρόνια μετά και λέει ότι μήπως δεν ήταν μέσα στο τρένο.
6: Δεν βρέθηκε ποτέ.
5: Ναι, ποτέ. Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτό πρόσωπο.
0: Ακόμη καλύτερο. Γίνεται. Όσο περνάει η ώρα, γίνεται ακόμη καλύτερο. Ότι το μπλέκει με τους νεκρούς αγνοούμενους του Πολυτεχνείου το 1973 που είχαμε ακούσει με το τάγκ και δεν ήταν. Άρα, σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν νεκροί που δεν είναι νεκροί και το συνηθίζει αριστερά. Αυτό είναι το πίσω. Το πίσω είναι όλο αυτό. Το υπόβαθρο πάνω εκεί πατάει γιατί εμφανίζει νεκρούς που δεν υπάρχουν ως νεκροί. Πραγματικά σταματάει η λογική. Δεν υπάρχει επιχείρημα να τα αντικρούσει όλα αυτά. Όλη αυτή η υπόθεση έτσι κι αλλιώς με τα Τέμπη είναι εκτός, μας βγάζει όλους εκτός. Πόσο μάλλον όταν ακούς τέτοια και όταν σκέφτεσαι ότι και οι γονείς θα ακούν αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Θα ακούσουμε ένα γονέα, τον Σωτήρη Μίτσκα, έξω από το δικαστήριο χτες. Είναι πατέρας της Ιφηγένειας, 22 ετών.
7: Είμαι ο Σωτήρης Μίτσκας, ο πατέρας της Ιφηγένειας που δολοφονήθηκε στα Τέμπη.
8: Σήμερα καταθέσατε μέσα το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ και τι συνέβη μετά. Θέλετε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι συνέβη και έγινε όλη αυτή η τραγωδία?
7: Τι συνέβη εκείνο το βράδυ? Συνέβη μια δολοφονία. Μια δολοφονία 57 ανθρώπων. Θα σας πω αυτό που είπα και στην έδρα. Η Ιφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την Ιφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε. Ο κύριος Πορτοσάλτε βιάστηκε να χαρακτηρίσει θυσία για τη βελτίωση δίθεν του σιδηροδρόμου τη δολοφονία 57 ανθρώπων. Ο κύριος Πρωθυπουργός έβγαλε γρήγορα τότε ένα πόρισμα ότι για όλα φταίει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Σίγουρα υπήρχε ανθρώπινο λάθος, το οποίο όμως θα είχε προλάβει να το διορθώσει κάποιος εάν φροντίσει να λειτουργεί η σωστή σημαθοδότηση, η σωστή τηλεδιοίκηση, όλα τέλος πάντων τα συστήματα ασφαλείας. Ποιος ευθύνεται που δεν υπήρχαν αυτά? Ένας. Αυτόν που αποκαλούμε δολοφόνος των Τεμπών, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος ακόμα και σήμερα συνεχίζει και κρύβεται πίσω από ασυλίες, ακαταδίωκτα, και ενώ σήμερα εδώ σε αυτό το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι, όχι, θα μου πείτε ποιος είναι, το χαρακτήρισα η δίκη της Μαρίδας. Γιατί οι καρχαρίες απουσιάζουν. Έχουν βρει έναν τρόπο και δεν δικάζονται ποτέ. Δεν λογοδοτούσε κανέναν.
0: Είναι ο κύριος Μίτσκας, ο οποίος έξω από τα δικαστήρια χτες, αυτά τα είπε και μέσα, όπως είπε, στη δίκη. Και εξερχόμενος έκανε τις δηλώσεις και ειδικά για τον Κώστα Καραμαλή, τον τότε υπουργό μεταφορών που είχε διασφαλίσει την ασφάλεια, το θυμόμαστε, και μετά Βουβός, ήθελε Βουβή να είναι οι συγγενείς. Δεν ήθελε να λένε τέτοια αυτά τώρα που ακούστηκαν και που θα ακουστεί για τον Καραμαλή, πάλι από τον κύριο Σωτήρη Μίτσκα, δεν ήθελε ποτέ να ακουστεί.
8: Η παραπομπή Τριαντόπουλου, πώς τη χαρακτηρίζει?
7: Η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα βήμα, σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο μη σας. Και αν είναι όντως ο κύριος Τριαντόπουλος αυτός που είπε εκείνο το βράδυ μαζέψε τα κρέατα να τελειώνουμε από εδώ. Μου φταίνε όλοι, αλλά εστιάζω στον κύριο Καραμαλή. Θα πω κάτι μπορεί να ακουστεί σκληρό, αλλά θα το πω γιατί το νιώθω. Επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να τον δικάσει κανείς. Εγώ του εύχομαι μακροημέρευση, χωρίς υγεία όμως. Μακάρι να γίνει Highlander, να ζήσει πολλά χρόνια. Και σε αυτά τα χρόνια να ζει και να ξαναζεί αυτό που ζούμε εμείς 1310 μέρες σήμερα. Σήμερα 1310 μέρες. Στο εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου.
0: Μια ευχή από τον κύριο Μίτσκα με τον τρόπο που τη διατύπωσε και με το βάρος και την φόρτιση που είχε έξω από το δικαστήριο. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ όπως καταλαβαίνετε. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
9: Ναι, το κατάλαβα.
10: Τι κάνεις, όμορφε?
9: Καλά.
10: Ωραία, κούκλε. Εγώ καλά.
9: Γιατί σε ρώτησα?
10: Με τηλέφωνο. Ναι, ναι, ο μετανάστης από τη Σύρο είμαι.
9: Ναι.
10: Το τηλέφωνο.
9: Το μετανάστης στη Σύρο είναι σαν να είσαι εξόριστος στο Παρίσι, τέτοια φάση.
11: Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα. Χρόνια εξορίας στο Παρίσι.
10: Όχι, ρε, εσύ τώρα δεν γαμιέμαι εγώ έτσι, με σαν το Μητσοτάκη.
9: Α, πιο χαλαρά.
10: Γενικά έχουμε αποχή τώρα κάποιο καιρό.
9: Ναι. Okay.
10: Πάντων ψαχνόμαστε όμως.
9: Καλά κάνετε.
10: Πολύ καλή δουλειά έχετε κάνει τώρα με αυτό, με τον Ασλανίδη, με τα λίτες, αλίτες και αυτά. Με τα τέρντι, πραγματικά είναι εξοργιστικό.
12: Είδα στο μυαλό μου σε αυτό το ρημάδι το οικόπεδο που εμφανίστηκε, που πήγαν από την πρώτη ώρα, πετάξαν τα πρώτα χώματα. Και να περιμένεις ότι θα ακούσεις πάλι ότι θα βρεθούν. Μια τρίχα να βρεθεί του Δημήτρη, μια τρίχα. Δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Μας δώσαν κλειστά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλίτες, οι αλίτες.
10: Είχα μια κοπέλα που έχει σχέση τώρα, την είχα υπεύθυνη. Που μου εθελοντέ, το άνοιγμα Σύρο, που έχει σχέση με τα τέμπη. Τώρα ακριβώ πια δεν θέλει να συζητήσει, τέλο πάντων είναι ακραίο. Πάντω, εγώ για τη δίκη του Μάγκου σε πήρα να σου πω. Με αυτά που βγαίνουν οι όποιοι από τα Δρίκαλα και λένε, εβδομάρτυρε, απίστευτα πράγματα. Και συνεχίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Πολλέ δικάσιμε δικαστήριο. Έχω και παραγγελιά. Θέλω να γράψω ένα τραγούδι για αυτό το παιδί, το Θοδωρίδη Ζαβαρδινό, τον Καραπαμπά, που τον εκτελέζαν οι όποιοι μικρό τρει σφαίρε. Πάμε αυτό. Πώ έχει κάνει για τον Ζακ, πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα του Ζακ.
13: Έλα ρε Αποστόλη από Ουγκάντα.
9: Έλα.
13: Η ζούγκλα, οι κοκκινονησίες. Και βάζει τσαμιό.
10: Λυστικό.
12: Είδα στο μυαλό μου σε αυτό το ρημάδι το οικόπεδο που εμφανίστηκε, που πήγαν από την πρώτη ώρα, πετάξαν τα πρώτα χώματα. Και να περιμένεις ότι θα ακούσεις πάλι ότι θα βρεθούν. Μια τρίχα να βρεθεί του Δημήτρη, μια τρίχα. Δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Μας δώσαν κλειστά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλίτες, οι αλίτες.
10: Είχα μια κοπέλα που έχει σχέση τώρα, την είχα υπεύθυνη που μου σε εθελοντές, το άνοιγμα Σύρο, που έχει σχέση με τα τέμπη. Τώρα ακριβώς πια δεν θέλει να συζητήσει, τέλο πάντων είναι ακραίο. Πάντω, εγώ για τη δίκη του Μάγκου σε πήρα να σου πω. Με αυτά που βγαίνουν οι όποιοι από τα Δρίκαλα και λένε, εβδομάρτυρε, απίστευτα πράγματα. Και συνεχίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Πολλέ δικάσιμε δικαστήριο. Έχω και παραγγελιά. Θέλω να γράψω ένα τραγούδι για αυτό το παιδί, το Θοδωρίδη Ζαβαρδινό, τον Καραπαμπά, που τον εκτελέζαν οι όποιοι μικρό τρει σφαίρε. Πάμε αυτό. Πώ έχει κάνει για τον Ζακ, πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα του Ζακ.
13: Έλα ρε Αποστόλη από Ουγκάντα.
9: Έλα.
13: Η ζούγκλα, οι κοκκινονησίες. Και βάζει τσαμιότητα τώρα.

0: Σεπτέμβρη. Πολλές δικάσεις με δικαστήριο. Έχω και παραγγελιά. Θέλω να γράψω ένα τραγούδι για αυτό το παιδί, το Θοδωρή Ζαβαρδινό, τον Καραμπαμπά, που τον εκτελέζαν οι όποιοι μικρότερες σφαίρες. Πάμε αυτό. Πώς έχεις κάνει για τον Ζακ, πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα του Ζακ.
1: Έλα ρε Αποστόλη από Ουγκάντα.
2: Έλα.
1: Η ζούγκλα, οι κοκκινονησίες. Και βάζει τη σαμιώτισσα τώρα.
3: Σαμιώτισσα, σαμιώτισσα, πότε θα πας στη Σαμό.
2: Λέγε ρε παιδί μου τώρα, πολύ πρόλογος.
1: Έχω ένα παράπονο, κανένας δεν σχολιάζει τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές. Οι διαφημίσεις που παίζουν ακόμα και στην εκπομπή σας, δέχτετε εσείς, το ξέρω, είναι η χειρότερη μορφή του συστήματος. Αυτοί που διαμορφώνουν ακόμα και τα ήθη, ακόμα και τις κουβέντες μας. Τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές να σχολιάζετε, να αρχίσετε οι χιουμοριστικές δηλαδή εκπομπές, να στυλιτεύετε τις διαφημίσεις. Να μην είναι στο απειρόβλητο οι διαφημιστές. Γιατί και αυτοί που δουλεύουν στην κυβέρνηση και αυτοί με τα νανογυλαίκα και αυτοί που δουλεύουν για όλο το σύστημα είναι διαφημιστές που πλασάρουν τις ίδιες και τις ίδιες εταιρείες. Αυτά.
4: Καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα, φίλε.
4: Έχω να πω το εξής, ότι φωνή λαού, οργή Θεού. Τελικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτέλεσμα της απόφασης αυτής της δικαιοσύνης, βασικά αιτία της απόφασης αυτής, ήταν η οργή του κόσμου, του λαού, που πίεσε τις καταστάσεις ώστε να έρθει αυτή η απόφαση. Για την ώρα που μπει σε δίκη του Τριαντόπουλου, εννοώ. Να συνειδητοποιήσουμε τι δύναμη είχε ο λαός. Επίσης, θα συμφωνήσω με έναν εκ των συγγενών των θυμάτων. Νομίζω και ο Θήμιος το είχε πει σε προηγούμενη εκπομπή, ότι αποτελούσε ύψιστη ύβρη στην αρχαιότητα ακόμα και σήμερα. Πιστεύω, η σκύλευση των νεκρών.
5: Στην αρχαία Ελλάδα, όταν βεβηλώναν τους νεκρούς στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στην Ελλάδα του σήμερα, έλα μου όπως λέει ο Φλουρίδης, τρία χιλιόμετρα τα πετάξαμε. Πού τα πετάξαμε. Ντροπή.
4: Τι να πω, δηλώνει απανθρωπιά αυτό το πράγμα. Τελείως απανθρωπιά.
2: Και τους είχαμε για ανθρώπους.
4: Όχι.
2: Αυτό και είναι μεγάλη απογοήτευση.
4: Εντάξει, διακρίνω έναν τόνο ηρωνία στα λεγόμενά σου, αλλά δεν πειράζει. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύω συμφωνείς και εσύ μαζί μου.
6: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Ιόνιον FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς,

0: Ελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
1: Διαβάστε στην απογευματινή νέα προγράμματα ύψους 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όλες οι λεπτομέρειες. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κρήτη. 361,4 χιλιοστά βροχής έπεσαν στα Ανόγεια. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία. Τα δύσκολα έρχονται, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Ξεκινά ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ποιοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και πότε πρέπει να το κάνουν. Οι νέες τουρκικές προκλήσεις για το καλώδιο και η απάντηση της Αθήνας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Ακούτε Ionian FM.

0: αδέρφοι μου, χαίρετε! Ψηλά τις σημαίες, ψηλά το κεφάλι, ψηλά τον ελληνισμό, ψηλά την ορθοδοξία. Θα νικήσουμε! Δεν υπάρχει όταν είσαι με τον νικητή, πάντα νικάς.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι δεδομένη νίκη. Θα δοθεί η μάχη, η αντίσταση, η αντίσταση, η αντίσταση. Είναι ο Παπαδόπουλος από το κόμμα νίκη που πάει για την άλλη νίκη. Οπότε όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, έχουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς, αφού μεσολαβήσουν οι διαφημίσεις, εκεί θα αρχίσουν τα κακά κορίτσια. Και τώρα έχουμε το λαό με τα αιτήματά του. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Έλα.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή μου, Αχιλέα από Ρέθινο.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν σε ρωτάω αν θέλει Ρέθινο, γιατί πέρσι είχα πρίξει.
1: Είχα έρθει?
0: Όχι.
1: Επειδή με έπριξε, δεν ήρθα.
0: Α, με συγχωρεί. Με συγχωρεί, καλέ νιώτε. Λοιπόν, θα ήθελα να βάλει το είσαι κακομοίρη από τα ημισκούμπρια.
1: Εγώ είμαι ο κύρι.
0: Είσαι κακομοίρη.
1: Είμαι τα αφεντικό.
0: Είσαι εξωτικό. Mm. Αυτό για την Παρασκευή και να το αφιερώσουμε στον Άδων ή σε όλου. Τέλο πάντων, του φίλου μα αυτού.
2: Εγώ είμαι ο κύρι.
3: Είσαι κακομοίρη.
2: Είμαι τα αφεντικό.
3: Είσαι εξωτικό.
4: Υπάρχουν όμω και νοικοκύριδε. Δεν υπάρχουν μόνο τα κομμάτια.

0: Είμαστε με τον οικοκυρέο.
1: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
2: Τελειώσατε!

0: να απαρκούν.
1: Θα βάλεις επίσης και το αυτό που δεν έχει πέτσα επάνω του, το πέτσα που λέγε σε εμάς τους συνταξιούχους να μην κάνετε καμία κίνηση, γιατί όταν ένας δικαιωθεί θα τα πάρετε όλοι. Και εγώ είμαι από τους πρώτους που τα πήρα. Γιατί, γιατί με κορόιδεψε ο άνθρωπος. Τόσο γελίος λαός, μόνο οι Έλληνες είναι. Μόνο εμείς. Αυτό θέλω να ακούω κάθε Παρασκευή. Αν και δεν έχω χάσει μέχρι τώρα τόσα χρόνια εκπομπή, μετά από εσάς που τη λέτε είμαι ο πρώτος που δεν έχει χάσει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Αποστόλη μου, θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα λες.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
3: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με
3: κες. Ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
3: Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
2: Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες.
3: Χρειάζεται μόνο να έχουν λίγη υπομονή, καθώς δεν τίθεται κανένα θέμα παραγραφής.
4: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης, με ψήκευα.

0: Τακούν.
1: Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή γιατί δεν στο ζήτησε κανείς. Για απάντηση περίμενα το κουκουέ, μια απάντηση μάλλον, για το τραγούδι που έβγαλε η Ελλά Πεστό Βελόπουλος.
2: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
3: Τι είμαστε?
2: Ελληνική λύση,
3: η Ελλάδα παντού. Εκεί που κάνει αλεπού.
1: Θέλω να βάλεις το τραγούδι που είχε ραπάρει ο Πόποταφ.
4: Ζητά συγγνώμη ο μπαμπάς που είναι άλλα ντάλλον. Μα η ψυχή είναι άπιστο συνήθως των μεγάλων.
3: Τσουκου τσουκουτσά, τσουκου τσουκου τσουκουτσά.
1: Και αντί για τσουκου τσουκουτσά να τραγουδάει κουτσου κουτσουβά. Μπορείς?
5: Όχι, πώς θα γίνει αυτό?
1: Α, δεν ξέρω.
5: Α, ζητάς. Ζήτα εσύ, δεν πειράζει, ζήτα.
1: Εγώ περίμενε
5: να πάρεις.
1: Αν μπορείς. Αν μπορείς.
5: Ναι, καπαμά.
3: Άλλο είναι αυτό που θα ήθελα.
4: Και άλλο πετυχαίνει. Γιατί οι άνθρωποι σαν κι αυτόν είναι μπλοκαρισμένοι.
3: Κουτσου κουτσουμπά. Κουτσου κουτσου. Κουτσουμπά.
4: Αλλά για σένα με χαρά θα γίνει και μοδάτος.
3: Θα πω και ένα τραγούδι να πω κάτι με βεβαιότος. Κουτσου κουτσουμπά, κουτσου κουτσου κουτσουμπά. Και άντε πάλι σου ζητώ γάμο ή αραβόνα. Αλλά να γίνει σύντομα ετούτο το χειμώνα. Κουτσου κουτσουμπά, κουτσου κουτσου κουτσουμπά.
6: Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα

0: Και να τα πω γρήγορα γιατί με άφωστες, με αφώνες ρε π***σι. Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις το απόσπασμα, αν βάλεις το ηχητικό το δικό μας τώρα που μιλάμε, από το Σιρήνες στο Αιγαίο, όχι ομοφοβικό, σε προειδοποιώ για να μην παρεξηγηθώ, το Πάμε Πόλεμο, αν θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι, μπράβο αυτό, και να βάλει κράνος το παιδί.
2: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα. Άμα γίνει στραβή, θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή.
3: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη.
4: Πάμε πόλεμο!
3: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
2: θα έδινε τη
3: μας,
2: ζωή σου για την Ελλάδα.
3: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
5: Στρατοδικεία θα σε περάσουν, ρε survivor!
6: Έντο κουλό, πεπαέ! Αν δεν μου πέψουνε τα πολιτεία από το τάγμα!
3: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
5: Ρε πατρίδα! Έλα μην κάνουν κανένα του οι Τούρκοι!
6: Να το κάνουν να τσιγαμίζε και δάφτους!

0: Λοιπόν, θέλω να μου βάλει στο Μαρκόνι και κάπου την Κωνσταντοπούλη να λέει μα τι είπατε.
1: Ναι, καλημέρα σας. Με αφορμή που από το 2024 βγήκανε φόρα οι εξωγήινοι και κυκλοφορούν παντού και με τα σκάθετος, με τα όλα τους.
2: Τι είπατε?
1: Υπάρχουν εξωγήινοι, θα τρακάρουν με τα αεροπλάνα.
2: Τι είπατε?
1: Έχουμε και βραδύτητα. Βραδυτοδιαστολή.
0: Μετά θέλω να μας βάλει ο φίλο μας τον οδηγό ταξί με τις σιριζαυγίτικες απόψεις να κάνει επιθέσεις στο κουκουέ τύπου τι δουλειά έχετε στη Βουλή και άλλα που έκανε φέτος στο Θήμιο. Να μας βάλει τέτοια έτσι κάποια αποσπάσματα αν γίνεται.
1: Είπε αυτή η κακομπήρα ο Καλαμούκης ότι ήταν χαρούμενος που το 12 το κουκουέ δεν μπήκε στην κυβέρνηση. Έχει σκεφτεί ο Καλαμούκης που μένει στην Ηλιούπολη και έχει περάσει ο λαός αυτά τα 13 χρόνια που δεν μπήκατε στην κυβέρνηση?
3: Δεν τα σκέφτεται, έπρεπε να έχει μπει το κουκουέ στην κυβέρνηση για να περάσουμε ζάχαρη.
1: Η πελάτησα που δεν την ξέρω λέει δεν θέλουνε, λοιπόν.
3: Να προσέχεις από πού παίρνεις πελατεία. Αν την έχεις στήσει εκεί πέρα κουμουνδούρου και περιμένεις πότε θα σκάσει καμιά κούρσα της προκοπής.
1: Έξω από την κρεατάγορα δεν πήρα την κυρία Βαρδινογιά.
3: Κόρτασε κρέα η κυρία.
1: Είσαστε του Βαρδινογιά.
3: Αν είχε πει το κουκουέ, θα δοκίμαζε και το...
1: Ρε κακόμι, άκουσε.
3: Υπόλοιπο.
0: Και να κλείσουμε τη Λουκά, γιατί κάπου εκεί στο δικό μου το μυαλό όλα συναντιούνται.
4: Ήρθε το τέλος σας, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
3: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
3: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που είσατε.
3: Παρακαλούμε μην κλείσετε.
4: Το τζιπ.
3: Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε εκεί που μίλαγε πήγα και...
3: Τούτ μωρί, τούτ δεν ακούς, τούτ.
5: Να σου πω, βαγουδάκι θέλω για την Παρασκευή. Θα μου βάλεις από λιδάκι τη Χαλκίδα.
6: Χάνομαι χωρίς ελπίδα. Μέρα νύχτα στη Χαλκίδα.
7: Κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκα.
6: Στο δικό σου το περίπου και στα ρεύματα του Ευρύπου.
8: Δεν πας να τρώω το κεμπάπ το τον πλάτα.

0: βάλε άμα μπορεί για αφιέρωση σήμερα, αλλιώς την άλλη Παρασκευή, το μίσος από Βέβυλο μαζί με τα λόγια της Νάγδα Σουησά που λέει για το μίσος.
1: Είναι το μίσος, παράξενα φτιαγμένο, αχοντακό, κομπλεξικό και ξυρισμένο. Στιβαγμένο σε φάλαγγες και σε πυρήνες, σε εθνόσημα μαχαιριά και κρεατίνες.
2: Όσο και να θέλουν να παρουσιαστούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή στο μίσος. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν να μισούν τόσο πολύ και να δημιουργούν οτιδήποτε κακό γίνεται.
1: Σε

0: πελάτες.
1: Αυτό που σίγουρα προσπαθούν και εν μέρη το έχουν καταφέρει είναι ότι ποντάρουν στο φόβο μας. Ποντάρουν στο φόβο σας. Μην τους φοβάστε. Ανθρωπάκια είναι. Ανθρωπάκια ήταν, ανθρωπάκια έχουν παραμείνει. Με το μίσο.

0: Τίποτα, ήθελα να ζητήσω ένα τραγούδι ο Μπάστερ, το γιο του Φίβολη Τελιβοριά για την Παρασκευή.
1: Και πού το
0: αφιερώνεις? Ήθελα να πω στον πατέρα μου. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο,
2: λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς.
3: Και εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο Μπάσταρδος γιος.
4: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.
2: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Διαβάσω, διαβάσω, άλλο τι συγκινήθηκα.
3: Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα.

0: Βαγγέλη, στο σπίτι είστε.
1: Τι θες?
0: Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι, τα ίδια.
0: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
1: Εδώ η ίδια.
0: Ελληνοφρένεια τι κάνεις? Θα μου δώσει την Παρουδοχιονάτη.
1: Εγώ είμαι Παρουδοχιονάτη.
0: Ωραία, λοιπόν. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή να βάλεις, να μου ανακατέψεις το τραγούδι του Πανούση από τη διαθήκη της μητέρας που λέει θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρι του κομμωτηρίου με τη βούλτευση να λέει το μαλλί πως είναι και να βάλεις τη βούλτευση με το AI και τη Λουκά να φωνάζει IQ ραδικού που σου λέει εσένα στο τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Τα λέμε έτσι ου.
2: Θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
3: Το μαλλί πως είναι?

0: και μια συγγνώμη ρε παιδιά. Κανείς δεν έχει ξεστομίσει, μάλλον τους πέφτει πιο βαριά από την άτιμη την κρίση.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
6: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
5: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
6: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
5: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
6: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
5: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
6: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
7: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Άκερη η συζήτηση για ενδεχόμενη αύξηση της βουλευτικής αποζημίωσης σε όσους συμμετέχουν σε επιτροπές, ειδικά σε μια περίοδο που το κράτος αναζητά να βρει ένα ευρώ για την στήριξη της κοινωνίας εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, είπε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά 90,1 σε μια εφόλης της ύλη συνέντευξη. Αυξήσεις 13,7% στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Οκτώβριο. Αγωνία για αυξημένες τιμές και στα προϊόντα. Φουσκώνει τα χρέη η ακρίβεια. Έφτασαν σχεδόν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα ληξιπρόθεσμα σε ένα χρόνο. Το υψηλό κόστος διαβίωσης, η ακριβή στέγη και οι αυξημένοι λογαριασμοί στραγγαλίζουν τα νοικοκυριά. Καταιγίδα και στις αγορές ομολόγων. Κρίσιμη για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια θεωρείται η ερχόμενη εβδομάδα. Η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027 και οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin θα ξεκαθαρίσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, το ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1 ξεκινά μεγάλη έρευνα με αιχμή την ακρίβεια και τις επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών. Οικονομολόγοι, έμποροι και δημοσιογράφοι αναλύουν στοιχεία της αγοράς, ενώ οι καταναλωτές αποκτούν τη δική τους φωνή μέσω του σταθμού μας. Πόσα παραπάνω ξοδεύουν και πόσα έχουν περικόψει σε προϊόντα και υπηρεσίες. Από αυτή τη Δευτέρα, στα Παραπολιτικά 90,1 ανοίγει ο φάκελος ακρίβεια. Κάθε συζήτηση. Σοβαρά τραυματισμένο ζευγάρι μετά από επίθεση του πρώην συντρόφου της γυναίκας, παρότι η ίδια τον είχε καταγγείλει 5 φορές μέσα σε ένα χρόνο και είχε panic button, ο 32χρονος μπούκαρε από το παράθυρο και τους μαχαίρωσε την ώρα που στο σπίτι βρισκόταν και τα δύο μικρά παιδιά τους. Φωνικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη μετά το χαμό του 89χρονου κτηνοτρόφου στα Λιβάδια Ρεθύμνου. Μεγάλες οι καταστροφές. 61 χιλιοστά βροχής σε 36 ώρες. Φόβοι για δεύτερο κύμα από σήμερα το απόγευμα. Η Ελλάδα έκανε 2 φορές πίσω στην υπόθεση του καλωδίου στην Κάσο το 2024. Επέμεινε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος στα παραπολιτικά. Τόνισε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα τοποθετηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Περιόδια στην Πιερία για τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας σε σύσκεψη για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Ίσες ευκαιρίες και υπηρεσίες για όλους. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Για Θεός, τα λέει πολύ ωραία, σχολίασε σκοπτικά ο Δονής Γεωργιάδης. Η κοινωνία έχει υποστεί αρκετούς θεομπαίχτες, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλοδεχούμενοι όλοι στο Άγιο Όρος, δήλωσε ο Αλκιβιάδης Θιαφανής στα Παραπολιτικά 90,1. Βράζει η Γαλλία με τις μαθητικές κινητοποίησεις που πλέον εξαπλώνονται και στα πανεπιστήμια. Σφοδρές συγκρούσεις, τραυματισμοί και χιλιάδες συλλήψεις και προσαγωγές σε ολόκληρη τη χώρα. Αεροκομιδή στο νοσοκομείο για 5-17χρονους που αισθάνθηκαν ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διαμονή τους σε καταφύγιο στον Όλυμπο. Σοβάδες έπεσαν από το ταβάνι σχολείου την ώρα που μαθήματος στην Πάτρα, μαθήτρια γλίτωσε από τύχη. Ευρωπαϊκή παρέμβαση για την γλωσσομάθεια στην Ελλάδα. Ελέγχονται καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται στο σπίτι έναντι 500 έως 1.500 ευρώ. Δεύτερη μέρα σε απεργία οι αλλοίοι όλης της χώρας χρεοκοπήσαμε, λένε στα παραπολιτικά και προειδοποιούν με αποκλεισμούς λιμανιών. Μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η εθνική μας έφυγε με ψηλά το κεφάλι από την Τούμπα μετά από ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία, με πείσμα περιμένουν τους Γερμανούς την Κυριακή. Συνεχίζεται η κακοκαιρία. Στο μάτι του κυκλώνα εξακολουθεί να βρίσκεται η Κρήτη και από σήμερα και η Εύβοια, τοπικές βροχές και στην Αττική, κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους. Με τα θέματα της οικονομίας θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Η Λαλέα Χρυσανθοπούλου θα μας ενημερώσει τώρα για όλες αυτές τις αυξήσεις που έρχονται στα πράσινα τιμολόγια του ρεύματος για αυτό το μήνα. Λαλέα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το περιμέναμε με δεδομένη την αύξηση της χρηματοπολικής τιμής ρεύματος κατά 17% τον Αύγουστο, η οποία ακολούθησε μια αντίστοιχη αύξηση που είχε γίνει και τον Σεπτέμβριο. Που ακολούθησε την αύξηση που είχε γίνει και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, δηλαδή μιλάμε για 3 μήνες στερή αύξηση στη χρηματοπολική. Ήταν αναμενόμενο ότι σε ένα βαθμό αυτές οι αυξήσεις θα μετακυλίονταν και στα πράσινα τιμολόγια που ανακοίνωσαν χθες οι πάροχοι για τον Οκτώβριο και έτσι και έγινε. Έχουμε λοιπόν αυξήσει σε όλα τα τιμολόγια. Θα έλεγα ότι είναι 2 ταχυτήτων οι αυξήσεις. Δηλαδή, οι μεγαλύτεροι πάροχοι απορρόφησαν ένα μέρος και πέρασαν μόνο ένα μικρό ποσοστό. Οι μικρότερες εταιρείες με μικρότερα περιθώρια να τις σταθμίσουν και τους κινδύνους από τις αγορές το πέρασαν στο μεγαλύτερο βαθμό Αυτό που βλέπουμε είναι μια αύξηση συσταυτική 14% για τα πράσινα τιμολόγια, στα οποία να πούμε ότι είναι ακόμα πάνω από 50% των οικοκυριών θα έχουν, με την πλειονότητα να βρίσκονται στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο διαμορφώνεται έρη μετά την, για τον Οκτώβριο, ναι, στα 15,9 λεπτά την κιλοβατόρα, που θα λέγαμε ότι είναι η κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης σχετικά με το κοινωνικό ανεκτό κόστος ρεύματος, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες στο παρελθόν, στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση της περίοδου 2022-2023, όταν αυτή ήταν η γραμμή πάνω από την οποία γίνονταν επιρροτήσεις. Δηλαδή εκεί που οι θερμοκρασίες τιμές τότε είχαν φύγει πάρα πολύ, αν θυμάσαι, με το φυσικό αέριο που ήταν στα ύψη, η κυβέρνηση έδινε επιδοτήσεις με στόχο να διατηρήσει το κόστος ρεύματος, τα πράσινα τιμολόγια σε αυτά τα επίπεδα. Εκεί γύρω στα 15 με 16 λεπτά ένα ευρώ, που ακριβώς αυτό σημείο βρισκόμαστε σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δούμε να συνεχίζεται αυτή η ανατιμητική τάση των τιμών που έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο και μετά και για τον, τον Οκτώβριο που μπαίνει και τους επόμενους μήνες, τότε θα ανοίξει και το θέμα των επιδοτήσεων και στο ρεύμα, το οποίο αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν το έχει βάλει καθόλου στο τραπέζι, συστήνοντας τους καταναλωτές ότι όποιος ανησυχεί και όποιος προβληματίζεται, υπάρχουν εργαλεία της αγοράς, ουσιαστικά στρέφοντας τους καταναλωτές το να προτιμήσουν τα σταθερά μπλε τιμολόγια, τα οποία αυτή τη στιγμή διατίθεται τα περισσότερα αέρη σε χαμηλότερες τιμές από τα πράσινα και σημαντικά χαμηλότερες, μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες τώρα. Ενδεχομένως, αν χρειαστεί, να πάρθουν και περισσότερα μέτρα. Και μιλάω φυσικά για τη βιομηχανία, εκεί που πραγματικά το ενεργειακό κόστος είναι πολύ υψηλό. Και στις βιοτεχνίες και στις βιομηχανίες, πραγματικά εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Και βεβαίως να δούμε και ποια θα είναι και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτά τα μέτρα, τα πρόσθετα μέτρα που θέλουμε και εμείς και κάποιες άλλες χώρες.
2: Φαίνεται ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε στη βιομηχανία. Χθες έγινε μια συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του κ. Παπαστάβου, του κ. Τσάφου και της κ. Παλιαρούτα, με ανώτατα στελέχη του ΣΕΒ υπό τον πρόεδρο, τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Το μήνυμα που βγήκε είναι ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά, επεξεργάζονται ένα πακέτο στήριξης για τη βιομηχανία και οι διαβουλεύσεις είναι πολύ έντονες, με στόχο να υπάρξουν ανακοινώσεις ή δυνατόν την επόμενη εβδομάδα, την 3η 6 Οκτωβρίου, από τον Πρωθυπουργό στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Το πακέτο αυτό θα καλύπτει, μάλλον η προσπάθεια είναι, γιατί ακόμα δεν έχουν κλειδώσει όλες τις λεπτομέρειες με βασικό αναστητή και οι πόροι που θα το χρηματοδοτήσουν. Φαίνεται όμως ότι θα καλύπτει όλες τις ενεργοπόρες βιομηχανίες, οι οποίες δεν λαμβάνουν την ελεγόμενη αντιστάθμιση για το έμεσο κόστος διοξιδίου του άνθρακα, που είναι ένα μέτρο το οποίο λαμβάνουν περίπου 50 με 60 μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας και το οποίο ενισχύθηκε για τα επόμενα χρόνια και το οποίο είναι μια πολύ σημαντική στήριξη, η οποία αντιστοιχεί περίπου σε 33 ευρώ την μεγαβατόρα, όπως δήλωσε και πριν από λίγο ο υπουργός, ο κύριος Τσάφος, από το κόμμα της Βουλής, απαντώντας επίκυρη ερώτηση του κύριου Φάμελου. Όμως αυτό θα πάρουν αυτές κάποια παραπάνω στήριξη. Θα υπάρξει όμως σημαντική στήριξη με τη μορφή επιδότησης του κόστους του ρεύματος, με τις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμα ανακοινωθεί, ναι, και για τις υπόλοιπες ενεργοπόρες επιχειρήσεις. Μιλάμε και για φούρνους, μιλάμε και για επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν στήριξη και διαμαρτύρονταν δικαιολογημένα, θα λέγαμε, για τη μεγάλη επιβάρυνση που υφίστανται από αυτό το νέο σχήμα κρατικής ενίσχυσης που επεξεργάζεται την κυβέρνηση, και αν όλα πάνε καλά, θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες στο μέσο επόμενο διάστημα.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Έρχεται η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού και έρχονται και φυσικά και συνεδριάσεις σε Eurogroup και σε COFIN. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τον κόσμο τι αναφέρει για τα καύσιμα.
3: Γέμιζα την εβδομάδα, γιατί εργάζομαι, γύρω στα 50 ευρώ, κάπου εκεί πέρα. Και τώρα είναι γύρω στα 60-65, εκεί πέρα μέσα είναι πετρέλαιο.
4: Παλιά βάζαμε 20 ευρώ, που ήταν το απλό το καθημερινό για να περάσουμε μερικές μέρες. Τώρα σε μία μέρα έχει τελειώσει.
1: Πάμε τώρα στο Βαγγέλη Μανδραβέλη, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτή η ακρίβεια που υπάρχει θα μετακυλιστεί και στα τρόφιμα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος για το μήνα που έρχεται και για τους ερχόμενους. Αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται αυξήσεις. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Οι αυξήσεις δεν είναι εδώ. Οι αυτοποιοί ήδη αυξήσανε, ήδη ανακοινώσανε αυξήσεις.
1: Σωστά.
5: Τώρα έρχονται στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το κρέας είναι συνήθις η αύξηση της τιμής, δεν υπάρχει μείωση, παρόλο το γεγονός ότι η παραγωγή εκτός Ελλάδος, δεν μιλάμε για Ελλάδα, έχει βελτιωθεί. Αυτό όμως δεν έχει πάνει στη τιμή, ειδικά του μοσχαρίσιου κρέατος. Στην τιμή του αρνίσιου κρέατος είναι ακόμη χειρότερη κατάσταση, γιατί αυτή την περίοδο έρη δεχόμαστε όλα τα πόνερα της υπόθεσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της υπόθεσης το ότι η παραγωγή μειώνει τον όγκο παραγωγής. Δηλαδή δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν τις μονάδες τα μαντριά που λέγανε,
1: ναι,
5: για να συνεχίσουν τη δραστηριότητα αυτή. Συν το γεγονός ότι μας προέκυψε και μια μεγάλη ασθένεια τα τελευταία δύο χρόνια, όπου θανατώθηκε περίπου το 10% του ζωικού κεφαλαίου σε κατσίκια και πρόβατα.
1: Ο πρωτογενής Τομάς έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.
5: Μπράβο. Όλα αυτά τώρα έρχονται και σκάνε στον καταναλωτή. Με ποια έννοια? Ότι η τιμή του εγωπρόβειου γάλακτος έχει ανέβει περίπου 10%. Όχι ψέματα, ναι, γύρω στα 40 λεπτά το κιλό είναι περίπου, ναι, και παραπάνω, γύρω στο 20%, και με το γεγονός ότι το 50 με 60% της παραγωγής του, τουλάχιστον στη φέτα, αλλά και σε όλα τα τυροκομικά προϊόντα τα οποία είναι προϊόν εγωπρόβειου γάλακτος, προέρχονται από εγωπρόβειο γάλα, η ανακοίνηση είναι της τάξης του 5-10%. Αυτό το πράγμα θα αρχίσει να το νιώθει ο καταναλωτής στο πετσί του μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το τυρί από 13-14 ευρώ που έχει κατά μέσο όρο θα βρεθεί στα 15-16 ευρώ κατά μέσο όρο το επόμενο
1: έτος. Στο μεταξύ, Βαγγέλη, έχει τη σημασία να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το μοσχαρίσιο κρέας καταγράφει ετήσια αύξηση 13,5% στην Ελλάδα έναντι 6,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Ναι. Κοίταξε, είπαμε, η αγορά η ελληνική είναι ρηχή. Οι ανατιμήσεις στο εξωτερικό έρχονται πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι εδώ. Γιατί είναι. Η διαμόρφωση της αγοράς είναι τέτοια, η οποία επιτρέπει να γίνονται τέτοια παιχνίδια. Δεν είναι. Και πρέπει να πούμε και το άλλο, και οι Έλληνες καταναλωτές δεν είναι τόσο συνειδητοποιημένοι καταναλωτές. Για παράδειγμα, έβλεπα στις προάλλες, ας πούμε, ότι μια μάρκα σοκολάτας, ας πούμε, μείωσε τη συσκευασία στη Γερμανία. Είχαν βάλει η πινακίδα ότι ενώ η τιμή παρέμεινε η ίδια, μειώθηκε η ποσότητα αυτή. Αυτό το προϊόν οι Γερμανοί καταναλωτές τον μποϊκοτάρανε. Εδώ δεν είμαστε τόσο συνειδητοποιημένοι. Βέβαια, θα μου πεις τώρα τι θα μποϊκοτάρεις. Ναι. Το μοσχαρίσιο κρέας, αν το παιδί σου πρέπει να πάρει μοσχαρίσιο
1: κρέας. Ναι, εδώ πέρα δεν μιλάμε τώρα όμως για τα περιτά όπως είναι μια σοκολάτα. Μιλάμε για τα απαραίτητα, έτσι, για τα βασικά είδη διατροφής.
5: Και μάλιστα
1: είναι πολλοί επαγγελματίες τώρα στα γαλακτοκομικό κομμάτι. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι επαγγελματίες οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και κάνουν λόγο μάλιστα για ελλείψεις. Διότι έχουμε κάνει συμφωνίες με άλλες χώρες του εξωτερικού. Αυτές δεν μπορούν οι συμφωνίες να σταματήσουν. Άρα μπορεί εδώ στην Ελλάδα να βρούμε, να συναντήσουμε και κάποιο πρόβλημα.
5: Ναι, κοίταξε, θα στερηθεί η Ελλάδα τη φέτα, γιατί απλά ο παραγωγός που εξάγει αυτή τη στιγμή δεν θα στερήσει το προϊόν από την αγορά του εξωτερικού, γιατί εκεί πληρώνεται με υψηλότερη τιμή από ό,τι στην Ελλάδα. Εδώ οι τιμές είναι χαμηλότερες για τον παραγωγό. Μιλάμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα στη φέτα, ναι, από ό,τι είναι στη Δανία, στην Αγγλία ή ακόμη και στην Αμερική, όσοι πουλάνε, ή στον Καναδά, δεν ξέρω εγώ πότε από αυτού. Λοιπόν, οι παραγωγοί θα κοιτάξουν να ικανοποιήσουν περισσότερο την αγορά εκτός Ελλάδος και λιγότερο την Ελλάδα. Δηλαδή, πολλοί, ναι, δεν αποκλείουν και ελλείψεις. Εγώ δεν το θεωρώ πολύ πιθανό, αλλά κάποιοι δεν το αποκλείουν καθόλου αυτό το ενδεχόμενο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα φαίνεται ότι η ακρίβεια φουσκώνει και τα χρέη. Γιατί τα ληξιπρόθεσμα έφτασαν μέσα σε ένα χρόνο τα 10 δισεκατομμύρια. Το είναι το υψηλό κόστος διαβίωσης, είναι η ακριβή στέγη. Όλα αυτά, οι λογαριασμοί αυξημένοι, αυτά στραγγαλίζουν τα νοικοκυριά και έτσι αφήνουν στην άκρη κάποιες σοβαρές υποχρεώσεις. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σχεδόν 10 δις ευρώ νέα ληξιπρόθεσμα χρέη δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο, με τους φορολογούμενους, όπως είπες και εσύ, να δοκιμάζονται από την ενεργειακή ακρίβεια και να αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους περίπου 820 εκατομμύρια ευρώ. Αν μη τι άλλο, εξέλιξη έρη που άνοιξε το δρόμο για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία θα ενεργοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο. Τώρα, να δώσουμε μια εικόνα με τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή, στο τέλος Ιουλίου του 2026, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο προς την εφορία έχει φτάσει τα 110 δις ευρώ, Από αυτά τα 30,5 χαρακτηρίζονται ανεπίδευτα ίσπραξης, με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να διαμορφώνεται κοντά στα 80 δισευρώ. Σχεδόν 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, με το 90% των οφειλετών να χρωστά έως 10.000 ευρώ και μόλις 10.500 μεγαλοφιλέτες να έχουν χρέη άνω του 1 εκατομμυρίων ευρώ και να συγκεντρώνουν έρη το 75% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τώρα, ιδιαίτερο χαμηλό είναι με τα πρώτα στοιχεία το ποσοστό χρεών που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου του Κράτους του Προϋπολογισμού στη Βουλή, από τα 80 δις του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου, μόλις 5,31 δις ευρώ, δηλαδή το 6,7%, βρίσκεται σήμερα σε ενεργή ρύθμιση. Το στοιχείο αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι οι 72 δόσεις δεν τράβηξαν, το λέγαμε εδώ πέρα, κινήθηκαν σε ρηχά νερά έρη. Μόλις 35.000 άτομα υπέβαλαν αίτηση να μπουν στη ρύθμιση, ενώ δυνητικά θα έπρεπε να μπουν, μπορούσαν να μπουν ένα εκατομμύριο. Τώρα η κυβέρνηση αύξησε τον αριθμό των δόσεων, έκανε και 72, τις πήγε σε 120, κάτι το οποίο ζητούσε επανειλημμένως η αγορά, δίνοντας τους χρόνο να μπουν στο νέο σχήμα, για να μπορέσουν να εξοφλήσουν αυτές τις υποχρεώσεις οι οποίες συσσωρεύτηκαν μέσα σε ένα έτος, συσσωρεύτηκαν ραγδαία λόγω της αύξησης της ενεργειακής ακρίβειας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρη Χριστοδούλου. Τώρα καταιγίδα έρχεται και στην αγορά των ομολόγων. Είναι ένα μαλλιάρα από την εφημερίδα Απογευματινή, είναι κοντά μας, να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα εκτιναχθεί το κόστος δανεισμού. Καλό μεσημέρι, Νένα.
7: Καλό μεσημέρι. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε ένα sell-off, ένα ξεπούλημα δηλαδή στην αγορά των ομολόγων, και οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Καταρχήν είναι η γεωπολιτική ένταση. Δεν εκτονώνεται η κατάσταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ίσα-ίσα το αντίθετο. Με αφορμή αυτό έχουμε την ενεργειακή κρίση σε επόμενο πλάνο. Η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου έχει αναζωπηρώσει τους φόβους για ένα νέο πληθωριστικό κύμα. Από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους σε όλο τον κόσμο. Και επίσης αυξημένες εκδόσεις τίτλων από τις κυβερνήσεις, οι οποίες πιέζουν τις αγορές. Μιλώντας για κυβερνήσεις, ο πολιτικός κίνδυνος αναδύεται σε έναν μεγάλο παράγοντα αβεβαιότητας για τις αγορές, γιατί την ερχόμενη χρονιά ενδεικτικά σας λέω ότι 9 κράτη θα διεξαγάγουν γενικές εκλογές στην Ευρώπη. Αρκετές είναι σημαντικές χώρες, ναι. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα όπως εμείς. Mm-hmm. Άρα ο πολιτικός κίνδυνος μαζεύεται, συγκεντρώνεται σε ένα πολύ στενό χρονικό παράθυρο και αυτό απειλεί τις δημοσιονομικές κατευθύνσεις και το σχηματισμό κυβέρνησης στις χώρες αυτές το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά οδηγούν και σε μια επιτοκιακή πολιτική που ανησυχεί τους επενδυτές. Βλέπουμε τις κεντρικές τράπεζες να ανεβάζουν επιτόκια, επειδή ακριβώς υπάρχει πληθωριστική πίεση εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.
1: Ναι, να αναμένουμε και νέα αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή από αυτό το πρίσμα, έτσι όπως το περιγράφεις.
7: Ναι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε στο 2,75 τα επιτόκια του ευρώ τον Σεπτέμβριο.
1: Σωστά.
7: Τον Οκτώβριο ενδέχεται να μην προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων. Βεβαίως παρακολουθεί μέρα με τη μέρα τις εξελίξεις. Δηλαδή αν εξελιχθεί η κατάσταση με τα ομόλογα όπως την βλέπουμε να εξελίσσεται, ενδεχομένως να προβεί και τον Οκτώβριο σε αύξηση. Σίγουρα το Δεκέμβριο θα έχουμε μια επόμενη αύξηση και το επιτόκιο του ευρώ θα πάει στο 3%. Και οι αναλυτές δεν περιμένουν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να δούμε αποκλιμάκωση των επιτοκίων πριν από το Σεπτέμβριο του 2027. Ένας παράγοντας πολύ ουσιαστικός που προκαλεί αυτή την καταιγίδα στην αγορά των ομολόγων είναι η εικόνα της Γαλλίας. Από εκεί έρχονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στον κύκλο αυτό του ξεπουλήματος.
1: Ναι.
7: Η Γαλλία, η οποία θα πάει σε εκλογές το 27, έχει εκτοξεύσει το δημόσιο χρέος της, έχει φτάσει στα 3,6 τρισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 119% του ΑΕΠ της. Και το έλλειμμα της είναι 5%, έχει θέσει ως στόχο το 5% για το τέλος του έτους, όταν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν τον πύχη στο 3% για το έλλειμμα. Και η Γαλλία αυτή τη στιγμή με μια χάλια οικονομία και με μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά αβέβαιη.
1: Καταρχάς είναι εκρηθμή κατάσταση και μόνο γιατί με τις διαδηλώσεις που γίνονται εκεί και με όλο αυτό το χαμό που γίνεται εδώ και εβδομάδες, είναι δύσκολα τα πράγματα στο εσωτερικό της χώρας. Και αυτό αποτυπώνεται και στο τραπεζικό σύστημα, σαφώς.
7: Και η Γαλλία φαίνεται ότι δεν θα πιάσει ούτε το στόχο του 5% που έχει θέσει για το έλλειμμα. Τα ομόλογα της Γαλλίας διαπραγματεύονται στο 4,92%. Ενώ η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δανείζεται χαμηλότερα με 4,53%, είναι τιμές που είναι πριν από λίγο. Και η Ιταλία επίσης, που επίσης έχει ένα χρέος που έχει ξεπεράσει τα 3,2 τρισεκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, και έχει ξεπεράσει το χρέος σε αναλογία του ΑΕΠ με την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα αναμένεται να κλείσει το 136,8% του ΑΕΠ. Δηλαδή πέφτει το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα. Γι' αυτό και μπορεί η χώρα μας να δανείζεται φθηνότερα αυτή τη στιγμή, παρά την άνοδο των spreads, γιατί και η Ελλάδα έχουν ανοίξει τα ομόλογά της κατά 20 basis points, όπως και στις άλλες χώρες. Εν τούτης, το επιτόκιο δανεισμού της Ελλάδας για 10 χρόνια, στο δεκαετές ομόλογο, είναι 4,53%. Στην Ιταλία είναι 4,67% και στη Γαλλία 4,92%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Νένα Μαλιάρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση, συνάδελφος από την εφημερίδα Απογευματινή. Τώρα μια συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε πριν από λίγο εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 στους καλούς μου συναδέλφους το Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Καντώνα ο Παύλος Μαρινάκης. Μίλησε για όλα και ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται αρχικά θέμα αύξηση της βουλευτικής αποζημίωσης, διότι κυκλοφορούν δημοσιεύματα ότι συμμετέχουν, όσοι συμμετέχουν σε επιτροπές θα πάρουν μια αύξηση. Έκλεισε αυτό το σενάριο. Πάμε όμως στο Θανάση Φουσκίδη, ο οποίος θα μας δώσει όλη την εικόνα αυτής της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας συζήτησης. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, έτσι είναι. Αν θα μπορούσε να σταθεί κανείς σε κάποια συγκεκριμένα σημεία από τη συνέντευξη που μας παραχώρησε πριν από λίγο με τη Στέλλα Καντώνα, εδώ κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πρώτο κομμάτι νομίζω είναι αυτό που μόλις είπες. Άκερη και ανύπαρκτη επί της ουσίας χαρακτήρισε τη συζήτηση περί αύξησης των βουλευτικών αποζημιώσεων. Κυρίως βεβαίως η όλη συζήτηση είχε να κάνει για την αύξηση του ποσού που λαμβάνουν οι βουλευτές που συμμετέχουν λόγω της συμμετοχής τους σε κάποιες από τις επιτροπές της Βουλής. Ως εκ τούτου κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος.
1: Ναι.
8: Νομίζω ότι ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι άδειασε επί της ουσίας ο κ. Άγγελος Συρίγο για το θέμα του καλωδίου με την Κύπρο. Ήταν ξεκάθαρος, είπε ότι δεν είναι αυτή η εικόνα, δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτή η κατάσταση. Και νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε, επειδή είναι άριστες γνώσεων θεμάτων αυτά, το αυτόν ο κύριος Συρίγος, ο βουλευτής Αλφα Αθήνας, να δούμε εάν θα τοποθετηθεί εκ νέου. Ήταν πολύ πιο ισχυρή η διαφοροποίηση του κυρίου Μαρινάκη σε σχέση ακόμη και με την τοποθέτησή του χθες στο πεδίο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Και επίσης ήταν σαφές ότι θα μπορούσε να διακρίνει κανείς και κάποιες αποστάσεις που κράτησε και από τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος επιμένει στη ρητορική του μπαζώματος, παρά τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε σε επίπεδο δικαιοσύνης για το κομμάτι αυτό.
1: Μάλιστα, και βεβαίως είπε και για το θέμα της αλαζονίας και αναφέρθηκε και στο θέμα του Χάρη Θεοχάρη και όλων αυτών των δηλώσεων έτσι που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα. Αναγνώρισε.
8: Σε ό,τι έχει να κάνει με την αλαζονία, είπε ότι όλοι θα πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας. Προφανέστατα και χαρακτήρισε λανθασμένη, όπως και ο ίδιος ο Χάρης Θεοχάρης θεωρεί ότι ξεκαθάρισε την κατάσταση εκείνη την περιβόητη ατάκα του περί κακομύριδων. Και βεβαίως τον ρωτήσαμε και για το πώς είναι τα τελευταία χρόνια τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με την ψυχική απόσταση που τη χωρίζει από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και μακροβιότερο αρχηγό της, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, και είπε ότι προσπαθώντας να ελιχθεί σαφέστατο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η περίσταση αυτή αφορά τον μέσο νεοδημοκράτη, ο οποίος αγωνιζόταν όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα στις δύσκολες για την παράταξη στιγμές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση Φουσκίδη. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε πριν από λίγο εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με το θέμα της αύξησης της αποζημίωσης των βουλευτών, όπου έκλεισε τα σενάρια.
9: Μια τέτοια συζήτηση είναι άκερη και ειδικά σε μια περίοδο που το κράτος, η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει έστω και ένα παραπάνω ευρώ. Και συνέχεια όλων όσων έχουμε δώσει μέχρι τώρα, και προφανώς δεν αρκούν, ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο, για να στηριχθεί η κοινωνία σε έναν δύσκολο χειμώνα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και ευρύτερα. Άρα είναι μια συζήτηση που είναι άκερη και θα ήταν και πολύ άκερη, για να το πω κάτι περισσότερο, ειδικά σε μια περίοδο που χρειάζεται να εξαντλήσουμε τα περιθώρια για να στηρίξουμε την κοινωνία.
10: Άρα να πω κάτι, θα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσετε με τέτοιου τύπου αυξήσεις, το καταλαβαίνω καλά.
9: Δεν πρέπει καν να ανοίξει, ειδικά αυτή την περίοδο.
1: Τώρα αποστάσεις κράτησε από τις δηλώσεις του κ. Άγγελου Συρίγου ο Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή.
10: Δεν είναι αυτή που περιγράφει, εννοείται επιστημονικά.
9: Δεν υπήρξε καμία υποχώρηση. Υπήρξε μια ολοκλήρωση της φάσης αυτής, όπως ακριβώς τα περιέγραψα χθες. Και στην συνέχεια, όλα όσα έχουν συμβεί και έχουν δείξει ότι κάθε άλλο παρά υποχώρηση υπήρχε. Και μάλιστα τώρα επίκειται το προσεχές χρονικό διάστημα, βάσει τον προγραμματισμό, να προχωρήσει ένα πολύ σημαντικό έργο που έρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους μέλους της Ευρώπης. Άρα, μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό έργο. Αναφερόμαστε στην Κύπρο. Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία, αλλά συνολικά και η Ευρώπη. Θα προχωρήσουν το έργο αυτό, που δεν τίθεται κανένα θέμα άδειας, ούτε έχει υπάρξει οποιαδήποτε υποχώρηση.
1: Έχει σημασία όμως να ακούσουμε ποια ήταν ακριβώς η τοποθέτηση του κ. Άγγελου Συρίγου πριν από λίγο στο σταθμό μας, στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, στην οποία τοποθέτηση απάντησε, όπως ακούσατε, ο Παύλος Μαρινάκης.
9: Θα γίνει ό,τι χρειαστεί. Το καλώδιο θα μπει των αμέσως επόμενων εβδομάδων. Και επαναλαμβάνω, η λογική και η πρακτική στις διεθνείς σχέσεις σε αυτό το θέμα σου λέει, στέλνεις μια διπλωματική διακοίνωση. Άντε, στέλνεις και ένα πλοίο από μακριά να παρακολουθεί τι γίνεται. Ως εκεί.
11: Το κάνανε αυτό.
9: Να πιστώσουμε ποιες είναι οι πρόθεσεις της τουρκικής συμμετοχής.
11: Αυτό φαντάζομαι έγινε και στην Κάσο.
9: Όχι, στην Κάσο ήταν απότομο, δεν έχει ξανά συμβεί αυτό το πράγμα.
11: Τώρα είμαστε προετοιμασμένοι.
9: Από το 2003 μέχρι το 2023 έχουν μπει στην περιοχή 7 καλώδια. Ποτέ η Τουρκία δεν είχε δημιουργήσει.
11: Είναι η ίδια περιοχή που η Τουρκία τώρα λέει ότι χρειάζεται ένα δικιά μας άδεια για να κάνετε ένα ποντίστε καλώδιο.
9: Ακριβώς η ίδια περιοχή.
11: Προφανώς και αλλάξει τα διοικητικά. Και τι είχε αλλάξει ενδιαμέσως.
9: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο.
11: Έτσι, αυτό,
9: που υπεγράφει το 2019. Αλλά το 2022 πέρασε πάλι καλώδια από την περιοχή και πάλι η Τουρκία δεν αντέδρασε. Και το 2022 περνάει καλώδια από την περιοχή και η Τουρκία δεν αντέδρασε.
11: Στην επιστημονική σας άποψη επιμένετε.
9: Είναι η επιστημονική μου άποψη, βεβαίως. Βλέπω ότι γίνεται διεθνή πρακτική.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σοβαρά τραυματισμένο ζευγάρι στο Λαύριο μετά από επίθεση του πρώην συντρόφου της γυναίκας. Παρότι η ίδια τον είχε καταγγείλει 5 φορές μέσα σε ένα χρόνο, μάλιστα είχε και panic button. Ο 32χρονος μπούκαρε από το παράθυρο του σπιτιού, τους μαχαίρωσε την ώρα που στο σπίτι βρισκόταν μάλιστα και δύο πολύ πολύ μικρά παιδιά. Τα παιδιά του, μάλιστα. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες αυτού του τρομερού σοκαριστικού περιστατικού. Καλό μεσημέρι, Άννα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το σοβαρό αυτό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 στο Λαύριο, τα μεσάνυχτα, με μια 32χρονη γυναίκα και τον 33χρονο νυν σύντροφό της να τραυματίζονται σοβαρά από τον 32χρονο πρώην σύντροφο. Σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της, όπως είπες και εσύ. Όλα συνέβησαν λοιπόν στις 12 και 4 στη Σεμεζονέτα στην περιοχή Καβοδόκανος της Λαβρεωτικής. Ο 32χρονος Ρουμάνος έφτασε στην κατοικία που βρισκόταν η πρώην σύντροφός του μαζί με τον 33χρονο νυν σύντροφό της. Με τη βοήθεια σκάλας κατάφερε να προσεγγίσει τη μεζονέτα, έσπασε με βαριοπούλα τη τζαμαρία και εισέβαλε στο εσωτερικό του σπιτιού. Εκεί ακολούθησε η αιματηρή επίθεση. Τραυματίστηκαν σοβαρά οι 32χρονοι. Και ο 33χρονος μεταφέρθηκαν στο ασκληπείο της Βούλας. Την ώρα του περιστατικού, όπως είπες, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης με τον 32χρονο δράστη.
1: Ναι.
12: Τα παιδιά είναι ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών, είναι πολύ μικρά σε ηλικία. Να πούμε ότι ήταν γνώριμος τον αρχόνο 32χρονος. Όπως είπες και εσύ, είχαν προηγηθεί 5 καταγγελίες. Η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον άνθρωπο αυτόν για ενδοοικογενειακή βία. Η τελευταία μάλιστα ήταν έναν μήνα πριν, τον Σεπτέμβριο δηλαδή του 2026, και είχε συλληφθεί κιόλας. Της είχε χορηγηθεί μάλιστα panic button εδώ και περίπου έναν χρόνο, από τον Νοέμβριο του 2025.
1: Τι μπορεί να συνέβη, Άννα, και δεν μπόρεσε να... Δεν μπόρεσα να, να λειτουργήσει εκείνη τη στιγμή.
12: Σε πολλές περιπτώσεις το panic button. Ναι. Μάλλον τους έπιασε στον ύπνο αρχικά, όπως είπαν και μάρτυρες ουσιαστικά του περιστατικού. Γιατί ήταν η ώρα περασμένη.
1: Σωστά, σωστά.
12: Οπότε δεν χρησιμοποιήθηκε το panic button. Ναι. Δεν πρόλαβε η γυναίκα να το πατήσει. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό.
1: Πολλές φορές. Και μάλιστα τώρα σε αυτή την περίπτωση εδώ. Η κοπέλα είχε πάει τόσες φορές στην αστυνομία, ούτε ένας μήνας.
12: Και μιλάμε για τρεις συλλήψεις. Είχε συλληφθεί τρεις φορές αυτός ο άνθρωπος.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Είχε προηγηθεί 5 καταγγελίες. Η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον άνθρωπο αυτόν για ενδοοικογενειακή βία. Η τελευταία, μάλιστα, ήταν έναν μήνα πριν, τον Σεπτέμβριο δηλαδή του 2026, και είχε συλληφθεί κιόλας. Της είχε χορηγηθεί μάλιστα panic button εδώ και περίπου έναν χρόνο, από τον Νοέμβριο του 2025.
1: Τι μπορεί να συνέβη, Άννα, και δεν μπόρεσε να. Δεν μπόρεσα να, να λειτουργήσει εκείνη τη στιγμή.
12: Σε πολλές περιπτώσεις το panic button. Ναι. Μάλλον τους έπιασε στον ύπνο αρχικά, όπως είπαν και μάρτυρες ουσιαστικά του περιστατικού. Γιατί ήταν η ώρα περασμένη.
1: Σωστά, σωστά.
12: Οπότε δεν χρησιμοποιήθηκε το panic button. Ναι. Δεν πρόλαβε η γυναίκα να το πατήσει. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό.
1: Πολλές φορές. Και μάλιστα τώρα σε αυτή την περίπτωση εδώ. Η κοπέλα είχε πάει τόσες φορές στην αστυνομία, ούτε ένας μήνας.
12: Και μιλάμε για τρεις συλλήψεις. Είχε συλληφθεί τρεις φορές αυτός ο άνθρωπος.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.

0: δεν χρησιμοποιήθηκε το panic button. Ναι. Δεν πρόλαβε η γυναίκα να το πατήσει. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό.
1: Πολλές φορές. Και μάλιστα τώρα σε αυτή την περίπτωση εδώ. Η κοπέλα είχε πάει τόσες φορές στην αστυνομία, ούτε ένας μήνας.
0: Και μιλάμε για τρεις συλλήψεις. Είχε συλληφθεί τρεις φορές αυτός ο άνθρωπος.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα Εμέη. Είπαμε να ακούσουμε μια μαρτυρία ενός γείτονα που περιγράφει τι ακριβώς συνέβαινε εκεί.
2: Είχαν κάποιους τσακώμους, χωρίσανε, αμόλυσε και τα περιστέρια. Αυτός είχε περιστέρια εδώ πάνω. Εδώ πέρα σε ένα πανηγύρι που κάναμε, ήρθε εδώ πέρα, μου έλεγε ότι crazy, ξέρω εγώ. Είχε το μωρό μαζί.
3: Και χωρίσανε πρόσφατα δηλαδή αυτοί.
2: Ναι, γύρω, πώς να σου πω τώρα, στο τρίμηνο, τετράμηνο, μάξι. Μια φορά ένα περιπολικό είχα εδώ πέρα, πριν κάνα μήνα, ενάμιση. Δεν έδωσα τόσο πολύ βάση.
4: Ιόνιον FM.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
3: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
6: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
8: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Χθες είχαμε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ και πάμε με τη βοήθεια της Κατερίνας Τσαμούρη να δούμε τι ακριβώς δημήφθη εκεί. Και μάλιστα αποφασίστηκε να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα η παρουσία των Patriot εκεί στην Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πραγματικά το απόγευμα συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Αποφασίστηκε λοιπόν να παραταθεί για άλλες 30 μέρες η παραμονή των ελληνικών πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία, με την οποία, όπως μου λένε και καλά γνωρίζοντες, πρέπει να έχουμε σχέση. Θεωρείται απαραίτητο να διατηρηθεί μια καλή σχέση και να υπάρξει επανεξέταση για το θέμα αυτό σε έναν μήνα. Κοινώς παρατείνεται η παρουσία των Patriot για 30 μέρες και βλέπουμε.
10: Ναι.
11: Οι αρμόδιοι κατέληξαν σε αυτή την επιλογή συνυπολογίζοντας φυσικά την έκρηξη με κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, η οποία ναι μεν διαφημίστηκε πολύ από την γείτονα, αλλά στην πράξη όταν η Σαουδική Αραβία δέχθηκε επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δεν υπήρξε κάποια κινητοποίηση από πλευράς Τουρκίας ή Πακιστάν. Αντιθέτως οι ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν στην άμυνα της

0: χώρας και επίσης φυσικά συνυπολογίστηκε και η σημασία της ελληνικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης να σου πω ότι στο Κησέα έγινε και ενημέρωση από τον κύριο Γεραπετρίτη για τις εξελίξεις στο Περσικό και φυσικά για την ατζέντα της ελληνικής για δεύτερη φορά μάλιστα προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που αυτή η δεύτερη φορά εγκαινιάστηκε χθες και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου.
1: Λοιπόν, πάμε και στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Το επιβεβαίωσε φυσικά και ο Λευκός Οίκος και το State Department. Τι περιμένουμε τώρα από αυτή την επίσκεψη, Κατέρινα?
0: Κοίταξε, το ρεπορτάζ των παραπολιτικών επιβεβαιώθηκε πλήρως, γιατί πράγματι έγινε γνωστό ότι ο κύριος Ρούμπιο θα έρθει στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου μετά το ταξίδι του στην Ισλανδία. Την 7η Οκτωβρίου, λοιπόν, θα έχει πυκνές επαφές εδώ με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εξωτερικών, άλλους υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη. Θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον έκτο γύρο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος, που εστιάζει σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων, με στόχο φυσικά τις βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία μας συνδέει και η συμφωνία η MDCA, η περιφερειακή ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια, οι υποδομές, ο τουρισμός. Έχουν πολλά να πούνε.
1: Ναι, σωστά.
0: Είχε αργήσει αυτός ο έκτος γύρος λόγω των διεθνών εξελίξεων, αλλά πραγματοποιείται και μάλιστα μετά ο κύριος Ρούμπιο θα πάει στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Δεν θα πάει στην Άγκυρα και αυτό έχει μια σημασία, διότι παραδοσιακά οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διατηρούν έτσι μια ισορροπία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και ήθιστε όταν έρχεται εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης να εντάσσει την επίσκεψή του στο πλαίσιο μιας ευρύτερης περιοδίας στην περιοχή μας. Αυτή τη φορά βλέπουμε ότι δεν πάει στην Τουρκία και νομίζω ότι αυτό έχει μια σημασία, αξίζει να υποθεί.
1: Βεβαίως. Κατερίνα, τώρα νομίζω το θέμα της ημέρας που αναδείχθηκε εδώ από τα παραπολιτικά είναι αυτή η δήλωση του κύριου Άγγελου Συρηγού, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα έκανε δύο φορές πίσω στην υπόθεση του καλωδίου στην Κάσο το 2024 και επίσης πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, επί της ουσίας τον άδειασε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, διαφώνησε πλήρως με αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Συρηγού.
0: Αλήθεια είναι αυτό, διότι κατά ψέματα όσες φορές συζητήθηκε το παρολίγον θερμό επεισόδιο, το συμβάν εν πάση περιπτώσει στην Κάσο, τότε που γίνονταν έρευνες για την πόντιση του καλωδίου που θα πετύχει την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης και είχαν βγάλει οι γείτονες πολεμικά πλοία στην περιοχή κτλ. Είχε πει και ο Υπουργός Εξωτερικών, αργότερα και Πρωθυπουργός. Γενικώς από την κυβέρνηση το κλίμα ήταν ότι δεν υπήρξε κάποια υποχώρηση. Αυτό λέει και ο κύριος Μαρινάκης, ότι οι τότε εργασίες ολοκληρώθηκαν κανονικά και με βάση το προβλεπόμενο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ένα 60%. Θα συνεχιστούν. Ο κύριος Συρίγος, πάρα πολύ έμπειρος, είναι και καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, εκτός από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καθηγητής διεθνούς δικαίου, βεβαίως.
0: Σωστά, γνωρίζει όσο λίγοι το θέμα. Έκανε την εκτίμηση εδώ στα παραπολιτικά ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα τοποθετηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, επέμεινε σε αυτό. Σημείωσε ότι στην περιοχή έχουν ήδη τοποθετηθεί 7 καλώδια, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν είχε δημιουργήσει αντίστοιχα προβλήματα στο παρελθόν, ενώ συνέδεσε την σημερινή της στάση με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι όταν επιβεβαιώνεται πως ένα περιστατικό δεν είναι αποσπασματικό, τότε σύμφωνα με την άποψη του κ. Συρίγου, η Ελλάδα πρέπει να προχωρά στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. Ναι. Επέμεινε δε στην επιστημονική του άποψη ότι η Ελλάδα έκανε δύο φορές πίσω τότε στην υπόθεση του καλωδίου στην Κάσο το 24, επαναλαμβάνοντας τη θέση που έχει ήδη διατυπώσει σχετικά, ναι, με τους ισχυρισμούς της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ξαναλέω, έχει ένα επιστημονικό βάρος η τοποθέτηση του κ. Συρίγου πέραν του πολιτικού.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτή η δήλωση θα σηκώσει πολύ σκόνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε να ακούσουμε. Ακούσαμε νωρίτερα και την τοποθέτηση του κ. Συρίγου και τον κύριο Μαρινάκη για το θέμα του καλωδίου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου. Είναι αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
2: υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να επικαλεστεί ότι σε κάποιες περιόδους δεν υπήρχε η δυναμική αντιπολίτευση εντός της Βουλής και ήταν πιο εύκολο να βγαίνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και να κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες δεν σχολιάζονταν με τέτοια τόλμη αμέσως από τα υπόλοιπα κόμματα, οπότε περνάγανε στον κόσμο, και μετά από χρόνια να έρχεται μια πραγματικότητα να εμφανίζεται μέσα από έναν διεθνολόγο, μέσα από έναν άνθρωπο που έχει μεστό λόγο και γνώση του αντικειμένου, και να συνεχίζουν στην ίδια βάση την προδιετία να προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό για κάτι το οποίο έχουν διαχειριστεί επικοινωνιακά. Άρα, αυτό που προτείνουμε πρώτα απ' όλα στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση είναι να σταματήσει τις μισές αλήθειες και τα ολόκληρα ψέματα. Αν φύγουμε από αυτό το κομμάτι, μετά σίγουρα θα μπορέσει να βρει τις σωστές πολιτικές, και αν δεν μπορέσει να τις βρει, σίγουρα θα έρθουν εκλογές και θα μπορέσει να τις βρει κάποιος άλλος.
1: Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση εκεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλές φωτογραφίες. Ο Αντώνης Θελόπουλος, ο συνάδελφος από το efemerida.gr, είναι μαζί μας να μας πει όλο ακριβώς όλο το πρόγραμμα του πρώην Πρωθυπουργού εκεί στο Άγιο Όρος, που μάλιστα αυτή η επίσκεψη, Αντώνη, προκάλεσε και αντιδράσεις.
3: Πράγματι, καλησπέρα. Μια επίσκεψη που, όπως αναμενόταν, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και ουσιαστικά από πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, τον, με χαρακτηριστικότερη την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, αλλά και από κυβερνητικά στελέχη όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια επίσκεψη, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξη Τσίπρας επισκέπτεται το Άγιο Όρος. Είχε βρεθεί εκεί και ως νεαρός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν 12 περίπου χρόνια. Στην ανάρτηση με την οποία έκανε γνωστή την επίσκεψή του εκεί, χρησιμοποίησε και την γνωστή φράση του μεγάλου τραγουδοποιού Θανάση Παπακοσταντίνου. Ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε εκεί μαζί με τον Δημήτριο Λινό, ένα πολύ γνωστό γιατρό και σύζυγο της Αθηνάς Λινού, με τον οποίο διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις.
1: Ναι.
3: Ο κύριος Τσίπρας, παρότι δημόσια δηλώνει άθεος, διαχρονικά διατηρεί μια καλή σχέση με την Εκκλησία.
1: Ναι.
3: Το 2019 ως Πρωθυπουργός είχε επισκεφτεί πρώτος ως ενεργεία Πρωθυπουργός στην Αγία Σοφιά και τη Χάλκη. Ο ίδιος συνεχίζει το πρόγραμμά του αύριο στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επισκεφτεί το Γεντί Κουλέ και θα συναντηθεί με εργαζόμενους εκεί του συγκεκριμένου πολιτιστικού οργανισμού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Αλκιβάδης Στεφανής εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Ο Αλκιβάδης Στεφανής, ο οποίος είναι διοικητής του Αγίου Όρους και είπε ότι είναι όλοι καλοδεχούμενοι εδώ.
4: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι καταλαβαίνετε ότι η θέση μου είναι τέτοια που δεν θα μπω στα πολιτικά παραλυπόμενα της συζήτησης αυτής. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες, ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν στην Ορθόδοξη θρησκεία, και δεν αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, μιλάω για αλλογενείς και αλλοεθνείς. Ναι, ήρθε, είχε ξαναέρθει στο παρελθόν, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή και την Ιδύρων και την Σιμονόπετρα, όπου διανυκτέρευσε στη Σιμονόπετρα.
1: Σχολιάστηκε βέβαια ποικιλοτρόπως αυτή η επίσκεψη. Για άθεος τα λέει πολύ ωραία, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η κοινωνία έχει υποστεί αρκετούς θεοπαίκτες, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε να αλλάξουμε όμως θέμα. Πάμε στον Γιάννη Πολίτη, διότι στο δημοσίευμα της Wall Street Journal για φερόμενες αμερικανικές παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα, απάντησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Αριέ, εδώ από τη Βουλή. Οι σχέσεις Ελλάδας ΣΥΠΑ σήμερα είναι σε ιστορικό υψηλό επίπεδο, είναι πιο στενές και σταθερές από ποτέ. Στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό, τόνισε μεταξύ άλλων Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε επίκυρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, αναφορικά με πρόσφατο άρθρο της Wall Street Journal. Θέλω να είμαι απόλυτα ακριβής και σαφής. Δεν τέθηκε ποτέ αίτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και, όπως είπε, είναι πιο στενές και σταθερές από ποτέ, ενώ πρόσθεσε πως στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.
1: Μάλιστα.
5: Η συνεργασία μας με τη ΣΥΠΑ διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας, ενώ υπενθύμησε ότι πέρυσι, στις αρχές του φθινοπόρου, ο Υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντακ Μπέρκαμ, σε μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που επισκέφθηκε, ήρθε στη χώρα μας και την χαρακτήρισε ως στρατηγικό ενεργειακό εταίρο των ΗΠΑ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πολίτη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε στη Βουλή ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
6: Η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της χώρας μας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και πιο σταθερές από ποτέ. Τώρα, ως προς το ερώτημά σας, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και ακριβής. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό.
1: Με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr θα μεταφερθούμε τώρα στη Γαλλία, εκεί που μένονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις με πάρα πολλά επεισόδια και βεβαίως στις διαδηλώσεις αυτές λαμβάνουν πλέον μέρος και οι φοιτητές. Πολλά σχολεία σε κατάληψη, πολλά επεισόδια, χιλιάδες συλλήψεις. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Χάος λοιπόν στη Γαλλία. Η Γαλλία παραμένει στο χάος και στο βάθος η δυσμενής θέση στην οικονομία και το διωγγωμένο χρέος. Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά τις τελευταίες ώρες όταν οι διαμαρτυρίες των μαθητών επεκτάθηκαν και στα πανεπιστήμια. Οι μαθητικές κινητοποίησεις που ξεκίνησαν με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση στην εκπαίδευση εξελίσσονται σε ένα εκρηκτικό κύμα διαδηλώσεων, καταλήψεων και βίων επεισοδίων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο σχεδόν 400 σχολείων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως υπό τον φόβο νέων επεισοδίων. Παράλληλα, έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις συγκεντρώσεις γύρω από σχολικές μονάδες που δεν θα λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή. Και να επισημάνουμε ότι υπάρχουν συγκρούσεις με την αστυνομία, καταγράφονται σε πολλές γαλλικές πόλεις. Υπάρχουν σημαντικές υλικές ζημιές σε εκπαιδευτικά κτίρια. Περισσότερα από 1.000 σχολεία είχαν εμπλακεί ως τότε στις κινητοποίησεις, με 222 από αυτά να βρίσκονται υπό αποκλεισμό. Και να επισημάνουμε ότι μόνο την Πέμπτη, χθες δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν 1.949 συλλήψεις, ενώ από την έναρξη των κινητοποίησεων οι προσαγωγές και οι συλλήψεις έχουν πλησιάσει τις 3.000. Τέλος, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Νεκορνή συγκάλεσε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, ζητώντας από υπουργούς να ακυρώσουν προγραμματισμένες μετακινήσεις, καθώς η αναταραχή εξαπλώνεται ταχύτερα πέραν της περιοχής του Παρισιού.
1: Ναι, είναι σε πάρα πολλές πόλεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7, τον Λεοντή Μαχερά, τον καλό μου συνάδελφο, διότι για δεύτερη μέρα είναι κινητοποίησεις των ψαράδων πανελλαδικά, αλλά εκεί στην Θεσσαλονίκη, μάλιστα, όλη τη νύχτα οι ψαράδες έμειναν στις βάρκες τους και προειδοποιούν ότι θα αποκλείσουν μάλιστα και το λιμάνι. Καλό μεσημέρι, Λεοντή.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς επαόριστον σκοπεύουν να παραμείνουν δεμένοι στην παλιά παραλία της πόλης μας, οι αλλοιείς, που από χθες έχουν καταπλέψει εκεί με καΐκια και μηχανότρατες, ζητώντας, όπως μας αναφέρουν και εμάς εδώ στον Στάτους, άμεσα λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και κυρίως την σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους. Είναι περίπου 150 τα αλλιευτικά σκάφη από καλαμαριά, μηχανιώνα, θαλάστρα, κίνινα και κτερίνη και άλλες περιοχές φυσικά της Βόρειας Ελλάδας, που έχουν φτάσει κατά μήκος της παραλίας της πόλης μας από το ύψος του Α προβλήτα του λιμανιού έως και αυτό της πλατείας Αριστοτέλους. Οι περισσότεροι, όπως είπες, πέρασαν τη νύχτα τους μέσα στα σκάφη τους, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι να λάβουν, σημειώστε το αυτό, γραπτές απαντήσεις στα αιτήματά τους από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν θα μείνουν δηλαδή μόνο στα λόγια, τα οποία, όπως μας χαρακτηρίζουν, τους έχουν χορτάσει. Βασικό τους αίτημα είναι η μεγαλύτερη επιδότηση στο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν τα αλλιευτικά, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, αλλά και να διατηρηθεί η διάθεση ελληνικών αλλιευμάτων στην αγορά. Από χθες το βράδυ έχει παραμείνει κλειστή η χτιόσκαλα της Μηχανιώνας, η δεύτερη μεγαλύτερη χτιόσκαλα στην χώρα μας, και αυτό που προειδοποιούν είναι ότι αν δεν βρεθεί λύση μέχρι και αύριο Σάββατο, θα επανέλθουν με νέα κινητοποίηση. Τώρα αυτό πώς μπορεί να αναγνωστεί είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεοντή Μαχερά. Βεβαίως και εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, ο οποίος είπε ακριβώς αυτά που ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο Λεοντής Μαχεράς. Είναι έτοιμοι και αυτοί για κινητοποιήσεις και για βεβαίως να κλιμακώσουν τη στάση τους και είναι ανένδοτο ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους επαόριστον. Πάμε τώρα στον Όλυμπο. Εκεί έγινε μια επιχείρηση της ΕΜΑΚ με 5 ανήλικα παιδιά. Βρισκόταν σε ένα καταφύγιο εκεί στην Πετρόστρουγκα, αν το λέω σωστά, Άννα Εμέη. Τι ακριβώς όμως συνέβη και χρειάστηκε επέμβαση της ΕΜΑΚ?
7: Να πούμε ότι ο συναγερμός ουσιαστικά σήμανε από χθες το απόγευμα στον Όλυμπο, καθώς 6 μαθητές ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα στο πλαίσιο σχολικής δραστηριότητας. Η επιχείρηση για τη μεταφορά τους ξεκίνησε λοιπόν από το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Άμεσα κινητοποιήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης, αποτελούμενη από 7 πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου και της δεύτερης ΕΜΑΚ, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν το καταφύγιο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Παράλληλα, για την επιχείρηση διατέθηκε ελικόπτερο από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους 6 μαθητές από το καταφύγιο στον χώρο του ελικοδρομίου της Πετρόστρουγκας, όπου τους παρέλαβε το ελικόπτερο και τους μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας στο Λιτόχωρο. Από εκεί παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Και το πιθανότερο σενάριο είναι ότι είχαν τροφική δηλητηρίαση, έπαθαν τροφική δηλητηρίαση, γιατί είχαν γευματίσει σε ταβέρνα, σε εστιατόριο του Λιτοχώρου λίγες ώρες πριν.
1: Πάμε τώρα από τον Όλυμπο, πάμε στην Πάτρα. Εκεί έπεσε ένα τμήμα οροφής σε αίθουσα λυκείου που βρισκόταν μέσα μαθητές. Τι ακριβώς έγινε?
7: Ναι, συνέβη αυτό το περιστατικό στο 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας. Σοβάδες αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας και έπεσαν πάνω σε θρανία. Μάλιστα, εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα και από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός. Η μαθήτρια που καθόταν στο συγκεκριμένο θρανίο γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, γιατί είχε βγει για μερικά λεπτά από την αίθουσα. Αμέσως μετά το περιστατικό, οι μαθητές μετακινήθηκαν σε άλλη αίθουσα προκειμένου να συνεχιστούν με τα μαθήματα. Ενημερώθηκε φυσικά ο Δήμος και μετά την ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί έλεγχος από κλιμάκιο εργαζομένων του Δήμου σε όλες τις αίθουσες του 6ου Γενικού Λυκείου καθώς και του 11ου Λυκείου, γιατί συστεγάζονται αυτά τα δύο σχολεία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Χριστάκο, διότι έχουμε τη μεγάλη αυτή εμφάνιση της εθνικής ομάδας, τη χθεσινή πολύ μεγάλη εμφάνιση, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Ανεξαρτήτως λοιπόν της ισοπαλίας, νομίζω ότι χθες η εθνική έδειξε ότι μπορεί.
9: Έδειξε πάρα πολλά πράγματα, δεν έδειξε απλώς ότι μπορεί, όπως τα λες και εσύ και έχεις απόλυτα δίκιο. Έδειξε ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι σε μεγάλες άλλες εθνικές ομάδες, όπως είναι η Ολλανδία. Προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, ισοφαρίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και με γκολ στο 89. Ήταν μια εμφάνιση η οποία ήταν αντάξια και μάλλον και καλύτερα από αυτή με τη Γερμανία, όπου νίκησε στο Augsburg 1-0 και ήταν η πρώτη ιστορική νίκη πρώτα στους Γερμανούς. Είναι μια εθνική, όπως είπες και εσύ, η οποία θα μας έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις και το καλό είναι ότι με το παιχνίδι δεν γίνεται ακόμα καλύτερη και αποκτούν και περισσότερη αυτοπεποίθηση οι παίχτες.
1: Στα λίγα δευτερόλεπτα που μας απομένουν, Αλέξανδρε, την Κυριακή θα περιμένουμε τους Γερμανούς, μήπως ξανά ζήσουμε μια μεγάλη επιτυχία?
9: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, έτσι είναι και το κλίμα στην Εθνική. Έχουν πεισμώσει και οι παίχτες, παίζουμε την Κυριακή με τη Γερμανία, ένα ακόμα παιχνίδι, αυτή τη φορά εντός έδρας στην Τούμπα. Θέλουν να ξανακάνουν μια ακόμα μεγάλη νίκη και να δείξουν ότι αυτό το 2-2 με την Ολλανδία ήταν ένα τυχαίστατο αποτέλεσμα, το οποίο ήρθε στο 89 με γκολ από τους Οράνια, και επίσης να επιβεβαιώσουν το ταλέντο που έχουν και το οποίο όλο και μεγάλα μεσότερα ευρωπαϊκά γράφουν για αυτούς τους παίχτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Μάλιστα, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη νίκη την Κυριακή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Δημήτρης Κύρκος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ήταν η Ερή Πανάγου.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου, θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο, την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Ακούτε Ionian FM.

0: Γεια σας, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και όταν είσαι με το Θανάση Φωσκίδη, γίνεται ακόμα πιο γλυκό. Τι να πούμε τώρα δηλαδή για αυτό το παιδί.
1: Καλώς ήρθατε!
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Εκείνη και εγώ της Παρασκευής, ο τελευταίος της εβδομάδας και σήμερα. Θα πάμε με ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει τουλάχιστον εδώ στα νότια προάστια για τα καλά η βροχή. Βροχή κανονικότατη. Βροχή η οποία κλιμακωνόταν σε ό,τι αφορά τη δυναμική της. Ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά, 1 τέταρτο χαλαρά. Τώρα που έμπαινα στο στούντιο ήταν κανονική βροχή
0: και με τον νόμο. Θα μπορούσε να είναι και μετεωρολόγος σε μια άλλη ζωή.
2: Όχι, γιατί τα νότια προάστια έχουν μετεωρολόγο τον Καγιάνο. Μην το δω και έχουμε κυκλογές, δεν έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Πάλι, τι να πω. Μέσα σε όλο να σας πω ότι εγώ είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Η κυρία Όλγα Καλατζή έχει βάλει το χεράκι της για να τα πάμε έτσι κατά το δυνατόν και σήμερα, έτσι όσο πιο ενημερωμένα γίνεται, για να σας έχουμε ενήμερους. 2-11-10-80-8-80, σχόλια, παρατηρήσεις και καταγγελίες βεβαίως, η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Το ίδιο ισχύει και για το radio papakiparapolitika.gr. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Ο Θανάσης πολύ σωστά περιέγραψε την κατάσταση στην Κερκή. Να πω ότι παίζει να είμαι η μόνη σήμερα που, όχι μόνο, κι άλλος ένας τον είδα, έχω αφήσει τα μάξι πλυντήριο. Δεν ξέρω τι έργο είδα σήμερα, τι όνειρο, καθώς πώς ξημέρωσα.
2: Είναι αυτό που λέμε πήγε αλεπού στο παζάρι και ήταν μέρα Σάββατο.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρεις
0: Okay. Δηλαδή και όχι μόνο αυτό, έβρεχε και πήγαινα. Δηλαδή δεν ήθελα να το ακυρώσω. Λέω δεν πειράζει, θα το πλύνουμε το αυτοκίνητο, δεν έχει σημασία. Θα σου πω γιατί. Γιατί πέρα από το έξω παίζει ρόλο και το μέσα, το σημαντικότερο, έτσι. Δηλαδή βασικό στη ζωή αυτή. Λοιπόν, να πούμε για το μενού της σημερινής εκπομπής. Κατά το πρόγραμμα, μετά το διάλειμμα, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υπάρχει πλούσια επικαιρότητα για την οποία θέλουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Υπάρχει στην πρώτη γραμμή το θέμα των αποζημιώσεων των βουλευτών που συμμετέχουν στις επιτροπές και το θέμα του επιδόματος ενοικίου. Να δούμε τι λέει η κυβέρνηση για το θέμα αυτό, αν θα ανοίξει από την αρχή του χρόνου, παρά το γεγονός ότι πηγές από τη Βουλή, από τον πρόεδρο της Βουλής, λένε ότι δεν έχει υπάρξει απόφαση. Θέλουμε να ρωτήσουμε αν υπάρχει στα σκαριά το ενδεχόμενο να το δούμε από τις αρχές του χρόνου. Τη στιγμή, ξαναλέμε, που η κοινωνία είναι σε μια πολύ δύσκολη φάση, έχει βγει αυτό αρκετά μπροστά το θέμα. Πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Συρίγος, στους ξενάκηδες και στους σκουρίδες, τώρα τα λέω σε τίτλους, επανήλθε στις επιστημονικές του απόψεις περί υποχώρησης για όσα συνέβησαν το 2024 για την Κάσου, έτσι, και το καλώδιο. Θα επανέλθουμε και σε αυτό. Επίσης, έχουμε τα τρέχοντα. Τα τρέχοντα ξέρετε ποια είναι, έτσι.
2: Πάντως, είναι σημαντικό το timing, επειδή το ανέφερες για την αύξηση των αποζημιώσεων των βουλευτών. Πάντα η Ελληνική Βουλή μας εκπλήσει με το πόσο to the point είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρονική περίοδο της κάθε απόφασης η οποία προωθείται σχετικά με τα προνόμια των βουλευτών. Ναι. Δεν είναι η καταλληλότερη περίοδο να το συζητάμε.
0: Να πούμε επίσης ότι είναι και η καταλληλότερη, μια και λέει ο Θανάσης αυτό για την καταλληλότερη περίοδο, να σου πούμε σε δύο κουβέντες που έχουν το ενδιαφέρον τους, επειδή από τη Δευτέρα, όπως ενδεχομένως να έχετε ακούσει και στις άλλες ζώνες, ο σταθμός θα τρέξει μια πολύ μεγάλη καμπάνια για το πόσο πληρώνουμε τον κούκο αηδόνι που λέμε σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας, από τους καφέδες που πίνουμε, τα ενίκια, τα ρεύματα, τα καύσιμα, τα πάντα όλα.
2: Βράσα, και
0: σας θέλουμε συμμέτοχους. Τα τελευταία νέα λένε ότι είμαστε πρώτο μπυλόν για αυξήσεις και στο ψωμί, που το είχαμε αναδείξει από το καλοκαίρι το θέμα αυτό, να πούμε, όπως και στη φέτα, γιατί έχουμε και έλλειψη στο εγωπρόβιο γάλα. Οπότε ένα από τα πρώτα στάδια που θα δούμε να αυξάνονται είναι τα γαλακτοκομικά. Ένα από τα πρώτα, έτσι, μια κατηγορία που θα δούμε να παίρνει αυξήσεις είναι τα γαλακτοκομικά.
2: Νομίζω μέχρι, και μάλιστα λένε ειδικοί, ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου το πολύ, άντε αρχές Νοεμβρίου, θα δούμε τις πρώτες σοβαρές ανατιμήσεις λόγω της νέας αύξησης της τιμής των καυσίμων στα είδη πρώτης ανάγκης, ανάμεσα στα οποία και τα γαλακτοκομικά, όπως πάρα πολύ σωστά σας είπε η Στέλλα.
0: Λοιπόν, να σας πούμε επίσης ότι σε λίγη ώρα θα πούμε για την εθνική μας και τα παιδιά που έπαιξαν χθες έναν αγώνα που, εντάξει, okay, θα το δούμε. Το έχουμε πάντως. Είμαστε σε καλό δρόμο. Θα δούμε τι έχει συμβεί εκεί.
2: Λοιπόν,
0: πες το.
2: Να πούμε, όχι, δεν θέλω να πω τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Αυτός, αλλά είναι ιδιαίτερο, Θανάση.
2: Ιδιαίτερα. Είναι κάτι ξεχωριστό. Απλώς θέλω να πω ότι αυτά που συμβαίνουν με την εθνική ομάδα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έχουμε να τα ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Θα έχουμε τον Ευαγγέλη τον Καράμαλη για να τα συζητήσουμε. Τον διευθυντή του Sport Dog.
0: Έχουμε και άλλο γονέα.
2: Του αθλητικού site, βεβαίως, τώρα όσον ούπο με τη Γερμανία πάλι.
0: Επειδή
2: του αθλητικού site, το οποίο μπήκε στον ομιλό μας εσχάτως στην Next Step Media.
0: Επειδή όμως από το πρωί που έχουμε αρκετές ειδήσεις, μία από τις ειδήσεις που μας κίνησε πολύ και το ενδιαφέρον και την περιέργεια και ανησυχήσαμε κιόλας βεβαίως, είναι αυτή η υπόθεση, αν δεν το έχετε ακούσει, έξι παιδιά που βρέθηκαν στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο. Εμφάνισαν κάποια συμπτώματα, θα δούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Ζητήθηκε να γίνει αεροδιακομιδή. Έχουμε τον κύριο Μαρινίδη, τον κύριο Χαράλαμπο Μαρινίδη, που είναι διαχειριστής στο καταφύγιο, στον Όλυμπο. Να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε πολύ που έτσι μπήκε στη διαδικασία να επικοινωνήσει μαζί μας για να μάθουμε τι έχει γίνει με τα παιδιά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούμε, για πείτε μας.
2: Τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Κοιτάξτε, το σχολείο της Pinewood από τη Θεσσαλονίκη είχε μία διανυκτέρευση εδώ πέρα, δύο βασικά. Έρχονται κάθε χρόνο και τα παιδιά στο λιτόχωρο, κάποια παρέα κάτι έφαγε κάπου και με το που έφτασαν στο καταφύγιο, ειδικά το ένα παιδί που είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν αισθανόταν καλά και είχε ημετούς, διάφορα τέτοια. Οπότε...
0: Άρα συμπτώματα δηλητηρίασης λέτε.
1: Συμπτώματα, ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρεις όμως.
0: Ναι,
1: δεν,
0: σωστά. Δεν είμαστε, αυτό... Α, ναι, δεν είμαστε προφανώς.
1: Λοιπόν, και... Αυτό. Και μετά από λίγο ρωτήσαμε τι έφαγαν κάτω, mm-hmm. που έφαγαν. Λοιπόν,
0: καταρχάς, πόσα παιδιά ήταν.
1: Ήταν στην αρχή αυτός, μετά ακόμα δύο και μετά ακόμα ένα τέταρτο. Αλλά και σήμερα το πρωί ακόμα ένα κοριτσάκι είχε κάνει.
0: Ναι, είχε τα ίδια συμπτώματα, λέτε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή τα παιδιά έχουν μεταφερθεί, έχουν πάει σε κάποιο νοσοκομείο.
1: Ναι, έχουν μεταφερθεί.
0: Σε ποιο νοσοκομείο, ξέρετε?
1: Συνήθως πάνω στο πιο κοντινό της.
0: Στην Κατερίνη.
1: Ναι.
0: Στην Κατερίνη. Μάλιστα. Απλώς, τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Τα υπόλοιπα παιδιά κατεβαίνουν τώρα κάτω.
2: Για τι ηλικίες μιλάμε περίπου?
1: 17 χρονών.
2: 17 χρονών.
0: Έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι.
2: Για να ψάξουμε να το βρούμε στο νερό ή οπουδήποτε αλλού, γι' αυτό σας ρωτάμε.
1: Εμείς είμαστε διαχειριστές από πέρυσι, έτσι, πιο πριν, δεν ξέρω. Λοιπόν, προφανώς μπορεί και να έχει γίνει, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά το θέμα είναι έτσι όπως βγήκε, ας πούμε, και ως είδηση, ότι έπαθαν τροφική δηλητηρίαση εδώ. Κάτι που δεν ισχύει φυσικά, έτσι. Μιας και τέσσερα με 50-55 άτομα χθες και τα παιδιά, κυρίως το παιδί που ήταν εκεί, δεν έφαγε καν, δεν πρόλαβε να φάει.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν άρρωστο ήδη.
0: Ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα τι έχει συμβεί. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είχαν αυτά τα συμπτώματα. Όντως γιατροί δεν είμαστε. Το πρώτο πράγμα που μπορεί κάποιος να σκεφτεί είναι όντως η δηλητηρίαση. Δεν το ξέρουμε και με ακρίβεια 100%. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Χαιρετούμε. Να είστε καλά. Να πούμε ότι μας είπε ο κύριος Μαρνίδης ότι έγινε η αεροδιακομιδή, ολοκληρώθηκε, έχουν φύγει τα παιδιά από εκεί και τα υπόλοιπα παιδιά επίσης απομακρύνονται, ενώ αυτά που είναι καλά στην υγεία τους. Το ενδιαφέρον είναι όντως τι ακριβώς συνέβη. Υπήρχε κάποιο παιδί που είχε ίωση, ας πούμε, ανεξάρτητα και συνέβη αυτό, κόλλησαν, είναι κάτι άλλο, θα το δούμε αυτό. Επίσης, τώρα, στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, δυστυχώς, παιδιά, σήμερα ξημερώσαμε πάλι με μια αιματηρή επίθεση στο Λαύριο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λέμε κατά καιρούς για την ενδοοικογενειακή βία, λέμε για τις γυναικοκτονίες. Δεν ξέρω τώρα άλλο σε ποια κατάσταση βρίσκεται για να πάει, ας πούμε, ενώ βρίσκονται ανήλικα παιδιά μέσα, να πάρει, ας πούμε, εκδίκηση από τη σύζυγο, την πρώην σύζυγο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το λέω αυτό γιατί...
2: Από την πρώην σύζυγο και τον σύντροφό της, έτσι.
0: Ναι. Πήρε, λέει, αναρχήθηκε, λέει, στον μπαλκόνι του σπιτιού.
2: Ναι, ναι.
0: Μπήκε μέσα.
2: Έχει τρελαθεί ο κόσμος.
0: Εγώ
2: θα κάνουμε πάλι το γνωστό ερώτημα. Δεν ξέρουμε αν αυτά συνέβαιναν πάντα και μάλιστα σε αυτή τη συχνότητα και την πυκνότητα, και αναδεικνύονται τώρα περισσότερο λόγω της γρήγορης, λόγω της ταχύτητας με την οποία μεταδίδονται οι πληροφορίες ή λόγω των social media και ούτω καθεξής, ή αν πράγματι υπάρχει κλιμάκωση των φαινομένων αυτών. Ή το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Λοιπόν, κατά τα άλλα.
0: Να πω αυτό που θέλω.
2: Ναι, για πέσω.
0: Ήθελα να πω για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Α, ναι, εννοείται.
0: Χθες δεν είχε προλάβει να συμπληρώσει 2-24 ώρα από τη μέρα που είχε αναλάβει ο δεύτερος συνήγορος της κυρίας γιατρού που κατηγορείται, ο κύριος Αλεξανδρής. Είχαμε κανονίσει και εμείς τον άνθρωπο τον ψάξει να τον βγάλουμε, μας είχε πει δεν έχω ακόμα διαβάσει τη δικογραφία. Μέχρι ναι. να διαβάσει ο Αλεξανδρής τη δικογραφία, παραιτήθηκε.
2: Και
0: πάμε αυτός. Τώρα σε νέα.
2: Και
0: αυτός. Είμαστε ναι. τώρα δηλαδή στον τρίτο δικηγόρο που έχει αναλάβει την γιατρό.
2: Έχει κάποιο λάκκο η φάβα σε ό,τι έχει να κάνει με τη γιατρό, παιδιά. Γιατί ο γιατρός έχει διατηρήσει τους ίδιους δικηγόρους. Είναι σε μια διαφορετική πορεία, εν πάση περιπτώσει, από τη σύζυγό του. Εκείνη προφανώς. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τα στοιχεία. Γιατί μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω. Με τα στοιχεία τα οποία παραθέτει στους δικηγόρους και τα οποία προϊόντα του χρόνου κρίνονται ότι δεν είναι αντίστοιχα με την εικόνα που τους παρουσιάζει η ίδια. Εγώ μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω. Για το γεγονός ότι έχουν παραιτηθεί δύο δικηγόροι, ναι, που έχουν παραιτηθεί.
0: Ναι, ο κύριος Αγαπινός
2: και ο κύριος Αλεξανδρής. Ναι. Και οι δύο έγκριτοι, έτσι. Και οι δύο που έχουν αναλάβει πολύ δύσκολες υποθέσεις. Δεν είναι ότι τους δίνει μια υπόθεση ένας πελάτης και επειδή βλέπουν τα δύσκολα κάνουν πίσω. Σε καμία περίπτωση. Τώρα μιλάμε εκ των πλέον γνωστών δικηγόρων της Αθήνας, διαχρονικά.
0: Απλώς μέσα σε όλα να πούμε ότι επειδή αρχικώς είχαμε ακούσει τον κύριο Αλεξανδρή να λέει ότι έγινε μια προσπάθεια να μπει η γιατρός στο ασθενοφόρο, κατέθεσε μία από τις διασώστριες του ΕΚΑΒ στον ανακριτή. Διέψευσε προφανώς τα όσα είπε η γιατρός, αλλά κυρίως αυτό που έχει σημασία είναι ότι περιέγραψε την κατάσταση στην οποία αντίκρισε τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχουμε δει τώρα πολλά καταθέσεις να αλλάζουν, είναι μια πολύ πολύπλοκή ιστορία. Οπότε ακούμε και από τους ιατροδικαστές με το που μιλήσουν οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις και τοξικολογικές.
2: Σήμερα μου κάνει εντύπωση ότι
0: θα απαντηθούν πολλά ερωτήματα.
2: Ο χρόνος που σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστειας αναγνώρισαν ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή τώρα είναι μέσα στους 10 πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες. Ήτανε. Πώς το αναγνώρισαν τόσο αργά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί προϊόντος του χρόνου. Από εκεί και πέρα, και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς την πολιτική επικαιρότητα, να κάνουμε ένα σταυρό βοήθειά μας.
0: Να κάνουμε.
2: Κάνε και εσύ, Κύρκο, ένα σταυρό βοήθειά σου. Διότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πήγε να αγιαστεί. Βεβαίως, επισκέφθηκε το Άγιο Όρος. Ξέρετε, αυτές οι επισκέψεις στο Άγιο Όρος και δει των πολιτικών αρχηγών σε τέτοιες περιόδους, όπου επίκυνε δηλαδή εθνικές εκλογές, έχουν πάντα ιδιαίτερη σημασία. Καταλαβες.
0: Τι θέλει να πει τώρα, παιδιά, ο Φουσκίδης, ότι ο Τσίπρας θυμήθηκε να πάει στο Άγιον Όρος επειδή έρχονται εκλογές. Αυτό θέλει να πει ο Θανάσης. Για όσους ενδεχομένως δεν έχετε καταλάβει το υπονοούμενο. Δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να πάει στο Άγιον Όρος ο Τσίπρας. Είναι προνόμιο μόνο άλλων, για παράδειγμα, έτσι.
2: Έχει δικαίωμα, να πηγαίνει όποτε θέλει. Αν δεν κάνω λάθος, επειδή παρακολουθεί στενά το ρεπορτάζ Τσίπρα, το 14 και τώρα δεν πήγε. Άρα δηλαδή ένα χρόνο σχεδόν πριν από τις εθνικές εκλογές, κατά τις οποίες κέρδισε και την Πρωθυπουργία.
0: Λες γι' αυτό να έχασε το 23.
2: Και μετά, επειδή δεν πήγε στο Άγιον Όρος. Δηλαδή με διαφορά 11 χρόνων. Για να έρθει εκ νέου το ερώτημα το οποίο συχνά συζητείται όλο αυτό το διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του κ. Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή, κατά πόσο μπορεί να συμβαδίσει το γεγονός ότι έχει δηλώσει άφεως με την παρουσία του, ανάλογα θα πω εγώ με τις συνθήκες όπως φάνηκε, 14-25 προεκλογικές χρονιές, 14-26 προεκλογικές χρονιές, σε αυτού του είδους τους χώρους.
0: Το ότι είσαι άθεος δεν σημαίνει ότι δεν σέβεσαι τα ιερά και τα όσια.
2: Εννοείται ότι σέβεσαι τα ιερά και τα όσια, και όταν είσαι και όταν έχεις και ένα θεσμικό ρόλο στη χώρα, έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία το να πηγαίνεις εκεί και να συζητάς με τους ανθρώπους ορθοδοξίας.
0: Πάντως,
2: το θέμα είναι άλλο.
0: Ποιο είναι το θέμα?
2: Το 14 και το 26. Ναι. Δηλαδή σε δύο χρόνια μπήρως. Διότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας όμως τι είχε πει κάποτε? Είχε πει ότι κοιτάξτε να δείτε, το να μπω εγώ σε εκκλησία είναι σαν να κοροϊδεύω, γιατί δεν πιστεύω. Για προχώρα.

0: Να σας πω τώρα να πάμε να έρθουμε και θα πάμε.
1: Νομίζω ότι δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε ψάς κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω. Δεν θα το κάνουμε, όχι. Αν εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβω. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα και αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα αυτιά της δημοσιότητας.
2: Ξελιστήσει μόνο πέτρα και ακούγεται.
3: Λύσαμε και το γρίφο για την περιβόητη ανάρτηση για τη Σιμωνόπετρα που ακούγεται στον Άδη. Είναι στίχη του Παπακοσταντίνου. Ναι, επίσης εγώ
4: δεν σκέφτηκε τη μονή τη συγκεκριμένη.
3: Ότι κατά καιρούς αυτό το επικαλούνται για τον Άδη οι μοναχοί. Δεν το ξέρω αυτό, το άκουσα, γι' αυτό το μεταφέρω.
4: Τη συγκεκριμένη μονή, να πούμε, η συγκεκριμένη μονή, επειδή δεν θα πας ποτέ στη ζωή σου, να σου πω ότι είναι από τις ωραιότερες του Αγίου Όρους. Η φωτογραφία, η ανάρτηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα με το ηλιοβασίλεμα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πάνω στο μπαλκόνι του μοναστηριού είναι εξαιρετική, είναι εκπληκτική. Θα συμφωνήσω με την ατάκα την τότε του κυρίου Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν πολλοί που κάνουν μεγάλους σταυρούς και από πίσω κάνουν τα χειρότερα. Πάντως, πρέπει να έχεις και εσύ μια πιο σταθερή παρουσία. Δηλαδή, λες ως θεσμικός παράγων του τόπου.
3: Πρόεδρε, αν μας ακούς πιο συχνά.
4: Όχι, λες ότι ως θεσμικός παράγων του τόπου, εγώ δεν θα πάω για να δείξω ότι πηγαίνω, γιατί έχω δηλώσει άφεως. Αλλά
3: ότι...
4: από την άλλη, δεν μπορείς να πηγαίνεις και μόνο προεκλογικά. Αυτό θέλω να πω.
3: Είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να κάνω σταυρούς, γιατί δεν θρησκεύομαι. Από εκεί και πέρα δεν είπε ότι δεν επισκέπτομαι εκκλησίες και μοναστήρια. Για να πάμε μετά στο επόμενο θέμα, να πω μόνο κάτι τελευταίο για το Άγιον Όρος, επειδή ο κύριος Στεφανής, ο διοικητής του Αγίου Όρους, μίλησε πριν από λίγη ώρα στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες. Είπε ο άνθρωπος ότι σήμερα είναι προγραμματισμένο, είναι και γνωστό και όλο, να πάει στη Μονή Βατοπεδίου. Είναι μαζί με τον σύζυγο της κυρίας Λινού, τον κύριο Δημήτρη Λινό, που είναι και ιερέας και γιατρός. Ήταν εκείνος που έκανε και τη λειτουργία στην Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας, παρόντος προφανώς του κυρίου Τσίπρα. Και με αυτά και με αυτά, για άλλη μια φορά, ο Τσίπρας πώς καταφέρνει, ενώ όλοι οι άλλοι στο κόμμα του δεν κάνουν τίποτα, αυτός να γίνεται αυτό που λέμε talk of the town, δεν υπάρχει αυτό. Είναι ένα κόμμα, μόνο ο Τσίπρας κινείται εκεί
4: πέρα. Μα ποιος να γίνει talk of the town, ή Κούφο Νικολάκου, συμπαθεστάτη, ή η άλλη κυρία...
3: Γιατί
4: δεν τους ξέρουμε ακόμα, βρε, τους ανθρώπους.
3: Δηλαδή, τους ξέρεις.
4: Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ό,τι και να πούνε, άπαξ και δεν τους ξέρεις ακόμα, αυτό χάνει την αξία του. Μοιραία, ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν,
4: δηλαδή, αλλιώς ήταν να το λέει η Αχτσιόγλου ή ο Χαρίτσης, ας πούμε, και αλλιώς με την έννοια ότι είναι πιο γνωστή για την ώρα. Και αλλιώς οι άνθρωποι αυτοί.
3: Τέλος πάντων, πάμε να μάθουμε λίγο μπαλίτσα, να δούμε τι γίνεται.
4: Δεν βγάζεις άκρη. Καλά λέει ο φίλος μας ο Θοδωρής από τα Χανιά.
3: Μαζί σου.
4: Δεν βγάζουμε, Θοδωρή, δεν βγάζουμε.
3: Πάμε λίγο στο διευθυντή του Sport Dog, στο Βαγγέλη τον Καράμαλη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμονή, για την υπομονή. Καλημέρα.
4: Γεια σου, Βαγγέλη.
5: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
3: Λοιπόν.
4: Τι γίνεται, χθες εντάξει, πολύ κοντά ήμασταν σε μια ακόμα νίκη, την τρίτη κατά σειρά. Επίσης πολύ μεγάλη μιας εκ των πλέον παραδοσιακών δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, της Ολλανδίας, στην οποία έχω διαχρονικά και ιδιαίτερη συμπάθεια, αλλά τέλος πάντων. Το χάσαμε λίγο εκεί προς το τέλος, έτσι, δεν αντέξαμε.
3: Παραμένουμε πρώτοι όμως.
4: Κρατάμε την πρωτιά. Έχουμε το επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία συνέδρα μας. Στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, στο δεύτερο εκείνοι μας πήραν λίγο φαλάκι, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς. Ευτυχώς, ανάμεσα σε όσα δυσάρεστα συζητούσατε στην αρχή της εκπομπής που σας άκουγα, υπάρχει νομίζω και η σημερινή Εθνική Ελλάδος που μας κάνει ξανά να χαμογελάμε. Αν και χθες μας άφησε λίγο γλυκό πικρή γεύση, καθώς η αναμέτρηση με την Ολλανδία ήρθε το 2-2 στο 89, η Γαλανόλευση στην κατάμεστη Τούμπα, και αυτό αξίζει να το πούμε, ότι ο κόσμος στηρίζει αυτή την ομάδα, γεμίζει τα γήπεδα, το sold out έχει γίνει μέσα σε λίγες ώρες και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ομάδα πάντως είχε εξαιρετική εικόνα στο πρώτο μήχρονο, όπως ανέφερες και εσύ, Θανάση. Προηγήθηκε 2-0. Ωστόσο, στην επανάληψη, οι Ολλανδοί πίεσαν, πέτυχαν 4 γκολ. Τα 2 ακυρώθηκαν ως offside, σωστά. Και τελικά πήραν το βαθμό της οπαλίας στο φινάλε. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, που αναφέρατε κι εσείς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθώς η ομάδα Τιβάν Γιωβάνοβιτς είναι αίτητη και μόνη πρώτη με 7 βαθμούς, με τους Οράνια να είναι δεύτερη με 5 και τη Γερμανία με τρίτη με 4. Έχουμε δηλαδή πίσω μας Ολλανδία-Γερμανία και δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε, είναι δύο από τα μεγαθύρια, έτσι, δύο τεράστιες ομάδες που η Ελλάδα τη μία την έχει νικήσει και την υποδέχεται την Κυριακή σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. καθώς η Εθνική θέλει να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου και να εξασφαλίσει έτσι την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και παράλληλα να σφραγίσει και την παρουσίαση στην πρώτη
4: σεζόν 28-29. Εγώ, Βαγγέλη, για να περάσουμε και λίγο πέραν του αθλητικού και σε κάποια άλλα έτσι, σημεία.
3: Συγγνώμη, την Κυριακή το μάτς τι ώρα είναι, παιδιά?
4: Ας πει ο Βαγγέλης.
3: Βαγγέλη, τι ώρα είναι το μάτς την Κυριακή?
5: 10 παρατέρατο.
4: Τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγώ σπανίως θυμάμαι φουρνιές εθνικών ομάδων να τραγουδάνε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο και με τόσο πάθος τα παιδιά, και ο Γιωβάνοβιτς, ο προπονητής, έτσι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία στιγμή αυτή, όπως την έπιασε η κάμερα εκεί στην Τούμπα.
5: Ακριβώς. Νομίζω βγάζει, είναι μια ομάδα που βγάζει υγεία μακριά από, από όσα βλέπαμε στο παρελθόν, με τσακωμούς, με έρηδες μεταξύ.
4: Έτσι.
5: Ακριβώς.
4: Και είναι πρόσφατες οι έρηδες και οι τσακωμοί.
5: Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και έχουμε δει ομάδα την εθνική να τσακώνονται μεταξύ τους παίκτες, ακόμα και στο Μουντιάλ. Ακόμα δηλαδή όταν είναι στη διοργάνωση, υπάρχουν προβλήματα εσωτερικά.
4: Και είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις την Ελλάδα να στέκεται ως ίσως προς ίσως και ως καλύτερο και να κερδίζει και τη Γερμανία και την Ολλανδία, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε περιδίνηση αυτές οι δύο πολύ μεγάλες εθνικές ομάδες. Παραμένουν να έχουν παιχταράδες, παραμένουν να έχουν τη φανέλα τη βαριά, και είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις τους Έλληνες παίκτες να κυριαρχούν απέναντι στις ομάδες αυτές. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
5: Νομίζω θα πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε, γιατί δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι και η Εθνική Ελλάδος πλέον έχει στο ρόστερ της κάποιες από τα μεγαλύτερα ταλέντα ακόμα, και θα δούμε αν θα γίνουν και ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο Καρέτσας, ο Τζόλης και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι ο άτυχος γιατί είναι τραυματίας, αν και τα εθνική.
4: Είχε πει ότι αποσύρεται, αλλά μάλλον νομίζω θα επανέλθει και ο Κωνσταντέλιας.
5: Ναι, ναι, ναι. Οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν ότι αργά ή γρήγορα θα τον ξαναδούμε.
4: Βαγγέλη μου, να σας ευχαριστούμε πολύ. Να μιλήσουμε και για μπάσκετ τώρα, γιατί είναι και πάλι στην πρώτη γραμμή και θα τα ξαναπούμε.
3: Λοιπόν, περνώντας.
4: Θέλω να σου πω κάτι. Δεν είναι η Ολλανδία, η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, είναι γνωστή σε όλους ως η Βασίλισσα χωρίς θέμα. Γιατί αν και είχε κυριαρχήσει σε παγκόσμια κύπελα, έμαθε όλο τον κόσμο ποδόσφαιρο η γενιά εκείνη του Κρόιφ, του Νέσ και του Ρέζεμπρικ. Δεν πήρανε Μουντιάλ, αλλά έμαθαν όλο τον κόσμο ποδόσφαιρο. Δηλαδή το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι βασισμένο στην τότε εθνική ομάδα της Ολλανδίας και στον Άγιαξ, ο οποίος έχει κυριαρχήσει σε
3: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και το wallet σου, το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς, με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr, σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, γυρίζουμε με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
6: Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Ακούτε Ionian FM

0: 1988 ο δίσκος «Η νύχτα θέλει έρωτα και πράγματα φανέρωτα».
1: Αυτό το έχει, το τραγούδι αυτό. Το πούμε αυτό, έτσι, ήταν, ξεκαθαρίσουμε σε όλους τους τόνους.
0: Το τραγούδι που έδωσε και το κεντρικό τίτλο στον δίσκο αυτό της, της Χαρούλας Αλεξίου. Να πούμε ότι το κομμάτι αυτό...
1: Να πούμε ότι άλλη μια νύχτα χωρίς σκοπό, όπως λέει και ο Σκουρίς.
0: Να πούμε ότι το κομμάτι αυτό το έχει γράψει η μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος, στίχους ο Λευτέρης Παπαγόπουλος. Άλλη μια κορυφαία συνεργασία των δύο δημιουργών. Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε εμείς. Ο Νίκος, βεβαίως, Νίκο, επειδή αναφερθήκαμε στην έρευνα που θα ξεκινήσει και στο φάκελο που θα ανοίξει ο Παραπολιτικά 90,1, Στέλλα μου, για την ακρίβεια, λέει ότι θα στείλω στοιχεία για αυξήσεις.
1: Νίκο, να στείλεις και αν κιόλας θέλεις, μας βρίσκεις και στα social και εμένα και το Θανάση όπου θέλεις. Περιμένουμε όπου θέλετε
0: στις
1: και
0: ιδιωτικές
1: μπορείτε.
0: Ασφάλειες, λέει, των συνταξιούχων.
1: Περιμένουμε τα στοιχεία.
0: Καθώς και τιμολόγια υπέρογκων ποσών για απλές επεμβάσεις. Στείλτα οτιδήποτε άλλο θέλετε κι εσείς, είτε στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr, είτε στα social media τα δικά μας, στέλνετε για να τα αναδείξουμε στο πλαίσιο της έρευνας αυτής. Επίσης, να πούμε το καλό μεσημέρι, την καλημέρα μας μάλλον ακόμα στο φίλο το Δημήτρη. Στα 70 λέει, βλέπω τον Τζίπρα να πηγαίνει γονατιστό στην Τίνο.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ξάρεσε ο Δημητράκη.
1: Εντάξει, παιδιά. Καθένας όπως αισθάνεται. Πάντως να πούμε και το άλλο, έτσι, για να καταλάβουμε πόσο ισχυρή είναι η επιρροή της Εκκλησίας στη χώρα αυτή. Να θυμίσω ότι το 2016 ο κύριος Νίκος Φίλης, τότε υπουργός παιδείας, ήταν από τους υπουργούς που είχε αποπεμφθεί. Και το ρεπορτάζ τότε
0: κυβέρνηση
1: έλεγε ότι αυτό είχε γίνει κατόπιν πιέσεων που είχε ασκήσει ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στον Τζίπρα. Θυμάστε τότε που είχε γίνει μια πολύ.
0: Ήταν για το θέμα, των θρησκευτικών
1: σχολείων. Λοιπόν, τώρα περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 από την 5η, από χθες δηλαδή 1η Δεκάτου, έως και το Σάββατο 31, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom, και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις, με θρηλυκά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου. Ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση.

0: Πολύ ωραία αυτά. Εγώ τις έχω δει όλες τις ταινίες του James Bond, θέλω να ξέρεις.
1: Ναι, και εγώ τις περισσότερες.
0: Ναι, ναι. Μπράβο. Ποιος άρεσε περισσότερο από όλους?
1: Κοίτα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Σον Κόνερι.
0: Και εμένα.
1: Ναι. Και μετά μου άρεσε ο Ντάνιελ Γκρέγκ.
0: Α, ο τελευταίος δηλαδή.
1: Ο τελευταίος, ναι.
0: Το νέο δεν τον ξέρουμε ακόμα.
1: Δεν ποιος το ξέρουμε,
0: είναι.
1: Αλλά εντάξει τώρα. Εντάξει, καλό θα είναι και αυτό, φαντάζομαι.
0: Εμένα μου άρεσε
1: ότι ο Σον Κόνερι ήταν άπεχτο.
0: Ιδιαίτερα μετά τον Σον Κόνερι, μου άρεσε ο Πίρς Μπρόσναν πάρα πολύ.
1: Α, και αυτό καλό θα είναι.
0: Δεν λέμε ως άντρας, ως ρόλος. Εσύ τώρα το παίρνεις από την.
1: Και
0: δικαίωσε, γιατί είσαι και κορίτσι και θα το πάρεις και από αυτή την οπτική γωνία.
1: Όχι, ως ρόλο το παίρνω και εγώ καθαρά.
0: Δεν
1: προκύπτει κάτι άλλο. Δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά. Με αυτά και με αυτά, έχει έρθει η ώρα να καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, που είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε, κύριε εκπρόσωπο.
2: Καλημέρα, βασικά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε από την είδηση που μας έτσι έχει προκαλέσει και το ενδιαφέρον, έχει πυροδοτήσει και αρκετές συζητήσεις από χθες βράδυ, με αφορμή την συζήτηση που έχει ξεκινήσει στους κόλπους των βουλευτών για το ενδεχόμενο από τις αρχές του χρόνου να ανοίξει η συζήτηση ή να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις για να αυξηθεί το επίδομα ενοικίου και οι αποζημιώσεις των βουλευτών που συμμετέχουν στις επιτροπές. Υπάρχει αυτό στο τραπέζι, κύριε εκπρόσωπε?
2: Νομίζω μια τέτοια συζήτηση είναι άκερη και ειδικά σε μια περίοδο που το κράτος, η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει έστω και ένα παραπάνω ευρώ σε συνέχεια όλων όσων έχουμε δώσει μέχρι τώρα και προφανώς δεν αρκούν, ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο για να στηριχθεί η κοινωνία σε έναν δύσκολο χειμώνα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και ευρύτερα. Άρα είναι μια συζήτηση που είναι άκυρη και δεν υπάρχει περίπτωση να την ανοίξει ή να συμμετέχει σε αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Πώς ξεκίνησε η κουβέντα αυτή, έχετε υπόψη σας?
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω από πού ξεκίνησε ακριβώς, δηλαδή αν έπρεπε κάποιες συζητήσεις στη Βουλή.
0: Όχι, εννοώ, έγινε θεσμικά ή έγινε παρασκηνιακά, να το πούμε έτσι.
2: Αυτό το οποίο έμαθα χθες είναι ότι μετά από κουβέντες που μπορεί να γίνονται μεταξύ βουλευτών, δεν ξέρω ποιων κομμάτων, ούτε θέλω να το αποδώσω κάπου συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι για να γινόταν κάτι τέτοιο θα έπρεπε να υπάρχει μια συμφωνία των κομμάτων, ευρύτερη προφανώς του ενός κόμματος, αλλά σπέβδω να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, αλλά σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση και θα ήταν και πολύ άκερη, για να το πω κάτι περισσότερο, ειδικά σε μια περίοδο που χρειάζεται να εξαντλήσουμε τα περιθώρια για να στηρίξουμε την κυβέρνηση.
1: Άρα να πω κάτι, επειδή ο κ. Κουκουλόπουλος και για τον κόσμο τώρα που μας ακούει, είπε χθες ότι αυτή η κουβέντα για να ανοίξει πρέπει, θέλει τη γνώμη των κομμάτων, δεν υπάρχει απόφαση, ούτε έγινε λέει προαναγγελία. Αν σας ζητηθεί η δική σας γνώμη, θα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσετε με τέτοιου τύπου αυξήσεις, το καταλαβαίνω καλά.
2: Δεν πρέπει καν να ανοίξει, ειδικά αυτή την περίοδο.
1: Σαφής.
0: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Θα σας πω λίγο στα εσωτερικά της κυβέρνησης, πριν πάμε στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, για να τα ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ακούσατε ότι είχε βγει και είχε πει δημοσίως ότι υπάρχουν κάποια κυβερνητικά στελέχη που έχουν καβαλήσει το καλάμι, πρώτον. Δεύτερον, λες και κάποιοι ήθελαν να την επιβεβαιώσουν. Τις επόμενες ημέρες βγήκανε βουλευτές του κόμματός σας και ακούγαμε για κακομοίριδες, ακούγαμε να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αν δεν θέλουν να πληρώνουν βενζίνη. Δηλαδή, σαν να βάλθηκαν να την επιβεβαιώσουν. Εν τέλει, μήπως έχει δίκιο η κυρία Μπακογιάννη ότι μήπως την έχουν δει διαφορετικά κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση ή στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, κύριε εκπρόσωπε?
2: Κύριε Φουσκίδη, κύριε Γκαντώνα, δεν είναι δουλειά δική μου ούτε κανενός άλλου υπουργού ή υφυπουργού να κρίνω τους συναδέλφους μου. Δική μου δουλειά και καθενός εκάστου εκτόνιξη, ειδικά αυτή την περίοδο.
1: Σαφής.
0: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Θα σας πω λίγο στα εσωτερικά της κυβέρνησης, πριν πάμε στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, για να τα ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ακούσατε ότι είχε βγει και είχε πει δημοσίως ότι υπάρχουν κάποια κυβερνητικά στελέχη που έχουν καβαλήσει το καλάμι, πρώτον. Δεύτερον, λες και κάποιοι ήθελαν να την επιβεβαιώσουν. Τις επόμενες ημέρες βγήκανε βουλευτές του κόμματός σας και ακούγαμε για κακομοίριδες, ακούγαμε να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αν δεν θέλουν να πληρώνουν βενζίνη. Δηλαδή, σαν να βάλθηκαν να την επιβεβαιώσουν. Εν τέλει, μήπως έχει δίκιο η κυρία Μπακογιάννη ότι μήπως την έχουν δει διαφορετικά κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση ή στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, κύριε εκπρόσωπε?
2: Κύριε Φουσκίδη, κύριε Γκαντώνα, δεν είναι δουλειά δική μου ούτε κανενός άλλου υπουργού ή υφυπουργού να κρίνω τους συναδέλφους μου. Δική μου δουλειά και καθενός εκάστου εκ των μελών

0: Εν τέλει, μήπως έχει δίκιο η κυρία Μπακογιάννη ότι μήπως την έχουν δει διαφορετικά κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση ή στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, κύριε εκπρόσωπε?
1: Κύριε Φουσκίδη, κύριε Γκαντώνα, δεν είναι δουλειά δική μου ούτε κανένας άλλου υπουργού ή υφυπουργού να κρίνω τους συναδέλφους μου. Δική μου δουλειά και κάθε ενός εκάστου εκ των μελών της κυβέρνησης είναι να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί και με το σωστό ήθος και σεβασμό στα προβλήματα των ανθρώπων να παρουσιάζουμε το κυβερνητικό έργο με επιχειρήματα και όχι φωνές. Και προφανώς να είμαστε αποτελεσματικοί και καθένας θα
0: καταφέρει. Συμφωνούμε ότι δεν είναι σωστό ύφος δηλαδή αυτό.
1: Άρα δεν είναι δουλειά δικιά μας να κρίνουμε ένας τον άλλον.
0: Ο Πρωθυπουργός το κρίνει, αλλά συμφωνείτε και εσείς. Δηλαδή εσείς θα το λέγατε, θα χρησιμοποιούσατε την έκφραση κυβέρνηση των κακομύριδων, η κόμμα των κακομύριδων.
1: Δεν θα αποφύγω να απαντήσω. Άρα για να πούμε το βασικό, μας κρίνουν όλους οι πολίτες και ειδικά όσοι εκτιθέμεθα με σταυρό. Ο κόσμος θα αποφασίσει, οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν. Αν τελικά αυτό το οποίο κάναμε το κάναμε σωστά, αν βγήκαμε μπροστά στα δύσκολα, αν δεν κρυφτήκαμε, αν ήμασταν αποτελεσματικοί, ο καθένας στο κόμμα που ανήκει, έτσι. Τώρα, η φράση αυτή για την οποία ο Χάρης Θεοχάρης άμεσα μίλησε και αναγνώρισε ότι ήταν μια ατυχής φράση, δεν χρειάζεται να το πω ξανά εγώ, είναι προφανές αυτό, αδικεί πάρα πολύ και την κυβερνητική πολιτική. Για την κυβέρνηση αυτή, χωρίς να μπορεί κανείς να το περιμένει και να το προβλέψει, εκλήθη να διαχειριστεί και συνεχώς το κάνει, συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Πρωτοφανείς εισαγόμενες κρίσεις που κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα συμβούν και μάλιστα μία μετά την άλλη. Mm-hmm. Τρεις πολύ μεγάλους πολέμους και κάποιοι πολύ κοντά μας. Και αυτό το οποίο κάνει, όχι με δανεικά λεφτά και όχι με λεφτά που φυτρώνουν από κάπου, με όσο παραπάνω χρήματα έσοδα μπορεί να μαζέψει από την πολιτική της, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη της οικονομίας, την αντιμετώπιση της παραδιαφυγής, τα γυρίζει πίσω στην κοινωνία με την καλύτερη δυνατή ταχύτητα. Δεν λέω ότι έχουν φτάνουν αυτά τα λεφτά. Και με ιδιαίτερη στόχευση σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα
2: ισοδήματα. Να πω κάτι, να υποθέσω.
1: Και μάλιστα πολλές φορές έχει δεχτεί κριτική για αυτό, δηλαδή για το γεγονός ότι υπάρχει μια προτεραιοποίηση κριτική. Δεν αναφέρω κριτική από τον κόσμο, αναφέρομαι σε κάποια κριτική και από κάποιους δημοσιογράφους και την αντιπολίτευση. Προτεραιοποιούμε όσο παραπάνω μπορούμε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Κυρίως στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα
2: ισοδήματα. Να πω κάτι όμως.
1: Δεν ζούμε και σε μια κανονική περίοδο.
2: Τις τελευταίες μέρες έχουμε δει γενικότερα μια ορχήστρα, αν μου επιτρέπετε, έτσι κάπως ξεκούρδιστη. Γιατί δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα που παράγεται σε κυβερνητικό επίπεδο, είναι και το ύφος που λέγονται πράγματα και η συγκυρία. Θεωρείτε εσείς ότι οι δηλώσεις στις οποίες επιμένει σε μόνιμη βάση ο κ. Φλωρίδης για το ότι η αντιπολίτευση είναι για τα μπάζα, μετά όποια λάθη θα πω εγώ έτσι και αστοχίες μπορεί να έχουν κάνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι μια ρητορική που βοηθάει την κυβέρνηση στη συγκυρία αυτή? Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, να δείτε. Εγώ αυτό το οποίο είπα και χθες και το επαναλαμβάνω και τώρα είναι ότι πρέπει όταν μιλάμε και δεν αναφέρομαι στον κύριο Φλωρίδη, θέλω να το διευκρινίσω.
2: Εγώ αναφέρομαι στον κύριο Φλωρίδη, εσείς όντως δεν αναφέρεστε.
0: Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί έχουμε πιάσει συγκεκριμένες δικαστικές διαδικασίες.
1: Θα απαντήσω και για τον κύριο Φλωρίδη. Αλλά πρώτα θα πω ότι όταν μιλάμε για ένα τραγικό δυστύχημα, όπως είναι το δυστύχημα των Τεμπών, για το οποίο η δικαιοσύνη θα δώσει απαντήσεις, και να πούμε ότι σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, ήδη 36 κατηγορούμενοι δικάζονται, 33 εκ των οποίων για κακούργημα και ήδη. Ένας πρώην υπουργός, επειδή το ζήτησε ο ίδιος, θα βρεθεί ενώπιον των φυσικών του δικαστών. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα τόσο τραγικό δυστύχημα, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πίσω από την όποια πολιτική αντιπαράθεση, πρωτίστως βρίσκονται άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους, τους φίλους τους και έζησαν την απόλυτη οδύνη.
0: Απλώς έχουμε εξέλιξη σε σχέση με το παρελθόν. Γι' αυτό,
1: αν δεν το έχει ζήσει, δεν μπορείς να διανοηθείς πώς είναι. Τώρα, πάω στο διατάσσεται. Δεν είναι αστοχίες, κυρία Καντώνα, ή ατυχείς εκφράσεις, αυτό που ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο. Όσοι συμμετείχαν στη μεγαλύτερη γαλλιοποίηση του ανθρώπινου πόνου, που ήταν όλη αυτή η προσπάθεια με τα ξυλόλια, τα χαμένα βαγόνια, τους λαθρέμπορους...
2: Εγώ να συμφωνήσω και η απάντηση ποια είναι, ότι απαντάμε με το ίδιο ύφος.
1: Συνέβαλαν, όχι, θα σας πω.
2: Δηλαδή έχει κάνει ένα λάθος η αντιπολίτευση.
1: Δεν έκανε ένα λάθος η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση συμμετείχε, δυστυχώς.
2: Ακόμα χειρότερο, θα σας πω. Εγώ θα σας πω ακόμα χειρότερο. Έστω ότι το εργαλειοποίησε η αντιπολίτευση.
1: Εγώ θα σας το πω.
2: Έστω λοιπόν ότι το εργαλειοποίησε η αντιπολίτευση. Είναι φυσιολογικό ένας υπουργός να απαντά με αυτή τη φρασιολογία και το ύφος.
0: Και πολλό δε μάλλον όταν για το μπάζωμα το περιβόητο έχουμε ενέργειες της δικαιοσύνης συγκεκριμένες και παραποπή ενός πρώην υπουργού σε δικό δικαστήριο. Ποια είναι άλλη
1: επίσης. Επί της ουσίας, λοιπόν,

0: το οποίο ήθελε να πει και επανέλαβε ο κ. Φλωρίδης, είναι ότι είναι ανεκδιήγητος όποιος πολιτικός προσπαθεί να κάνει καριέρα πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, εργαλειοποιώντας τον ανθρώπινο πόνο.
1: Τη μετάφραση, την καταλαβαίνουμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Μισό λεπτό. Για να συνονοηθούμε.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε τι εννοεί ο άνθρωπος.
0: Να τελειώσω τη φράση μου για να δώσω απάντηση και για το ίδιο και για όλα. Λοιπόν, εμπορευόμενος τον ανθρώπινο, εκμεταλλευόμενος τον ανθρώπινο πόνο και εμπορευόμενος ψέματα. Ψευδείς διαδόσεις και διατυπώσεις οι οποίες έχουν καταρριφθεί τώρα. Ο τρόπος που κάθε πολιτικός θα εκφράσει αυτή τη διαπίστωση είναι προσωπική του επιλογή. Ήμουνα και εγώ ένας εξ αυτών που σε μια πολύ δύσκολη περίοδο πριν από 1,5 χρόνο, όπως έχω καθήκον και υποχρέωση, δεν πάω να πω ότι έκανα κάτι ξεχωριστό, είναι καθήκον απέναντι στον πρωθυπουργό που με έχει εμπιστευτεί και με έχει τιμήσει και κυρίως την ελληνική κοινωνία, να μην κρυφτώ ακόμα και στα πολύ δύσκολα. Ήμουνα ένας εξ αυτών, όπως και ο κ. Φλωρίδης, που δεν κρυφτήκαμε και αποκαλύψαμε αυτή τη χυδαία εργαλειοποίηση της αντιπολίτευσης. Ο τρόπος που καθένας επιλέγει να εκφράζεται είναι και μια δική του επιλογή. Αλλά επί της ουσίας, αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης, επί της ουσίας, όχι επί της διατύπωσης, είναι αυτό το οποίο σας λέω και εγώ με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Τώρα,
1: λοιπόν,
0: είπε ο κ. Χουσκίδης για τον Μπάζο.
2: Είπε ότι έχουμε παραπομπή πρώην υπουργού στο δικαστήριο άλλο για τις συνθήκες που οδήγησαν στη διαχείριση της επομένης τραγωδίας. Θέλετε να πείτε Μπάζο, θέλετε επιχωμάτωση, όπως το είπαμε. Ναι.
0: Άλλο πράγμα αυτό για το οποίο θα κριθεί από το φυσικό του δικαστή, όπως ο ίδιος ζήτησε.
2: Για παραλήψεις, το έχουμε πει εμείς. Επακριβώς ποια είναι η κατηγορία για τον κύριο
0: Παραλήψεις, τις οποίες θα φανεί αν είχε κάνει. Εμείς πιστεύουμε στην αυτότητα του κ. Θεοδόπουλου, αλλά δεν είμαστε δικαστές. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, γιατί έχουν δοθεί οι απαντήσεις που έχουν δοθεί από αυτούς οι οποίοι τέλος πάντων ήταν στο πεδίο. Ο κ. Θεοδόπουλος έχει πει ποιες ήταν οι αρμοδιότητές του και το ΦΕΚ του, που καμία σχέση δεν έχουν με τις συγκεκριμένες ενέργειες ή παραλήψεις, αλλά εγώ ούτε δικαστής είμαι, ούτε εισαγγελέας είμαι και δεν πρόκειται να βγάλω εγώ απόφαση, ούτε κυβέρνηση. Εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Άλλο πράγμα όμως αυτό για το οποίο θα δικαστεί ο κ. Θεοδόπουλος και άλλο πράγμα αυτό για το οποίο χαρακτήρισε μπάζωμα και φώναζε και επηρέαζε την κοινωνία αντιπολίτευσης που είναι.
2: Συμφωνώ.
0: Αυτοί λέγανε κοινή ότι έγινε μπάζωμα,
1: επειδή λέτε,
0: ότι έγινε μπάζωμα, μην ξεχάσουμε αυτό
2: που έχουμε ζήσει.
1: Να μην τα ξεχάσουμε αυτά που έχουμε ζήσει, αλλά να μην ξεχάσουμε.
0: Που φόραγαν μπλουζάκια.
1: Ακούστε μας λίγο, κύριε πρόσωπε, να θυμίσω ότι είχε δώσει μια συνέντευξη και ο κύριος Μητσοτάκης. Και είχε πει και εκείνος ότι δεν είμαι πραγματογνώμονας για το ξυλόλι.
0: Είναι επικουρούμενη η αντιπολίτευση, είναι επικουρούμενη από μια μειοψηφία, η οποία όμως έκανε πολύ θόρυβο των δημοσιογράφων, κάποιων δημοσιογράφων.
1: Να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στον Γιώργο Παπαδάκη και στη Μαριάννα Στασοπούλου είχε πει ο ίδιος ότι δεν μπορεί να αποφανθεί για το ξυλόλιο. Και διάλογο να μην κάνουμε.
0: Αυτό που λέω ενοχλεί, αλλά αυτό που λέω είναι η αλήθεια.
1: Γιατί εγώ τι σας λέω ψέματα.
0: Θα σας πω και για αυτό που μου λέτε, αλλά να τελειώσω αυτό που λέω. Η αντιπολίτευση πριν από 1,5 χρόνο και έχω αυτή τη φόρτιση, γιατί υπέστην και εγώ. Υπέστη και εγώ σε διάφορες ερωτήσεις που θα δικαστήκαν το δημοσιογράφο να κάνουν αυτή την ένταση τότε με ένα ψέμα το οποίο απεδείχθη ψέμα από την ίδια την πραγματικότητα. Πριν από 1,5 χρόνο λοιπόν, μην ξεχάσουμε τι ζήσαμε. Δεν μας κατηγορούσαν για ενέργειες ή παραλήψεις τους όποιους, τον κύριο Τριαντόπουλο και οτιδήποτε άλλο στο πεδίο που η δικαιοσύνη θα τις κρίνει. Μας κατηγορούσαν ότι συγκαλύπταμε ένα παράνομο φορτίο μέσω και του μπαζώματος, έναν λαφρέμπορο που διακινούσε παράνομο φορτίο
1: για να πάσει
0: το τραγικό δυστύχημα.
1: Άρα είναι για τα μπάζα.
0: Εγώ δεν είπα αυτή την έκφραση.
1: Όχι, δεν είπατε. Εσείς είναι υποπροχώς δικαιοσύνης.
0: Εγώ δεν είπα αυτή την έκφραση. Άρα αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την εργαλειοποίηση πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν και να πούνε στον κόσμο γιατί το έκαναν.
1: Πάμε να προχωρήσουμε.
0: Τώρα, ο υπουργός, για να μην αφήνουμε να πάει το τίποτα. Απάντησε όπως πρέπει να απαντάει ένας εκπρόσωπος εκτελεστικής.
1: Συμφωνούμε. Είχε πει ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε τότε. Το είχε πει.
0: Ο Πρωθυπουργός, ναι κύριε Αγκαντώνα, είχε πει επειδή δεν είναι δικαστής, ότι κάτι το οποίο εξετάζει η δικαιοσύνη, γιατί τότε που το είχε πει, όπως και στον κύριο Στρόιτερ, είχε υποβληθεί αίτημα νέας πραγματογνωμοσύνης από τους συγγενείς. Όταν λοιπόν κάτι το εξετάζει ο ανακριτής, άρα η δικαστική εξουσία, ο εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας οφείλει να πει ότι δεν μπορεί να το γνωρίσει.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μπορεί και...
1: Ωραία.
0: Άλλο πράγμα να λες, ναι. Άλλο πράγμα να λες ότι δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Γιατί και δεν το αποκλείω κιόλας.
0: Ούτε ένας ο οποίος εκπροσωπεί μια άλλη εξουσία, ούτε μπορεί να ενστερνιστεί κάτι που ερευνάει η δικαστική εξουσία, ούτε να το αποκλείσει. Και άλλο πράγμα να λες, όπως έκαναν τα άλλα κόμματα, ότι αυτό ισχύει de facto. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε μιλήσει για και άγνωστο.
1: Μα τα άλλα κόμματα θα κρυθούν, κύριε Πρόεδρε.
0: Έλεγε ότι ο Πρωθυπουργό είναι ενορχιστρωτή τη συγκάλυψη. Ο κύριο Πάμελο είχε πάει στη Βουλή και είχε προσπαθήσει
1: μα να κρυθεί. Μα και τα άλλα κόμματα λέμε θα κρυθούν. Όλοι θα κρυθούν.
0: Πρωθυπουργό τη χώρα, βεβαίω. Αλλά είναι πολύ σωστό όταν κάτι ερευνάτε.
1: Λοιπόν, προχωράμε γιατί.
0: Να πεις ότι θα το βρει δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Και να λες ότι ισχύει.
2: Προχωράμε
1: έχουμε δύο ερωτήσεις ακόμα.
2: Τις επόμενες ημέρες είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι γενέθλια βεβαίως τα οποία. Στα οποία δεν θα είναι εκ νέου παρόν. Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς έχει πάρει τον δρόμο του, τον αφήνω εκτός εξίσωσης. Δεν θα είναι παρόν και πάλι ο κύριος Καραμαλής και θέλω να σας ρωτήσω πώς πάει αυτό το εγχείρημα της συσπήρωσης με αυτές τις εικόνες που θα δούμε σε λίγες ημέρες και με δεδομένο ότι έχουμε εθνικές κάλπες σε πολύ λίγους μήνες.
0: Κοιτάξτε, όλοι όσοι πέρασαν από αυτή την παράταξη, είτε οι διαχρονικοί ανιδιοτελείς αγωνιστές, αυτοί δηλαδή που δεν περίμεναν ποτέ κάτι αλλά προσέφεραν. Είτε ακόμα και όσοι τους τίμησε παράταξη εκλέγοντας τους προέδρους της παράταξης, επικεφαλής παράταξης, ο καθένας αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας. Αλλά τα γενέθλια πρωτίστως είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να τιμήσουμε όλες και όλους εκείνους που ειδικά στα πολύ δύσκολα χρόνια δεν έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία, στήριξαν την ιδεολογία της παράταξης, υπέμειναν το λαϊκισμό της δεκαετίας του 80 ή τις υπερβολές των επόμενων ετών, υπέστησαν όλη αυτή την περίοδο ύβρεων της πάνω και της κάτω πλατείας. Γιατί πίστευαν και σε μια παράταξη και στην ιδεολογία της και πίστεψαν ότι η Νέα Δημοκρατία και πιστεύουν είναι η μόνη παράταξη που με τα σωστά της και τα λάθη της, γιατί δεν υπάρχει κάτι ιδανικό, έτσι. Και δεν υπάρχει αλάνθαστος, ούτε παράταξη ούτε πολιτικός, έβαζε πάντοτε την πατρίδα πάνω από την παράταξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: για αυτούς λοιπόν θα πάμε στα γενέθλια και όχι για κάποιον προσωποπαγός. Με πρώτο τον Πρωθυπουργό.
2: Όχι, αλλά είναι ο μακροβιότερος αρχηγός ενισορρόπησης της παράταξής σας ο κύριος Καραμαλής που θα λείπει. Και έχει και ένα επώνυμο,
0: το πλέον
2: σημειολογικό επώνυμο για την παράταξή σας.
0: Δεν αμφισβητεί κανείς την προσφορά του Κώστα Καραμαλή, τον πατριωτισμό του και όλα όσα προσπάθησε και εκείνος να δώσει στην παράταξη, όχι μόνο τα χρόνια κατά τα οποία ήταν πρόεδρος, αλλά σας λέω ότι πρωτίστως σε μια εκδήλωση για τη Νέα Δημοκρατία πάμε για όλους εκείνους οι οποίοι έμαθαν να προσφέρουν χωρίς να ζητάνε ποτέ τίποτα.
1: Πάμε σε δύο τελευταίες ερωτήσεις πρωτού σας αποδεσμεύσουμε. Ο κύριος Συρίγος, ακούσαμε και αυτά που είπατε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, των συναδέλφων μας. Πριν από λίγη ώρα εδώ βγήκε στον σταθμό. Επέμεινε ο άνθρωπος στην επιστημονική του άποψη ότι η χώρα έκανε δύο φορές πίσω στην υπόθεση του καλωδίου στην Κάσο το 24. Και επανέλαβε τη θέση του όπως την είχε διατυπώσει και αρχικώς για τους χειρισμούς της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μπορείτε να μας σχολιάσετε αυτό?
0: Απάντησε αυτές τις ενημέρωσεις πολιτικών συντακτών. Η αλήθεια είναι.
2: Είναι εκτός γραμμής ο κ. Συρίγος. Είναι εκτός γραμμής.
0: Δεν είναι θέμα εκτός γραμμής. Ο κ. Συρίγος είναι ένας αξιοπρεπής και σοβαρός επιστήμονας και πολιτικός.
1: Λέει αλήθεια ή ψέματα?
0: Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή.
1: Δεν είναι αυτή που περιγράφει, εννοείται επιστημονικά.
0: Είναι ότι δεν υπήρξε καμία υποχώρηση. Υπήρξε μια ολοκλήρωση της φάσης αυτής, όπως ακριβώς τα περιέγραψα χθες. Και στην συνέχεια. Όλα όσα έχουν συμβεί και έχουν δείξει ότι κάθε άλλο παρά υποχώρηση υπήρχε και μάλιστα τώρα επίκειται το προσεχές χρονικό διάστημα βάσει τον προγραμματισμό να προχωρήσει ένα πολύ σημαντικό έργο που έρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους μέλους της Ευρώπης, άρα μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό έργο, αναφερόμαστε στην Κύπρο, Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία, αλλά συνολικά και η Ευρώπη, θα προχωρήσουν το έργο αυτό, που δεν τίθεται κανένα θέμα άδειας, ούτε έχει υπάρξει οποιαδήποτε υποχώρηση.
1: Κάτι τελευταίο, από μένα
2: πρώτο τελευταίο. Και θα μας σχόλιο.
1: Ο κύριος Παπασταύρου είπε από το Βήμα της Βουλής, με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal, ότι οι σχέσεις μας με την Αμερική είναι σε πολύ καλό επίπεδο και ότι ουδέποτε τέλος πάντων τέθηκε αίτημα πίεσης ή απειλής της χώρας. Πάει κάπου το μυαλό σας από πού μπορεί να εκπορεύεται όλο αυτό που προέκυψε ως δημοσιογραφικό ρεπορτάζ?
0: Δεν μπορώ να πω, να ερμηνεύσω, να αναλύσω ρεπορτάζ και μάλιστα πολύ μεγάλων δημοσιογραφικών.
2: Καλά, δεν το γράφει καμιά φυλάδα.
1: Γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Ούτε θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Ούτε δεν είναι δουλειά μου και θα το κάνω και για εμφόρια ρεπορτάζ. Σέβομαι τη δημοσιογραφική έρευνα. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο απάντησα και εγώ, το απάντησα σήμερα στη Βουλή και ο κ. Παπασταύρος, ουδέποτε τέθηκε οποιοδήποτε ζήτημα απειλής, ουδέποτε δέχτηκε απειλή η ελληνική κυβέρνηση. Ούτε θα μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο. Παράλληλα, όμως, επισημαίνω και εγώ ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο επίπεδο.
2: Την επίσκεψη Τσίπρα στο Ρωάκι, ώρες πώς βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, κύριε Φουσκίδη, κύριε Καντώνα, εάν.
2: Σύντομο σχόλιο θέλουμε όμως, όσο το δυνατόν.
0: Αν είναι αποτέλεσμα ειλικρινούς προσχώρησης του κύριου Τσίπρα στην πίστη μας, τότε δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, είναι κάτι καλοδεχούμενο.
2: Καλά, γιατί πρέπει να πιστεύει κάποιος για να πάει στο Άγιο Όρος.
0: Εάν συνδυάζεται.
2: Και ο Απόστολος Παύλος άπεσος ήταν και έγινε μετά ο πλέον μαχητικός στρατιώτης του Χριστού. Δεν έχει να κάνει.
0: Βεβαίως. Και αυτό είναι πραγματικά, δεν το λέω ειρωνικά, αυτό είναι ευχάριστο.
2: Εντάξει, δεν πρέπει να πιστεύει όν και καλά και να πηγαίνει στο Άγιο Όρος. Έτσι δεν είναι και η ατμόσφαιρα.
0: Εάν στο πλαίσιο του rebrand, καταρχάς όποιος θέλει πηγαίνει όπου θέλει, αυτό δεν το αμφισβητούμε, δημοκρατία έχουμε, έτσι δεν το συζητάμε. Εάν είναι στο πλαίσιο του rebrand να πάμε και στο Άγιο Όρος,
1: λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
0: Υπάρχουν και κάποια ιερά. Τα οποία δεν είναι στο πλαίσιο των
1: εκλογών.
2: Καλό
1: Σαββατοκύριακο,
2: κύριε πρόσωπε.
1: Γεια σα. Φεύγοντα, παιδιά, ο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομία και Τεχνολογία Business City τη Εθνική Τράπεζα σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρότασή σου και να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότηση, γνώση, συνεργασιών και ανάπτυξη. Μέσα από το Business City, καινοτόμε επιχειρήσει συνδέονται με μέντορε, φορεί, επενδυτέ και την αγορά, αποκτώντα τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Συμμετοχή στον 17ο Διαγωνισμό στο nbg.gr κάθετο competition. Με αυτά και με αυτά σας χαιρετούμε.
2: Όλα τα καλά, γεια σας.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ρε παιδιά,
1: πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
9: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Εγώ πάντως έχω μπει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood και σε αυτό με βοήθησε το νέο κατάστημα Pepco που άνοιξε στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Διότι εκεί βρήκα τα απαραίτητα για το σπίτι, την οικογένεια και το κατοικίδιό μου. Από ρούχα και παπούτσια μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης και ό,τι μπορεί να χρειαστούμε για την καθημερινότητά μας, όλα σε τιμές που κάνουν τις αγορές ακόμα πιο απολαυστικές. Επισκεφτείτε και εσείς το νέο κατάστημα καθημερινά από τις 10 το πρωί και βάλτε την καθημερινότητά σας σε τάξη.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
9: Be Viral Radio Show.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Την Αγγλίνη στην παρέα σας για ακόμα μια φορά. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Αυτή την κρύα εβδομάδα που πραγματικά το 112 σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχει βαρέσει από χθες και ελπίζουμε όλα να πάνε πολύ καλύτερα. Ακραία καιρικά φαινόμενα, απαγορευτικά στα λιμάνια, ένας χαμός τέλος πάντων. Εμείς παρόλα αυτά με ζεστή καρδιά είμαστε εδώ πέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ στο σταθμό μας, στο σταθμό που αγαπάτε.

0: Τι περιμένουμε, πώς και πώς και γίνεται ένας παντζουρλισμός, θα έλεγε κανένας, τα road προϊόντα να έρθουν στην Ελλάδα. Hailey Bieber λοιπόν είναι γεγονός, έρχεται το κορίτσι μας ξανά, το είχαμε δει και το καλοκαίρι που είχε έρθει στις Πέτσες μαζί με τον Justin να κάνουν τις διακοπές τους. Τώρα όμως φαίνεται ότι θα έρθει για επαγγελματικούς λόγους, γιατί θα τοποθετηθούν τα προϊόντα της road σε διάφορα μαγαζιά Sephora, βασικά σε όλα τα μαγαζιά Sephora. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, γιατί trend είναι και το make-up όπως βλέπετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και έχουμε και viral εγκυμοσύνη αυτές τις μέρες του Ηλία Βρετού, λοιπόν, με τη γυναίκα του. Την εγκυμοσύνη βασικά της γυναίκας του Ηλία Βρετού, για να είμαι σωστή, γιατί φάνηκε λες και γεννάει ο Ηλίας Βρετός. Η γυναίκα του, λοιπόν, η Αναστασία, όπως φαίνεται, περιμένει το πρώτο παιδάκι, το οποίο είναι αγόρι, από ό,τι μαθαίνουμε από πληροφορίες. Να πούμε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο ότι ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Και κάναν και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με το νέο του τραγούδι, το Πρόστιμο. Μας αρέσει. Λοιπόν, Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν, μισή ώρα μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Παραμείνετε μαζί μου, γιατί έχουμε πολλά πράγματα και ακόμα και φυσικά πολλές εκπλήξεις μόνο εδώ.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.
9: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
10: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
11: Φωτοβολταϊκά σιδηροκαστρίτη ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.
14: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
15: Ενημέρωση.
16: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
17: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
18: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
19: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
15: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
20: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
15: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
21: Be Viral Radio Show.

σε αυτό το σημείο ξανά. Ότι η Κρήτη βρίσκεται έτσι σε μια δυσχερή θέση, θα έλεγε κανένας, και όχι σχέση, καθώς αντιμετωπίζει κακοκαιρία εδώ και 24 ώρα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Να πω επίσης αυτό το σημείο ότι και με τα ξαδέλφων που μίλησα, το 112 δεν σταμάτησε να βαράει. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε

Απαγορευτικά βλέπουμε κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα επίσης, με την Κρήτη μας πραγματικά να βρίσκεται σε μια αρκετά δυσχερή σχέση. Σχέσεις, παιδιά, εγώ σκέφτομαι. Σήμερα το Σαρδάμ πάει σύννεφο. Αλλά φαίνεται ότι η γλώσσα λανθάνουσα έχει να πει πολλά. Ας την έκλειμε στην παρέα σας, λοιπόν, να πούμε λοιπόν.

Λίγο πριν μπούμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να πούμε παιδιά όλοι, νομίζω σύσσωμοι, ότι ο Σεπτέμβρης δεν παλευόταν. Κοινώς η Στέλλα Καλή έκανε πάρα πολύ καλά που έβγαλε με το Λευτέρη Κιντάτο σε στίχους και μουσική το τραγούδι «Δεν παλεύεται». Γιατί πραγματικά, παιδιά, δεν παλεύτηκε αυτό το πράγμα. Είχαμε πολύ κακά περιστατικά, πολύ κακές συνθήκες και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλειμή στην παρέα και εδώ πέρα είμαστε για τα καλά μόνο.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
6: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
5: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
6: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
5: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
6: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
5: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
6: Τηλέφωνο 26230-222-34.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας γιατί έχουμε επιτυχίες, trends, συνεντεύξεις και πολλά πράγματα που ούτε καν φαντάζεσαι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

συναυλία για τον Αντώνη Ρέμο και την Έλενα Παπαρίζου, παιδιά, που πραγματικά έγινε viral με τα ντουέτα τους, αλλά φυσικά και με τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου, που είχε δίκιο ο άνθρωπος και είπε: μια συναυλία πήγα να κάνω και με φάγατε. Δίκιο, παιδιά, έχει ο άνθρωπος, θα πω εγώ. Έναν Αντώνη θα ήθελα να ακούσω τώρα. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, τον φιλάτη και για Throwback Thursdays, να σας πω σε αυτό το σημείο. Έχουμε κάθε Πέμπτη. Αθηνά, κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.

Μ' αρέσει που σας είπα εγώ προηγουμένως ότι περιμένω τα μηνύματά σας, αλλά δεν σας είπα πού, παιδιά. Στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, αλλά και Αθηνά Κλίμη. Και εδώ πέρα η Ελευθερία μου είχε στείλει προχθές και άρχισα να της απαντήσω και δεν μ' άρεσε αυτό. Και μου λέει ότι μας άκουγε που μιλούσαμε για το άγχος και ότι εκείνη μια ζωή είναι έτσι. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το άγχος, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο τρέν των εποχών και νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Τι λέτε?

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Για κουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
7: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Be Viral Radio Show.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και με το που είπα τη λέξη άγχος, πέσανε εδώ πέρα βροχή τα μηνύματα. Να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν τα ίδια πράγματα που βιώνω κι εγώ. Και παιδιά, να ξέρετε, ποτέ δεν είστε μόνοι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμπταν στην παρέα σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή, μείνετε και σπιτάκι να ξεκουραστείτε λίγο. Έχει κρύο έξω, βρε αδελφέ. Καλό μήνα κιόλας να έχουμε. Και μέχρι λοιπόν τη Δευτέρα, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ακούτε Ιόνιον FM. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χέλαστρον. Επικοινωνία www.ioas.gr.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
5: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
6: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
5: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
6: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
5: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
6: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
5: Τηλέφωνο 26 23 0 22 34.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοϊάς Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοϊάς Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
11: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
12: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
13: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr. Απέραντη ευτυχία μου ανήκει.
15: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
16: Ακούτε Ionion FM.
17: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανατικούς.

Επί δεκαετίες, ο Γιάννης Μαρκόπουλος συνόδευσε την νεοελληνική ζωή με τις μελωδίες του, μελοποιώντας αξεπέραστα ποίηματα, συνθέτοντας πρωτοποριακά έργα τόσο για το θέατρο όσο και τον κινηματογράφο. Και βέβαια, ενώνοντας τους συμφωνικούς με τους παραδοσιακούς ήχους. Αυτό το κίνημα το ξέρετε όλοι που ο ίδιος όρισε ως επιστροφή στις ρίζες για τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Αυτή η ιδιοφία, αυτή η μοναδική προσωπικότητα που όλοι θυμόμαστε, τα ζάβαρα κατρανέμια, που κανείς δεν καταλάβαινε τι είναι και όλοι το τραγουδούσαμε με το χέρι στην καρδιά, και έφτασε η στιγμή που βρήκα ακριβώς τι σημαίνει αυτό το τραγούδι. Σε μια συνέντευξή του στο Λευτέρη Παπαδόπουλο στην τηλεόραση αποκάλυψε χαρακτηριστικά. Για πρώτη φορά, Λευτέρη, θα πω τι σημαίνει το ζάβαρα κατρανέμια. Αλληλούια, αλληλουχία. Ζάβαρα, λάβαρα. Κάτρα, μαύρα. Νάμα, βάπτισμα. Λάμα, μαχαίρι. Νέμια, ανέμισαν. Και ήλαιος, έλαιος. Δηλαδή, τα λάβαρα μαύρα ανέμισαν, έλαιος, έλαιος. Το μαχαίρι, μάνα, μάνα, ανέμισαν.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, μεγάλωσε όμως στην Ιεράπετρα. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος και είχε υπηρετήσει και ως νομάρχη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ενώ η μητέρα στο σπίτι οικιακά, όμως έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Στη φιλαρμονική της Ιεράπετρας, εκεί πήρε τα πρώτα μουσικά μαθήματα, μαθαίνοντας κλαρίνο και βιολί. Αλλά σε ηλικία 17 ετών αλλάζει η ζωή του. Έρχεται στην Αθήνα για να συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές στο Δύο Αθηνών. Παράλληλα βέβαια μπαίνει και στην Πάντιο Σχολή, την οποία εγκαταλείπει 2 χρόνια αργότερα για να αφιερωθεί ψυχή και σώματι στη μουσική.

αρκετά νωρίς, δηλαδή κάπου εκεί στο 1962, ηχογράφησε σε δίσκο το πρώτο ολοκληρωμένο έργο του, το χορό δράμα Θησέας σε ποίηση του Δημήτρη Χριστοδούλου. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του στη δεκαετία του 60 αφορούσε μουσικές για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Φτάνουμε 3 χρόνια αργότερα στο 1963, όπου βραβεύεται βέβαια στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης για τη μουσική της ταινίας του Νίκου Κούνδουρου «Μικρές Αφροδίτες». Κάπου εκεί όμως αλλάζει πάλι η ζωή του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μεταβαίνει στο Λονδίνο, όπου εμπλούτησε τις μουσικές του γνώσεις κοντά στην φοβερή Αγγλίδα συνθέτρια Elizabeth Latiens. Παράλληλα όμως συνεχίζει να συνθέτει. Και ένα από τα πρώτα του έργα εκεί ήταν η κοσμική καντάτα «Ήλιος ο πρώτος» σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, που κυκλοφόρησε σε δίσκο μετά την επανωδό του στην Ελλάδα το 69, με ερμηνεύτρια βέβαια τη Μαρία Δημητριάδη.

Και μετά στη συνέχεια τι να πούμε για τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Το 70 κυκλοφόρησε ο δίσκος του «Χρονικό», σε ποίηση Μύρη, με ερμηνευτές τον Νίκο Ξυλούρη, τον οποίο συνέστησε εκείνος στο ελληνικό κοινό, και την Τάνια Τσανακλίδου. Αργότερα, «Ηθαγένεια», πάλι σε στίχους Μύρη. Και «Ριζίτικα», με ερμηνευτή πάλι Νίκο Ξυλούρη, όπου πλέον εδραιώνει τις αντιλήψεις του ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την ελληνική μουσική, που εκεί συνοψίζονται στο σύνθημα «Επιστροφή στις ρίζες», που τι σημαίνει? Όχι παραδοσιολογνία, όχι συντήρηση, πολύ περισσότερο οπισθοδρόμηση, αλλά δυναμική πορεία προς το μέλλον, με αφετηρία την εμπειρία από το παλιό και δοκιμασμένο παραδοσιακό υλικό, όπως σημειώνει ο εθνομουσικολόγος Γιώργος Αμαριανάκης.

τα τρία ολοκληρωμένα έργα που παρουσίασε το 1974, δηλαδή «Θητεία» σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, «Μετανάστες» σε στίχους Γιώργου Σκούρτη και «Θεσσαλικός κύκλος» σε στίχους Κώστα Βίρβου, αρχίζουν να πληθαίνουν οι αναφορές του στο λαϊκό τραγούδι. Και φτάνουμε στο 76 με το οροπέδιο σε ποίηση Μιχάλη Κατσαρού, σε μίξη όλων αυτών των επιδράσεων, όμως με ηλεκτρονικό άκουσμα. Από τους δίσκους αυτούς ξεχωρίζουν τραγούδια όπως «Το μιλώ για τα παιδιά μου», «Φάμπρικα», «Τα λόγια και τα χρόνια», «Μαλαματένια λόγια», με ερμηνευτές «Το χαράλαμπο Γαργανουράκι», ο οποίος επίσης ήταν ανακάλυψη μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, και άλλους πολλούς. Και το 76 τι συνθέτει? Τη μουσική για τη τηλεοπτική σειρά του BBC «Ποιος πληρώνει το βαρκάρι», «Who pays the ferryman», το οποίο μουσικό θέμα, εντάξει, όποιος από εμάς το ακούει οπουδήποτε καταλαβαίνει ότι είναι η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

0: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hotspot του ίντερνετ.

Το 1977 δεν ήταν μια κομβική χρονιά μόνο για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, αλλά ήταν για όλους τους Έλληνες. Για την Ελλάδα μας, είτε εντός είτε σε όλο τον κόσμο. Διότι μελοποίησε τους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού, ένα από τα σπουδαιότερα και πιο απαιτητικά έργα του συνθέτη. Αργότερα πάμε στο Σεριάνι στον κόσμο με τον Γιώργο Νταλάρα. Έναν από τους πιο εμπορικούς δίσκους του συνθέτη, με τη μεγάλη επιτυχία βέβαια, παραπονεμένα λόγια. Η απήχηση του Γιάννη Μαρκόπουλου λίγο τα επόμενα χρόνια αρχίζει και κοπάζει, διότι αρχίζει να κυκλοφορεί πιο ψαγμένους δίσκους. Ορίζοντες, Σιρήνες, Παράθυρο στη Μεσόγειο, του Σίδερου και του Νερού, Ρεπορτάζ, Τολμηρή Επικοινωνία και άλλα πολλά. Όπου το 1994 φτάνει να παρουσιάσει τη λειτουργία του Ορφέα μελοποιώντας ορφικούς ύμνους, μια δουλειά που επενέθηκε και στο εξωτερικό, ενώ βέβαια συνεργάστηκε ξανά ύστερα από χρόνια με τον Νίκο Κούνθωρο, γράφοντας τη μουσική της ταινίας του «Μπάιρον, η μπαλάτα ενός δαιμονισμένου».

Το όραμα του Γιάννη Μαρκόπουλου ήταν το εξής. Ήθελε να καταθέσει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως μια νέα πρόταση. Τομή για τη μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Έργα με ενότητα τόσο της αισθητικής αλλά και της φιλοσοφικής άποψης του ίδιου του συνθέτη. Ιδρύει ένα νέο και ιδιόμορφο πλέον ορχιστρικό σχήμα στα μέχρι τότε μουσικά δρόμενα, καθιερώνοντας με τις συνθέσεις του την ουσία της μουσικής συμβίωσης και τους συσχετισμούς έκφρασης μεταξύ συμφωνικών οργάνων αλλά και τοπικών λαϊκών οργάνων. Γι' αυτό και πρότεινε τις επιστροφές στις ρίζες, ενώνοντας τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα της ζωντανής τέχνης του σήμερα.

του Φάνη, του Μενάδρου, του Σέξπιρ, του Τσέχοφ, του Μπέκετ, αλλά και σύγχρονων Ελλήνων δραματουργών. Όπως είπαμε, του Κούνδωρου, του Ντασέν, του Μανουσάκη, του Σκαλενάκη και άλλων πολλών.

τώρα για τη δημοφιλία του Γιάννη Μαρκόπουλου, τι να πει κανείς. Τόσο εντός, αλλά όσο και εκτός συνόρων, εκφράζεται με πολλές μετακλήσεις για συναυλίες. Και ήδη ο Μαρκόπουλος ήταν γνωστός παντού. Και γι' αυτό πραγματοποίησε αλλεπάλληλα ταξίδια ανά τον κόσμο. Επισκέφθηκε διαδοχικά με συναυλίες και τα έργα του Νέα Υόρκη. Μένει στην Αμερική, Φιλαδέλφια, Σικάγο, Σαν Φραντσίσκο. Συνεχίζει, Τορόντο, Μόντρεαλ. Μετά Στοκχόλμη, Άμστερνταμ, Νάπολη, Φραγκφούρτη, Βρυξέλλες. Φτάνει μέχρι Ρωσία, Αυστραλία, παντού. Στην καλλιτεχνική του παραγωγή, βέβαια, σημαντική θέση έχει και η μουσική, όπως είπαμε, για το θέατρο και τον κινηματογράφο, όπως και μουσική για έργα του Ευρυπίδη, του Αριστοτέλη.

Όλα αυτά τα χρόνια διαβάζω οτιδήποτε συσχετίζεται και γενικά αφορά τις απόψεις του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις συνεντεύξεις που έχει δώσει, εγώ θα σταθώ σε δύο σημεία που μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Το πρώτο είναι το εξής. Περιγράφει τη ζωή του όταν ήταν μωρό παιδί και λέει: «Ένας εφιάλτης με κυνηγούσε από μωρό παιδί. Η μάνα μου έλεγε πως ξύπναγα σε ηλικία 6 και 7 ετών φωνάζοντας: Μη σκοτωθεί κανείς, μη σκοτωθεί κανείς». Αυτό που οφειλόταν στις νάρκες, τις παρμένες, τις ακτές της Ιεράπετρας, με το φόβο μιας νέας γερμανικής απόβασης. Κάθε τόσο ακούγαμε ένα μπαμ και κάποιος ανατιναζόταν. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα βλέπω αυτόν τον εφιάλτη. Φοβερό! Και σε ένα δεύτερο θα μείνω. Στην Ιεράπετρα είχε έρθει ο Τζάσα Χάιβετς, λέει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αυτός ο μέγιστος βιολιστής, και έπαιξε το κονσέρτο σε λα ματσόρε του Μότσαρτ σε ζωντανή μετάδοση από το ραδιόφωνο. Πήγα εγώ λοιπόν σε ένα ραδιόφωνο ανοιχτό που ήταν στημένο σε ένα μαγαζί της λαϊκής αγοράς κοντά μου. Γυρίζω σπίτι και κατευθείαν λιποθυμάω. Τρέχει η μάνα μου. Τι έπαφε το παιδί, τι του κάνανε, τι άκουσε. Μόλις συνήλθα και είπα ότι αυτή τη μουσική θέλω, αυτή τη μουσική, πήγαν κατευθείαν και μου αγόρασαν το δίσκο. Ναι, από μικρός κινήθηκε το ενδιαφέρον μου γύρω από αυτή τη μουσική. Συμφωνική και άλλα πολλά.

κύριε Μαρκόπουλε, υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για τους νέους σήμερα, ώστε να μην αναζητήσουν την τύχη τους μακριά από την Ελλάδα? Και εκείνος αφοπλιστικά αποκρίθηκε. Τους εαυτούς των, τα αιτήματά τους, την αξία τους. Και τα λόγια τους εφέρει. Εγώ είμαι ο τόπος σου. Ίσως να μην είμαι κανείς, αλλά μπορώ να γίνω αυτό που θέλεις. Αυτά από μένα για το μέγιστο Γιάννη Μαρκόπουλο. Γεια σας.

τα πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατάς τη μύτη σου μακριά, να μη σε πάρει μπόχα. Αχα, μπόχα, μπόχα, μπόχα, μπόχα, μπόχα, μπόχα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
8: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
9: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
8: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
9: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
8: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
9: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
8: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
11: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
10: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
15: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.
17: Όσο κρατιές από το

Είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε. Έχω μαζέψει πάλι πολλές ειδήσεις που θέλω να σας πω. Θα ακούσουμε φυσικά πάρα πολύ μουσική. Και κάπως έτσι ξεκινάμε.

τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα. Θα με αναζητήσετε λοιπόν Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Instagram είτε στο Facebook και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα. Τελικά!

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

Θα ολοκληρώσουμε σε λίγα λεπτά το πρώτο μας μέρος. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά με την πρώτη μας είδηση. Εσείς καθίστε αναπαυτικά, ακούστε πολύ ωραία μουσική και σε λίγο θα επιστρέψω.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
11: Listen now, Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.
12: Ενημέρωση.
13: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
14: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
15: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
16: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
12: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
17: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
12: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας, για το δεύτερο μας μέρος, για δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, και θα σας πάω κατευθείαν σε είδηση και θα σας πάω στη χώρα που πληρώνει, λέει, τους πολίτες της για να διαβάζουν. Θέλουμε ένα έθνος με στοχαστικούς και διορατικούς αναγνώστες, λέει η είδηση. Έτσι λοιπόν η Σιγκαπούρη εφαρμόζει μια πρωτοποριακή πενταετή εκστρατεία, προσφέροντας μικρά οικονομικά κίνητρα σε όσους πολίτες αφιερώνουν τουλάχιστον 15 λεπτά ημερησίως στην ανάγνωση βιβλίων. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να ενθαρρύνει τους πολίτες της να διαβάζουν περισσότερο, δοκιμάζοντας αυτή την ιδιαίτερα μέθοδο. Η ασιατική χώρα έθεσε σε εφαρμογή μια εθνική καμπάνια πενταετούς διάρκειας, η οποία περιλαμβάνει και μικρές οικονομικές επιβραβεύσεις για όσους καταγράφουν τις αναγνωστικές τους συνεδρίες μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας. Ο στόχος είναι να επανέλθει το διάβασμα στην καθημερινότητα σε μια εποχή όπου οι οθόνες και το σύντομο περιεχόμενο καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας. Η πρωτοβουλία επιτρέπει την συγκέντρωση εικονικών νομισμάτων για κάθε συναδρία ανάγνωσης διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών με όριο μία καταγραφή την ημέρα. Απαιτούνται 1000 εικονικά νομίσματα για την απόκτηση ενός δολαρίου Σιγκαπούρης περί τα 70 λεπτά του ευρώ. Πρόκειται για ένα συμβολικό ποσό που απέχει πολύ από το να αποτελεί πηγή εισοδήματος, καθώς αυτός δεν είναι ο σκοπός του προγράμματος. Η κυβέρνηση επιδιώκει η αμοιβή να λειτουργήσει ως όθηση για την ανάκτηση μιας συνήθειας που πολλοί έχουν παραμελήσει, όχι μόνο σιγά. Λαμβάνει και μικρές οικονομικές επιβραβεύσεις για όσους καταγράφουν τις αναγνωστικές τους συνεδρίες μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας. Ο στόχος είναι να επανέλθει το διάβασμα στην καθημερινότητα σε μια εποχή όπου οι οθόνες και το σύντομο περιεχόμενο καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας. Η πρωτοβουλία επιτρέπει την συγκέντρωση εικονικών νομισμάτων για κάθε συναδρία ανάγνωσης διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών με όριο μία καταγραφή την ημέρα. Απαιτούνται 1000 εικονικά νομίσματα για την απόκτηση ενός δολαρίου Σιγκαπούρης περί τα 70 λεπτά του ευρώ. Πρόκειται για ένα συμβολικό ποσό που απέχει πολύ από το να αποτελεί πηγή εισοδήματος, καθώς αυτός δεν είναι ο σκοπός του προγράμματος. Η κυβέρνηση επιδιώκει η αμοιβή να λειτουργήσει ως όθηση για την ανάκτηση μιας συνήθειας που πολλοί έχουν παραμελήσει, όχι μόνο στη Σιγκαπούρη, παγκόσμια.

εισοδήματος, καθώς αυτός δεν είναι ο σκοπός του προγράμματος, η κυβέρνηση επιδιώκει η αμοιβή να λειτουργήσει ως όθηση για την ανάκτηση μιας συνήθειας που πολλοί έχουν παραμελήσει, όχι μόνο στη Σιγκαπούρη, παγκοσμίως, έτσι. Το γρήγορο και το μικρό και το σύντομο περιεχόμενο έχει καταλάβει τα πάντα, έτσι. Σύντομη μουσική, σύντομες έρευνες, σύντομες ειδήσεις, οι οποίες δεν, πολλές φορές δεν μπορείς μέσα στην τόση συντομία και ενός τίτλου που σου πετάει να διασταυρώσεις, να επιβεβαιώσεις, να δεις αν ισχύει, να αναπτύξει το θέμα, να καταλάβεις τίποτα. Όλα είναι μία συντομία. Όσο πιο σύντομος, τόσο πιο viral. Έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, θα σας πάω και μία είδηση ακόμα, μία είδηση από την Κωνσταντινούπολη αυτή τη φορά και ο λόγος για έναν Τούρκο άνδρας, ο οποίος καταζητούνταν από το 2018 και ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη να ζει ως τρανς γυναίκα με εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Ο Τούρκος του Γρουλ είχε καταδικαστεί, λέει, για τρεις ληστείες που διεπράχθηκαν ενώ παρίστανε δημόσιο αξιωματούχο το 2010, αλλά είχε καταφέρει να δραπετεύσει το 2018 για να αποφύγει την ποινή φυλάκισης 3 ετών. Οι αρχές τον αναζητούσαν από τότε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η μεγάλη ανατροπή όμως ήρθε όταν τον αναγνώρισαν σε ένα προάστιο της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης που είχε σχεδιαστεί για να διηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης φυγάδες με ποινές φυλάκισης που δεν είχαν εκτίσει. Αυτό που έκανε την υπόθεση να ξεχωρίζει από όλες που επιλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ειδικής επιχείρησης ήταν η σοκαριστική ανακάλυψη πως ζούσε ως γυναίκα για χρόνια, υιοθετώντας την ταυτότητα της αδερφής της και αλλάζοντας την εμφάνισή του σε σημείο που είχε γίνει αγνώριστο. Δεν είναι, λέει, σαφές πως οι αστυνομικοί τελικά τον εντόπισαν μετά από τόσα χρόνια, αλλά πιστεύεται ότι χρησιμοποίησαν συστήματα παρακολούθησης στην οικογένειά του και γνωστούς συνεργάτες του. Έτσι ανακάλυψαν πως υπήρχαν 2 νεαρές κυρίες που ζούσαν στο σπίτι της αδερφής του, οι οποίες προφανώς χρησιμοποιούσαν την ίδια ταυτότητα όταν έβγαιναν έξω. Σκέφτηκε ο τύπος έτσι, καλά το πήγε μέχρι τώρα, αλλά δεν ξεφεύγεις.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, 2 ώρες στα ζωή, 2 ψίχουλα αγάπη,

Μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω. Έχουμε ακόμα μία ώρα, όπου έχουμε φυσικά πάρα πολύ μουσική, έχουμε φυσικά πολλές ακόμα ειδήσεις για να σας διαβάσω.

0: Ιουνιόν FM.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.

Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM.

0: Φρέσκο.
1: Επιστρέψαμε έτσι, είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Να είστε καλά, να εύχομαι να μπορώ να κάνω τις επιθυμίες σας πράξη. Θα το πούμε και αυτό. Τραγουδάκια δηλαδή μπορώ να βοηθήσω, τι άλλο μπορώ να μου πείτε, πείτε και καμιά ιδέα, τι θέλετε να ακούσετε, τι θέλετε να πούμε. Σιγά σιγά θα έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις, ποιους θέλετε να φέρουμε. Όλα αυτά τα όμορφα έρχονται αμέσως τώρα.

Σε μία ακόμα είδηση, και η είδηση λέει ότι έριξαν 2.500 βαγόνια στον Ατλαντικό και μετά από 25 χρόνια τα έχουν, λέει, καταλάβει τα ψάρια. Περισσότερα από 2.500 παλιά βαγόνια του μετρό της Νέας Υόρκης κατέληξαν στη βυθό του Ατλαντικού, όχι ως απόβλητα, αλλά ως μέρος ενός προγράμματος. Τα βαγόνια του μετρό της Νέας Υόρκης βυθίστηκαν στον Ατλαντικό από το 2001 έως το 2010 στο πλαίσιο ενός προγράμματος δημιουργίας τεχνητών υφάλων. Χρησιμοποιήθηκαν, λέει, στο δίκτυο του μετρό την δεκαετία του 70 έως τη δεκαετία του 90 και μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά σημεία του βυθού από το New Jersey ως την Georgia. Πριν από τη βύθιση, τα βαγόνια καθαρίστηκαν και απολυμάθηκαν, ενώ αφαιρέθηκαν καλώδια, καθίσματα, τροχή και άλλα εξαρτήματα που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Στη συνέχεια, λέει, μεταφέρθηκαν με ειδικά φορτηγίδες και βυθίστηκαν ελεγχόμενα στις προκαθορισμένες περιοχές. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, οι μεταλλικές κατασκευές καλύφθηκαν από φύκια, μαλάκια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, δημιουργώντας νέους βιοτόπους σε περιοχές του βυθού που αποτελούνταν κυρίως από άμμο. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με ομοσπονδιακές και πολιτιακές υπηρεσίες για τη διαχείριση της αλίας και την προστασία της άγριας ζωής. Παράλληλα, λέει, επέτρεψε στην αρχή να μειώσει το κόστος απομάκρυνσης των παλιών σειρμών. Σήμερα ορισμένοι από τους τεχνητούς αυτούς υφάλους αποτελούν προορισμό για ψαράδες και δίτες, ενώ έχουν συμβάλει στην αύξηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Είδατε, έξυπνες ιδέες αυτές.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή, φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή. Έρχονται τα απαραίτητα διαφημιστικά και εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα επιστρέψω σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Επιστροφή ξανά στο τέταρτο μέρος της εκπομπής. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πάντα πίσω από το μικρόφωνο και σας πάω κατευθείαν σε αυτό που δεν πρέπει να κάνετε. Γιατί, λέει, δεν πρέπει να βάζετε ποτέ το γάλα στην πόρτα του ψυγείου. Το κάνουμε, λέει, χωρίς να το ξέρουμε. Το να αποτοποθετεί το γάλα στην πόρτα του ψυγείου αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη συνήθεια, η οποία όμως μπορεί να αλλοιώσει γρήγορα το προϊόν. Πολλοί καταναλωτές θεωρούν πως η διάταξη των τροφίμων στις διαφορετικές ζώνες της συντήρησης δεν επηρεάζει τη διάρκειά τους, ωστόσο η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής δεν είναι ομοιόμορφη. Εργαζόμενος, λέει, σε εταιρεία ηλεκτρικών, σε πολύ μεγάλη εταιρεία ηλεκτρικών, εξέδωσε σχετική προειδοποίηση για όσους συνηθίζουν να τοποθετούν το γάλα στα ράφια της πόρτας αμέσως μετά τα ψώνια. Όπως εξηγεί ο ειδικός, η πόρτα αποτελεί ένα από τα πιο ακατάλληλα σημεία για την αποθήκευση ευπαθών προϊόντων. Κάθε φορά που το ψυγείο ανοίγει, η περιοχή αυτή εκτίθεται άμεσα στο θερμό αέρα του δωματίου, προκαλώντας συνεχείς αυξομοιώσεις στη θερμοκρασία. Για το λόγο αυτό, το γάλα πρέπει να τοποθετείται στα εσωτερικά ράφια, όπου η ψήξη παραμένει σταθερή και προστατεύει το προϊόν από τις αλλοιώσεις, παρακαλώ. Αντίθετα, στα ράφια της πόρτας θα πρέπει να τοποθετείται μόνο είδη που εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή στις μεταβολές. Σε αυτά περιλαμβάνονται διάφορες σάλτσες, μαρμελάδες, αναψυκτικά και χυμή. Λοιπόν, για κρατήστε το αυτό και εγώ να το ακούσω, δεν το ήξερα ούτε εγώ αυτό. Ας το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας.

θυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου θα το κάνετε μέσα από τα social media Καραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

έτσι ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή, η δεύτερη και τελευταία μας εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Εμείς θα δώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, από τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, από τον Θανάση Καραβέλα. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους.

Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας,

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Ionion FM. Κοντά σας.

Η ώρα είναι 10:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάρτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι. Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουν ώρα πια μόνοι.

Ποιοι ζούνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουνε ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά γιατί έχουν καρδιά ραγισμένη.

Γεια σας, είναι η εκπομπή Τραγούδια του 8. Ακούτε κυκλοφορίες που έχουν βγει από την 8 Music. ΕΚΜΕΚ, η αγάπη σε βρίσκει. Μουσική και στίχους υπογράφει ο Αλκιβιάδης Κανίδης και συνεχίζουμε με Κλακάζ, μια pop rock μπάντα με το τραγούδι Βιολί χωρίς δοξάρι. Σε μουσική Νάσου Δήμου και Ντένις Μόρφη και στίχους Νάσου Δήμου.

0: χαιρετισμό, μην γυρνάω και μην γυρνάω.
1: Για τη συνέχεια, Απόστολος Μόσιος, το ποδήλατο. Μουσική για στίχους υπογράφει ο Θανάσης Κατεργάρης. Άμα δεν ήταν Κατεργάρης, θα έκανε ποδήλατο στις δύο ρόδες, λέω εγώ τώρα, τη νύχτα στην πλατεία του χωριού, κοιτάζοντας επίμονα τα κορίτσια που έχουν βγει βόλτα.

επόμενο τραγούδι είναι της Βάσκες Βουλιουκλή. Η Βάσκες Βουλιουκλή που είναι δεξιοτέχνης στο Ούτι, τραγουδάει, χορεύει στα βίντεο κλιπ της, παίζει φυσικά Ούτι, έχει άποψη στον ήχο. Την ενοχίστρωση και την παραγωγή την υπογράφει ο Ρέστης Πλακίδης και στίχους και μουσική Αντώνης Διαμαντίδης ή αλλιώς Νταλγκάς.

Εμείς εδώ στο 8ο πάντα τιμούμε τους μεγάλους συνθέτες και επιδιώκουμε την συνεργασία μαζί τους. Έχουμε μια συνεργασία με τον Νίκο Ξηδάκη και άλλους συνθέτες σπουδαίους. Αυτό το τραγούδι το ερμηνεύει η Βερόνικα Δαβάκη στα μικρά μας μυστικά, σε μουσική του Νίκου Ξηδάκη και στίχους Μαρίτας Αλιμίση.

Πολλές φορές έχω πει ότι οι τραγουδιστές με το χάρισμα της χρειάς είναι πολύ τυχεροί, γιατί κερδίζουν χρόνο στο να τους μάθει και ο κύκλος, γιατί είναι σημαντικό να σε ξέρει ο κύκλος, δηλαδή το επάγγελμα, οι άνθρωποι του επαγγέλματος πρώτα και μετέπειτα και ο κόσμος, και στις δύο περιπτώσεις κερδίζουν χρόνο. Ένας από αυτούς τους ερμηνευτές είναι ο Γιάννης Οντιονυσίου, που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, και από το CD που κάναμε μαζί το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Γλυκό μου πικραμύγδαλο», σε στίχους του Κώστα Φασουλά και μουσική του Φώτη Σιώτα.

χαρακτηριστική ροκ φυσιογνωμία του Γιώργου Δημητριάδη. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι το «Ανοίγω πανιά». Γιώργος Δημητριάδης, παλιότερα με τους μικρούς ήρωες, πιο παλιά τραγουδιστής των Απροσάρμοστων μετά το θάνατο του μεγάλου, του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ο Γιώργος Δημητριάδης επιμένει στο ροκ και καλά κάνει. Στίχους ο Αλέξανδρος Ατσικπάσης, δεν είναι και πολύ εύκολο το επώνυμο, συγγνώμη παιδιά που έκανε σαρδάμ, Ατσικπάσης, Αλέξανδρος και Γιώργος Δημητριάδης. Γιώργος Τσακνής, για την συνέχεια, γιος του Διονύση Τσακνή, πολύ συμπαθής, γλιστράω στον πάγο σε στίχους και μουσική του Γιώργου Τσακνή.

Ο Γιώργος Τσακνής είναι πράγματι πολύ συμπαθής και αν πετύχετε ποτέ κανένα live του, σας συνιστώ να πάτε. Δημήτρης Μπάκουλης, για τη συνέχεια πετάω τα κλειδιά, ένα δώρο που έγινε με τα θάνατον του Αντώνη Βαρδί από τον Γιάννη Βαρδί, και ο ίδιος ο Γιάννης Βαρδής εμένα μου έχει πει προσωπικά ότι δίνω την άδεια στον Δημήτρη τον Μπάκουλη, γιατί πιστεύω ότι θα το έκανε και ο πατέρας μου, γιατί είναι πολύ αξιόλογος τραγουδοποιός. Μουσική λοιπόν, Αντώνης Βαρδής, στίχους η Όλγα Βλαχοπούλου.

Ακούτε τα τραγούδια του 8ου, μουσικές και στίχοι που έχουν κυκλοφορήσει από το 8ο. Να ευχαριστήσω σε αυτή τη στιγμή τους συνεργάτες μας στα ραδιόφωνα όλη της Ελλάδος, στα ραδιόφωνα των FM που φιλοξενούν τις εκπομπές του 8ου. Ευχόμαστε να αρέσουν στους ακροατές σας και έτσι, όπως έχουμε μια όμορφη συνεργασία, να συνεχίσει για χρόνια. Έλενα Παπανικολάου, ένα απόγευμα, μουσική Γιάννης Παπαδόπουλος, σε ποίηση του Μίτσου Παπανικολάου.

Φυσικά υπάρχει το βιβλίο του Μίτσου Παπανικολάου στο 8shop.gr και μπορείτε να το προμηθευτείτε κάνοντας μία περιήγηση στο site. Γιάννης Αβιδάκης, είπα να ξεχάσω. Μουσική Χρήστος Παπαδόπουλος και στίχη Νικόλας Μπενόπουλος.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα κι αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά.